τις επιθυμίες μου λόγος δεν έγινε ποτέ. Δεν σε προέβλεψαν ποτέ τα όνειρά μου. Οι προαισθήσεις μου δεν σε συνάντησαν. Ούτε η φαντασία μου. Κι όμως μια ανεξακρίβωτη στιγμή σε εξακριβώνει.

έγινε στα δύο, καθώς χωρούσε το μεσημέρι το εύχημο τον ανδρισμό σου και μένα βαδίζοντας πλάι σου σε απόσταση μιας ολόκληρης θλίψης.

Γυναίκα μαρμάρινη, πλαγιασμένη και ξέχουσα λίγο του βάθρου σου. Κατά μία υποψία φυγής, στον ίστιο της ανίας σου, στην άπλα του μεσημεριού, παιδί εργατικό κοιμάται. Η σχισμένη του μπλούζα, αυτοβιογραφία του, τη διαβάζουμε εγώ και εσύ. Επί τη ευκαιρία παίρνεις μιαν ιδέα των φυρωμένων πραγμάτων του προς στιγμήν εφήβου και κάτι από το απίθανο της ποιήσεως όταν συμπίπτει να στέκουν τα φθινόπορα στα δέντρα προς υποπτίαν των διαθέσεων. Νύχτωσε πάλι όπως χθες. Πάλι όπως χθες νύχτωσε. Νύχτωσε χθες. Πάλι. Προσπάθεια μάταιη να χτυπηθεί το νόημα, η αλληλεγγύη του καημού. Αλίγιστα, μόποια μετάθεση των λέξεων, μόποια αποδέσμευσή τους. Στην κάθε μια χωράει το τελεσίδικο του όλου. Μέσα στις ρίζες τους κυλάει.

Ήρθε απόψε από το τσίρκο της σιωπής. Με την παρέα μας να μπλέξει. Τρέχει ξυπόλυτη να ανέβει στη σκηνή. Και τα αγκάθια της να αντέξει. Ξέρει ότι πίκρες από χρόνια της χρωστό. Κάτω από τη μάσκα ποιος μπορεί να τη διαβάσει. Είναι φτιαγμένη από το κλέφτη του φωτός που θέλε μόνος του

ένας τείχος απλός μαρτυράει ντροπαλός την αγάπη. Μια γλυκιά μουσική μοιάζει αδολυγή σε κρεβάτι. Την κιθάρα μου εγώ

μια σταγόνα βροχής. Δίπλα σου θα τη βρεις διψασμένη

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: δώρο, δώρο, δώρο. Δώρο, δώρο.
1: 2 ευρώ την πάρετε, παιδιά. Ό,τι πάει με 2, όρισε. Όλα 2 ευρώ. 2 ευρώ.
2: 2, 1, 3, 10.
1: Έλαμε 2, έλαμε 2.
2: Παρακαλώ.
3: 70 λεπτά το μάτι.
4: 1 ευρώ.
3: Όλοι τελειώνουν, εμείς συνεχίζουμε. Τώρα που λέμε! Τώρα!

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: υπάρχει στην κοινωνία μας εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει τερματιστεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να έχει τερματιστεί, έχει το πολιτικό, τις πολιτικές συνέπειες αυτές. Και η τοξικότητα είναι μία από αυτές. Και δυστυχώς όσο θα βαδίζουμε προς τις εκλογές, δεν βλέπω τον τρόπο πώς αυτό θα αποκλιμακωθεί.
1: Ναι.
0: Κύριε Κοντονή.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γίνεται εκλογή. Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι έστω και με μία ψήφο να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Εδώ οι όποιες δημοσκοπήσεις, και εσείς είστε άνθρωπος δικός μας, το μέσον ενημέρωσης, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο για όλους τους πολιτικούς. Φέρνουν λοιπόν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη 15 μονάδες πίσω. Πώς θα γίνει να είναι με μία ψήφο μπροστά?
0: Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Ωστόσο θα ήθελα να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα διεξάγονται άπειρες δημοσκοπήσεις, πολύ περισσότερες από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη, και μάλιστα χώρες που είναι πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερες από την Ελλάδα. Άρα αυτό το παράδοξο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω σε κοντινές εκλογικές διαδικασίες και μάλιστα κατά πολύ. Άλλωστε δεν νομίζω ότι υπήρξε δημοσκοπική εταιρεία η οποία είχε προβλέψει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ 2023
1: Όχι,
0: να είναι 40-20.
1: Σωστό,
0: οπότε
1: σωστό.
0: Θέλω να πω ότι ναι μεν οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν κάποια στοιχεία, ιδιαίτερα τα...
1: Γι' αυτό το ονόμασε εργαλείο, κύριε Αλεξανδράκη, εγώ. Είναι εργαλείο για σας, για μένα, για
0: ακριβώς,
1: τους πολιτικούς.
0: Ναι. Αλλά κυρίως υπάρχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων τα οποία πρέπει να τα κοιτάμε, και όχι μόνο την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Για παράδειγμα, στο Μητσοτάκη χάος βλέπουν να υπερτερεί το χάος, έτσι. Το
1: ναι.
0: Όποιο χάος.
1: Ναι. Βέβαια ο Μητσοτάκης το διόρθωσε, Αλέξανδρε μου, για να το...
0: Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι αρκετά
1: μεγαλύτερο
0: σε σχέση με αυτό που καταγράφεται.
1: Σωστό. Θέλω να πω όμως, ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι Μητσοτάκης η χαός, το πίσω του συνεδριού του, αν θυμάμαι καλά. Διορθώστε με αν δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είπε τουλάχιστον, δεν ξέρω.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης δικαιολογημένα, από την πλευρά του δικαιολογημένα, θέλει να δείξει ότι είναι ή αυτός ή όλοι οι υπόλοιποι, αλλά το δίλημα δεν θα είναι Μητσοτάκης εναντίον όλων των υπολείπων, θα είναι Μητσοτάκης εναντίον του δεύτερου, γιατί στις εκλογές, όπως ξέρετε εσείς ως πολύ πιο έμπειρος από μένα, ο πρώτος και ο δεύτερος θα αναμετρηθούν.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοί που θα αναμετρηθούν. Άρα θα είναι Μητσοτάκης αντί με Ανδρουλάκη. Και επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος καθαρός και με αντιλαϊκιστικό λόγο, αλλά καθαρά προοδευτικό και με γωνίες λόγο, που θέτει τα πράγματα στη βάση τους, θεωρώ ότι θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο ο κύριος Μητσοτάκης, ιδιαίτερα στις δεύτερες εκλογές απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Για να χρησιμοποιήσω και μια ορολογία.
1: Σωστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βέβαια, το ερχόμενο Σάββατο θα μου ήρθετε εδώ νωρίς, από τις 8 η ώρα, έτσι.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσαμε και μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω, πιστεύετε πολύ εσείς τις δημοσκοπήσεις? Και τι είναι εκείνο που σας χαλάει, να το πούμε έτσι?
0: Εγώ προσωπικά, κοιτάξτε, είμαι άνθρωπος ο οποίος τις παίρνω σοβαρά υπόψη. Ωστόσο, μπορώ να διακρίνω εάν κάποιες παίζουν παιχνίδια. Γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος, και η επίσημη θέση είναι αυτή, ότι υπάρχουν και εταιρείες που παίζουν παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλες οι εταιρείες και όλοι οι δημοσκόποι το ίδιο.
1: Ναι. Άρα...
0: Άρα οι δημοσκοπήσεις χρησιμεύουν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, θεωρώ.
1: Αυτό που λένε σε αναγωγή. Αυτό που λένε σε αναγωγή. Θέλω να το διευκρινίσουμε λίγο. Τι σημαίνει?
0: Κοιτάξτε, η αναγωγή στους αναποφάσεις τους είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία.
1: Ρωτώ εσάς, επειδή το έχετε διερευνήσει, το γνωρίζετε λόγω της δουλειάς σας.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η αναγωγή, όπως είπα, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος, στην οποία στηρίζονται και τα

0: exit polls και άλλες διαδικασίες με τις οποίες προσπαθεί να εξαχθεί το αποτέλεσμα. Ωστόσο, είδαμε και μια εταιρεία τώρα, πολύ σοβαρή εταιρεία, την Alco του κυρίου Παναγόπουλου, η οποία επειδή το ύψος των αναποφάσεων έχει φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα των 20 μονάδων σχεδόν, να μην προχωράει σε εκτίμηση ψήφου, να παρουσιάζει μόνο την πρόθεση ψήφου, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει πια την κατανομή των αναποφάσεων, πώς θα γίνει σε ένα πολύ διασπασμένο και αντιπαραθετικό, τοξικό περιβάλλον.
1: Ναι, σωστό. Δεν ξέρω.
0: Οπότε η απάντησή μου είναι η εξής, ότι ναι μεν οι δημοσκοπήσεις μας βοηθούν, αλλά δεν είναι πανάκια.
1: Σωστό, δεν είναι πανάκια. Εδώ έπεσαν έξω τόσες και τόσες δημοσκοπήσεις και ιδιαίτερα και τα έξι πόλου, όπως είπατε προηγουμένως εσείς, πέσαν έξω σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα, ο νέος άνθρωπος που βλέπει όλα αυτά προβληματίζεται να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει. Τι του λέτε, και εσείς νέος άνθρωπος είστε, τι του λέτε?
0: Κύριε Κοντονή, αυτό που θα πω σε ένα νέο άνθρωπο είναι να μην αφήσει τους άλλους να αποφασίσουν για εκείνον. Ας πάει να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά να συμμετάσχει, να μπει και αυτός στην λήψη των αποφάσεων, ώστε να μην διαμορφώσουν κάποιοι άλλοι το μέλλον του και την πραγματικότητα.
1: Σωστά. Άρα η αποχή δεν είναι λύση, αυτό του λέτε δηλαδή?
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Η αποχή δεν είναι λύση. Πρέπει να ενισχύσουμε όλη την εκλογική διαδικασία και τη συμμετοχή στη δημοκρατία.
1: Αυτό η σημασία. Οι εκλογές πραγματικά είναι η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο, και εμείς οι Έλληνες το ζούμε αυτό και το ζούμε πολύ πολύ πολύ δυνατά, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, εννοείται αυτό που λέτε. Κάθε δημοκράτη έχει αυτή την άποψη την οποία περιγράψατε.
1: Και έχω την εντύπωση ότι εγώ το έζησα τότε με τις μεγάλες συγκεντρώσεις, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, τότε που οι συγκεντρώσεις, Αλέξανδρε, και πριν ακόμα με τον Γεώργιο Παπανδρέου, ήταν συγκεντρώσεις τρανταχτές, δεν ήταν αστεία?
0: Βεβαίως, ο κόσμος τότε συμμετείχε μαζικά και ο Έλληνας συμμετείχε ενεργά στην πολιτική, στην καθημερινότητά του.
1: Τώρα από βέβαια τα μίντια...
0: μέχρι την κάλπη.
1: Τώρα βέβαια τα μίντια, για να έρθω και στο δικό σας εκείνο χώρο, τα μίντια τώρα παίζουν ρόλο. Δηλαδή βγαίνει ένας πολιτικός μόνος του και λέει ψηφίστε με, εγώ είμαι αυτός, και γράφει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό
0: ναι,
1: παίζει ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
0: Κοιτάξτε, η εικόνα την οποία προσπαθεί ο καθένας να διαμορφώσει για τον εαυτό του μπορεί να είναι και τεχνητή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά σίγουρα τα social media και αλλοιώνουν την εικόνα ενός πολιτικού και την βοηθούν, εάν εξαρτάται ο ίδιος πώς χρησιμοποιεί την επικοινωνία στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή μπορεί να τον βοηθήσει, μπορεί να τον καταστρέψει κιόλας η επικοινωνία.
1: Μάλιστα. Εγώ να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Η πρώτη επαφή μας ήταν πάρα πολύ σπουδαία, είπε πολύ ωραία πράγματα. Θα τον περιμένω το άλλο Σάββατο στις 8 εδώ το πρωί στο στούντιο για να μιλήσουμε για περισσότερα. Κύριε Αλεξανδράκη, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντονή.
1: Χαρά μου ήταν. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Δική μου, και δική μου. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Έλεγα προηγουμένως εδώ με τον Γιώργο τον Ασματόγλου, είμαι προσωπικά υπέρ των νέων. Δηλαδή, όχι των νέων ανθρώπων, των νέων μυαλών.
1: Ναι.
0: Των νέων εκείνων που θέλουν να δώσουν στην πολιτική σκηνή του τόπου. Όπως και εσύ, που θέλεις, γιατί δεν έχεις ανάγκη να βάλεις κάποια χρήματα στη τσέπη σου.
1: Σωστά.
0: Έχεις ανάγκη να προσφέρεις, αυτό θες να κάνεις.
1: Μ' άρεσε αυτό που είπες προηγούμενα, ότι μεγάλες συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Τότε δεν υπήρχε αποχή.
0: Εμένα το λες.
1: Τότε δεν υπήρχε αποχή. Όλος ο κόσμος πήγαινε να ψηφίσει. Γιατί...
0: εισαγωγικά λέξη, συγγνώμη. Όλος ο κόσμος και εσύ και εγώ πηγαίναμε σε όλες τις συγκεντρώσεις.
1: Και όχι μόνο, πήγαινε να ψηφίσει γιατί το θεωρούσε υποχρέωσή του.
0: Μπράβο.
1: Για να εκφραστεί, να εκφράσει αυτό που θέλει προς το κοινοβούλιο. Δηλαδή να εκλεγούν αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να βγουν. Τώρα αυτή η αποχή είναι αυτό που παίζει το μεγάλο ρόλο. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αναποφάσιστοι που θέλουν να απέχουν δεν θα απέχουν, αλλά θα ψηφίσουν. Γιατί θα έρθουν να κάνουν τον απολογισμό τους όλο αυτό το διάστημα. Τι τους κόστισε αυτό στην τσέπη τους, η ακρίβεια, η όλη κατάσταση, πώς αντιμετωπίστηκε και όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικά. Και πιστεύω ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει και εκεί είναι που θα παιχτεί το παιχνίδι. Και πολύ σωστά είπες ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές οι οποίες είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές. Γι' αυτό θα δούμε διαφορετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Βέβαια και αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, ότι και με μία ψήφο κάτι έχει, κάτι ξέρει και το λέει, γιατί πιστεύω ότι σε αυτούς τους αναποφάσεις τους βασίζεται σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέει.
0: Ναι, δεν ρώτησα τον κύριο Αλεξανδράκη σκόπιμα, να το ρωτήσω μεθαύριο, αλλά ρωτώ το φίλο μου τον Γιώργο τον Ασματογλου. Τι είχε πει η Πόπη Τσαπανίδου? Πρόεδρε, έλα με φόρα, μιλώντας για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει, μάλλον να το πω διαφορετικά, εδώ υπάρχει μια κόντρα, ένα ντέρμπι μεταξύ Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Γιώργο.
1: Υπάρχει.
0: 30 ημερών λέει ότι είναι. 30 ημερών.
1: Υπάρχει. Αυτό θα το δούμε. Το αποτέλεσμα θα το δείξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε τώρα και την μέχρι τέλος
0: του μήνα αυτού. Ναι. Μα 21 ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: 25 του Τσίπρα. Του Αλέξη
0: Τσίπρα.
1: Θα το δούμε. Βεβαίως. Εντάξει. Είναι.
0: Πάντως ο Αλέξης τα κατάφερε, διάλυσε δύο κόμματα. Τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί τελείως, γιατί υποβάλλουν παραιτήσεις όλοι τώρα για να ενταχθούν.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Τελικά.
1: Για να δούμε τελικά.
0: Μα είναι βουλή αυτή που έχουμε
1: κιόλας. Μα για να δούμε τι
0: για
1: θα
0: πες,
1: γίνει τώρα.
0: Αυτή.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι σωστά. Υπάρχει. Καταρχήν έχει κλονιστεί
0: η εμπιστοσύνη.
1: Η εμπιστοσύνη
0: του
1: προς το πολιτικό γίγνεσθε.
0: Και αυτό είναι, είναι δυσανάλογο με όλο αυτό
1: και
0: που
1: αυτό
0: συμβαίνει.
1: Είναι το άσχημο. Και αυτό είναι το άσχημο και αυτό ενδυναμώνει την αποχή και γι' αυτό βλέπουμε τόσους αναποφάσεις τους, γιατί σου λέει τι να κάνω. Αυτό είναι το άσχημο, που θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή για να μπορεί να υπάρξει η σωστή έκφραση από τη βάση.
0: Το θέμα είναι η βάση παίζει πάντοτε το ρόλο. Όμως η βάση θέλει κάπου να στηριχτεί, Γιώργο.
1: Σωστά.
0: Γιατί αν δεν έχεις καλή βάση, το οικοδόμημα.
1: Σωστά.
0: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: Σωστά. Πρέπει να στηριχτεί έτσι. Πρέπει να υπάρχει ορθός λόγος. Πρέπει να υπάρχει με δείγμα γραφής. Πρέπει. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε αυτή τη διακυβέρνηση, έχει δείξει το δείγμα γράφης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει για να... Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Ναι, για να τον κρίνουμε αυτό.
1: Άρα, δεν, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να το σκέπτεται κάποιος σωστά για να πει, θα μου πεις... Θα πάμε στο ότι πάμε να ψηφίσουμε για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Ναι, δεν είναι και το σωστό αυτό πολλές φορές. Ίσως δεν μπορεί να μας βγει και... Αλλά δεν έχεις και άλλη επιλογή. Έτσι.
0: Σωστά. Όμως είπα και στον φίλο μου προηγουμένως και φίλο σου, τον κύριο Αλεξανδράκη, ότι η αποχή δεν είναι λύση.
1: Όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λύση. Και θα πρέπει, αυτό το λέω και το ξαναλέω, ότι θα πρέπει όλοι να τρέξουν στην κάλπη να εκφράσουν την άποψή τους, να εκφράσουν αυτό που θέλουν. που σημαίνει ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος να συμμετέχει για να μπορούμε να έχουμε ένα, αν θέλεις, σωστό αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Κοιτάξτε, περάσε μια περίοδος οι οποίες, τουλάχιστον στον χώρο που βρίσκομαι εγώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλη φορολογία, η ύφεση της αγοράς, ο εμπορικός κόσμος. Γκρεμίζομαι, είμαστε πάνω στο σκηνί. Πέφτω, δεν πέφτω. Πέφτω, ισορροπώ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το βιώνεις και όταν επιχειρείς. Και βέβαια θα πρέπει η Ελλάδα, η οποία το μεγαλύτερο μέρος της στο επιχειρήν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα δεν στηρίχτηκαν.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Το θέμα είναι το εξής, δεν ξέρω. Παρακολούθησα εν μέρη το συνέδριο, γιατί εντάξει.
1: Ναι.
0: Με αποσχολεί μεν, αλλά δεν με αποσχολεί δε.
1: Σωστά το λες.
0: Λοιπόν, είδα ορισμένα πράγματα, άκουσα την ομιλία του Μητσοτάκη, όπως θα άκουγα και έχω ακούσει όλες τις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών. Για να έχω μία άποψη. Δεν ξέρω, αυτά που είπε, ότι εγώ δεν είμαι ή Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά είμαι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος αρχηγός, έχει το στόχο της και έχει σημασία. Γιατί είπε ακόμα, και θέλω να το σχολιάσεις Γιώργο μου, είπε ακόμα ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο και είναι από την άλλη άκρη ο Κοντονής, δεν λέω άλλον εγώ, ή είναι ο Ασμάτογλου, τι θα απαντήσει και ποιος θα το σηκώσει?
1: Θα το σηκώσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι εκείνη τη στιγμή Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά θέλει να πει ότι εάν δεν έχεις πείρα και δεν ξέρεις να απαντήσεις και εκεί το πάει. Προφανώς δεν ξέρω. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω διαφορετικά.
1: Όταν ξεκινήσαν όλοι οι πρωθυπουργοί, κανείς δεν είχε την πείρα. Αποκτάται η πείρα μετέπειτα. Άρα λοιπόν, αν σκεφτούμε όποιος ξεκίνησε πρωθυπουργός, πιστεύω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποκτήθηκε η πείρα και αποκτήθηκαν και οι συμμαχίες. Αποκτήθηκαν και όλα αυτά τα οποία. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι το τηλέφωνο θα απαντηθεί και όποια ώρα και να είναι το τριψήφιο τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα το πόσο μπορείς να έχεις υποστήριξη από τους, από τους εταίρους μας. Από
0: την εξωτερική. Αυτή είναι όλη η ουσία. Ναι.
1: Αυτή είναι όλη η ουσία. Το
0: και
1: θέμα είναι
0: από τα φόρα μιλάς, έτσι,
1: ναι.
0: Τα διεθνή
1: φόρα. Το θέμα
0: φόρα,
1: είναι
0: ναι.
1: Ότι έχουμε την αίσθηση ότι έχεις την υποστήριξη, την έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Όταν φτάσει η στιγμή η δύσκολη σε μια κατάσταση η οποία θα έχεις μια σύγκρουση με μια γειτονική χώρα, θα έχεις την υποστήριξη των εταίρων μας.
0: Πάντα η Ελλάδα ήταν μόνη της, αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα, λοιπόν,
0: πάντα η Ελλάδα ήταν μόνη της.
1: Άρα λοιπόν.
0: Από όλες τις πλευρές, και το λέω εγώ που είμαι μεγαλύτερος από σένα.
1: Καλά τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα υπάρχει από το τριψήφιο αυτό τηλέφωνο η υποστήριξη. Εκεί παίζεται όλο το θέμα.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Ασμάτογλου. Και να κλείσουμε την ομιλία μας αυτή, και ευχαριστώ, θέλω να έρχεσαι, γιατί η κουβέντα μας εδώ γίνεται.
1: Αφού ξέρεις, είμαι στη διάθεσή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσουμε αυτή την συνάντησή μας σημερινή με το εξής. Ο Γιώργος ο Ασμάτογλου, ο πρόεδρος των Βυζνοπολών, έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του την αίσθηση ότι θα πέσει γρήγορα η βενζίνη ή το πετρέλαιο? Όχι.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα το διεύρο πλάς, το διεύρο για τα μεγάλα αστικά κέντρα και το πάνω από το διεύρο για την υπόλοιπη Ελλάδα θα το έχουμε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και αύριο να λήξει ο πόλεμος θα έχουμε το διεύρο αυτό. Δυστυχώς όμως με αυτό που είπες προηγούμενα και με τη συμμετοχή μου στο περιφερειακό κομμάτι, στην περιφέρεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό το διεύρο.
0: Όχι,
1: έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
0: Μα δεν είναι θέμα της περιφέρειας.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά...
0: Να λέμε τα σίκα-σίκα για τις κάρτες.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, αυτό το διεύρο θα το έχουμε μπροστά μας. Δυστυχώς θα επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή. Δυστυχώς θα επιβαρύνεται, ο πρωτογενής τομέας από την παραγωγή του. Δυστυχώς τα καταναλωτικά αγαθά δεν θα μπορέσουν να αποκλιμακώσουν αυτή την αύξηση την οποία κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει. Και αυτή τη βλέπουμε από τον πληθωρισμό. 4,5, 4,7, θα πάμε στο 5, τόσο, είναι εύκολο να πάει στο 7. Δυστυχώς αυτός ο οικονομικός πόλεμος, ο οποίος επικρατεί αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολος και αμήλικτος. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται πριν από 6 μήνες να δούμε, ίσως με την επιφύλαξη το λέω το 6 μήνες, να δούμε μια μείωση και στην κανονικότητα του προπολέμου. Άρα λοιπόν για τα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται πριν από ένα χρόνο, που σημαίνει ότι υπάρχει δυσκολία και ο μισθός του καταναλωτή, του πολίτη, τελειώνει
0: στις πρώτες 15 μέρες.
1: Αντί για τις 18, 20, 22 που
0: στις
1: ήταν και είχε κάνει η ΓΕΣΕΒΕ, θυμόσαστε την έρευνα, και είχε πει 22 του μηνός έγινε 17, η 17 έγινε στο 15 μέρο τώρα, και το είδαμε στη δυσκολία γιατί βρισκόμαστε στο πεζοδρόμιο. Ακούμε το σφιγμό, τον έχουμε δίπλα μας, της αγοράς και του καταναλωτή. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα για το επόμενο, να πω κάποιο αισιόδοξο μήνυμα για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς το είδαμε και τις εξελίξεις με τον κόλπο, κλείνουν τα στενά του ορμούς, ανοίγουν τα στενά του ορμούς, το πετρέλαιο και οι διεθνείς τιμές εκεί ψηλά.
0: Θα υπάρξει φόρος που θα περνά τα καράβια, εδώ έχει σημασία, ναι. Γι' αυτό,
1: γι' αυτό λοιπόν για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει από ευρωπαϊκό επίπεδο μια παρέμβαση όσο αφορά τους φόρους, τη φορολογία του εισοδήματος, τη φορολογία των επιχειρήσεων, την ατομική φορολογία, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στο ΦΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να τρέξει να βρει έσοδα. Κάποτε είχα ρωτήσει τον Υπουργό Ανάπτυξης της Κύπρου, τον Γιώργο τον Λακοτρίπη, όταν ήμασταν εκεί σε μια συνάντηση για θέματα καυσίμων. Καλά, εσείς έχετε το χαμηλό φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, χαμηλότερο το ΦΠΑ, χαμηλότερο το φόρο εισοδήματος, 12%.
0: Και τι απάντησε?
1: Από πού παίρνετε? Από τις παροχές, μου λέει. Έχουν βρει λοιπόν τρόπο εσόδων να χτίζεται ο προϋπολογισμός από άλλα σημεία και όχι από τους έμεσους φόρους. Γιατί ο έμεσος φόρος, είτε αυτός λέγεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, είτε ΦΠΑ, αυτός είναι ο φόρος. Αυτό είναι το κόστος που επιβαρύνει τον πολίτη, τον καταναλωτή, και δυσκολεύεται πολύ η ζωή του.
0: Αλίμονό μας, εγώ λέω μια κουβάντα κλείνοντας. Αλίμονό μας.
1: Και γι' αυτό επιτρέψε μου να σου πω και το εξής. Έχω ακούσει ένα μήνυμα που έχει ο Γιάννης Χατζηθοδοσίου τώρα για τις περιφερειακές.
0: Να κανονίσουμε να έρθει μαζί με τον.
1: Τις περιφερειακές, και λέει: λύνουμε τα προβλήματα. Ξέρεις, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου το έχει. Ό,τι έχει πιάσει στα χέρια του, το έχει κάνει σωστά.
0: Σωστό.
1: Το έχει κάνει σωστά και το έχει φέρει εις πέρας. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και δεν είναι το έχει φέρει εις πέρας, το κάνω σωστά, στο χρόνο το οποίο θα το κάνει εκεί. Άμεσα, τώρα. Το κάνει τώρα. Και βέβαια θα πω το εξής. Δες το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Πότε είχε αυτές τις δραστηριότητες και πότε πέτυχε ό,τι πέτυχε. Σε ποια περίοδο έχει πετύχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο όσα έχει πετύχει με τον Γιάννη του Χατζηδοδοσίου.
0: Σωστή.
1: Θεωρώ λοιπόν αυτή η τακτική θα την κρατήσει και για την περιφέρεια.
0: Θα σας περιμένω και τους δυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: εγώ.
2: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planis ABV.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Λοιπόν, και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, για να δείτε κι εσείς πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους. Είναι ένα θέμα που πρέπει βεβαίως όλοι μας να το ζήσουμε, και όσοι θέλετε μπορείτε να αγοράσετε τις εφημερίδες ώστε να δείτε περισσότερα από αυτά που γράφονται πάντοτε στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε λοιπόν τι λένε σήμερα οι εφημερίδες. Για να δούμε. Είναι το ιντερνετικό. Ναι. Να πάμε να δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε. Πάμε λοιπόν. Η εφημερίδα Documento στην πρώτη σελίδα χαρακτηριστικά αναφέρει: βουλευτές με δανειακά και εκατομμυριούχοι. Με δανεικά εννοεί, έτσι. Βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι. Και η εφημερίδα γράφει: πέρα από αυτούς που δηλώνουν εκατομμύρια, υπάρχουν και αυτοί που εμφανίζουν δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων με άγνωστες εγγύησεις και όρους δανείων. Και από την εφημερίδα Documento να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα. Να δούμε τι λέει η επόμενη εφημερίδα πάντοτε. Λοιπόν, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Στη Real. Ο Ερντογάν σε παράκρουση, γράφει η εφημερίδα, και με τον νόμο είναι το θέμα που θέλει να περάσει για το Αιγαίο ο κύριος Ερντογάν. Πάμε να δούμε τι λέει και η Αυγή. Σημειώνει λοιπόν στην πρώτη σελίδα, έχοντας μια φωτογραφία, έχουσα μάλλον η εφημερίδα, μια φωτογραφία του Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να γίνει φωτογραφία.

0: Λοιπόν, γράφει η Αυγή. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Γράφει η Αυγή, αναφερόμενη βέβαια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και από την Αυγή πάμε να δούμε τι λέει γρήγορα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν η εφημερίδα σχολιάζει. Γέροντας Εφρέμ ο Αριζονίτης. Ιράν και Ταϊβάν αιτία κλαθμών και οδυρμών. Η Ελεύθερη Ώρα στην πρώτη σελίδα της. Και ο Ελεύθερος Τύπος υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Η στρατηγική και το πρόγραμμα για τετραετία. Αναφέρεται βέβαια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και σε όλα αυτά που είπε ο πρόεδρός της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πάμε στην Καθημερινή. Βασικό θέμα. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Καθημερινή πάμε να δούμε τι λέει η κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Λοιπόν, διαβάζουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Το βασικό θέμα της εφημερίδας στην πρώτη σελίδα. Το δεν με κόκκινα γράμματα. Λευκά τα υπόλοιπα, το δεν με κόκκινα γράμματα. Λοιπόν, έχουμε στη συνέχεια τις υπόλοιπες εφημερίδες. Η εφημερίδα Μπαμ. Για να δούμε τι λέει το Μπαμ Μπαμ. Συμβόλαια, αναφέρεται συμβόλαια. Και χάσαμε την εφημερίδα. Δεν έχεις ακούσει που λέει και το... Ναι. Λοιπόν, για να δούμε, φίλες και φίλοι, ζητώ συγγνώμη, αλλά το ίντερνετ είναι αυτή τη στιγμή κακής ποιότητας από ό,τι λέει και ο Βασίλης. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Μπαμ. Λέει, συμβόλαια θανάτου, στην πρώτη σελίδα. Ο λόγος. Ξεκινούν προαγωγές και απολυτήριες εξετάσεις. Θέμα. Final Four. Τι είναι αυτό? Final Four. Τι είναι αυτό, Βασιλίση, που ξέρεις?
1: Final Four.
0: Final Four.
1: Ναι.
0: Τι είναι? Στην αντιπολίτευση, λέει, ρε παιδί μου. Α, μιλάει για Final Four. Δεν το βλέπω κιόλας καλά. Εδώ πέρα στην αντιπολίτευση είναι το θέμα. Δηλαδή εκεί έχουμε Full Final Four όπως είναι στο μπάσκετ εδώ, ε.
1: Ναι.
0: Μεταξύ της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βήμα. Γιατί λέει η Άγκυρα ταιριάζει, μάλλον ταράζει τα ήρεμα νερά. Τραβάνε το χαλί, γράφει η εφημερίδα, παρών στον Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε έτσι όπως μπορέσαμε σήμερα τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα, για να έχετε μία γεύση από όλα όσα συμβαίνουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων που εργάζονται οι συνάδελφοι, όπως τα βλέπουν δηλαδή τα πρωτοσέλιδα. Μια μουσική ανάσα και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ένα καλό φίλο, να πάμε να δούμε πώς εκείνος βλέπει την επικαιρότητα που τρέχει, όπως είπαμε, με ηλικιώδη ταχύτητα. Πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχω χαρά και το λέω διαρκώς αυτό όταν πρόκειται να συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, τον καθηγητή των στρατιωτικών σχολών και όχι μόνο, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, το διεθνολόγο μας, έναν άνθρωπο γνώστη των πολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον κόσμο και όχι μόνο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ τον Πρίτανη, τον Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά με τιμούν βέβαια, αλλά με κάνουν και κοκκινίζω δε.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι νομίζω ευρέως αποδεκτό πια. Το έχετε κατακτήσει με το σπαθί σας μετά από τόσα πολλά χρόνια έντιμης δημοσιογραφίας και σωστής ενημέρωσης του κοινού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ήθελα να το ακούσω, γιατί πραγματικά όλοι. Εντάξει. Όλοι λένε για την εντιμότητα και δεν ξέρω αν την εννοούν. Εσείς την εννοείτε τουλάχιστον?
1: Την εννοώ απόλυτα, κύριε Κοντονή, και μπράβο, σας αξίζουν από ένα πολύ μικρότερο ηλικιακά. Συγχαρητήρια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πάμε να δούμε τι έγινε ή αν θέλετε το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ Τραμπ. Υπάρχει αποτέλεσμα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι οι δύο πλευρές συνομιλούν. Από εκεί και πέρα ευνηδιάστηκαν οι Αμερικανοί, αυτό είναι πρόδειλο, διότι οι Κινέζοι ανέδειξαν το θέμα της Ταϊουάν, κάτι που το ξέρουμε εμείς τώρα και σχολείς, δεν το κάνουμε μάθημα. Ο Μιλόν το έχει γράψει και σε βιβλίο.
0: Βεβαίως,
1: το ξέρετε. Θα έπρεπε λοιπόν οι Αμερικανοί να είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την απέτηση, την αξίωση του Πεκίνου. Δεν ήταν προετοιμασμένοι, αντιθέτως πήγανε για να θέσουν αυτοί οι αξιώσεις, το θέμα του Ιράν, το θέμα των σπάνιων γεών, και τελικώς φάνηκε ότι έκανε πίσω ο κύριος Τραμπ και είναι διστακτικός στο να συνεχίσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ταϊουάν. Από την άλλη πλευρά, οι Κινέζοι τουλάχιστον υπεσχέθησαν να πιέσουν το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Αυτά ξέρουμε, αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί. Αλλά αν δούμε μακροσκοπικά, κύριε Κοντονή, πώς ήταν η κατάσταση στην προηγούμενη επίσκεψη από 10 χρόνια, σαφέστατα οι Κινέζοι είναι πολύ πιο ενισχυμένοι και οι Αμερικανοί είναι στην ίδια κατάσταση, αν όχι πιο αδύναμη θέση, ακριβώς γιατί έχουν εμπλακεί σε ένα πόλεμο, τον οποίο δεν θέλετε να έχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια στρατηγική διεξόδου.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, κύριε Παυλωράτε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω, λέμε, αν κρίνουμε τις δύο πλευρές των μονομάχων, να το ονομάσω έτσι αν θέλετε, οι ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν σήμερα τις καλύτερες, μάλλον ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν οι Αμερικανοί. Σπάνιες γαίες, αναφερθήκατε προηγουμένως, διαθέτουν τουλάχιστον οι Κινέζοι. Εδώ έχουμε κάποιον παραλληλισμό, δηλαδή μπλέκονται, είναι ισορροπημένα τα θέματα?
1: Τις ένοπλες δυνάμεις οι Αμερικανοί είναι αρκετά, για να μην πω πολύ μπροστά, όμως οι Κινέζοι έχουν κάνει άλματα. Να μην ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι η δεύτερη σε δαπάνες, για τις αμυντικές δαπάνες, χώρα παγκοσμίως. Μετά την Αμερική. Η τρίτη είναι η Ρωσία, έρχεται πολύ πίσω. Τώρα προσπαθεί να καλύψει το κενό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, στις σπάνιες γεύσεις είναι πάρα πολύ μπροστά η Κίνα και την έχουν ανάγκη οι Αμερικανοί, όπως αντίστοιχα οι Κινέζοι έχουν ανάγκη τους ημιαγωγούς των Αμερικανικών εταιριών. Εκεί θα δούμε αν θα γίνει ένα deal, εάν υπήρξε μια συμφωνία, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι, γιατί οι Αμερικανοί δεν θέλουν να δώσουν συμμεγωγούς και δεν θέλουν να δώσουν δυνατότητα στους Κινέζους να εξελιχθούν στον τομέα της νομοσύνης. Θα είναι ένα μεγάλο άλμα για τους Κινέζους, οι οποίοι έχουν μια οικονομία η οποία γιγαντώνεται μέρα από την ημέρα, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι εξαρτάται πολύ από τις ξένες επενδύσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό φοβούνται οι Κινέζοι. Μην τυχόν οι Δυτικοί αρχίζουν να αποσύρουν μαζικά τα κεφάλαιά τους από την κινέζικη οικονομία, γιατί τότε θα περιέλθουν σαφέστα σε δύσκολη θέση.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Η Ταϊβάν παίζει ρόλο εδώ?
1: Παίζει ρόλο, διότι η Ταϊουάν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκε όταν οι εθνικιστές έχασαν από τον Μάο και κατέφυγαν στο νησί που τότε λέγεται Φορμόζα, προκειμένου να μην τους φάξουν οι κομμουνιστές του Μάο.
0: Ναι.
1: Από τότε υπάρχει ένα ιδιώνυμο καθεστώς. Οι Κινέζοι λένε ότι πρέπει να είναι το Πεκίνο, μάλλον, ότι πρέπει να είναι ένα το κράτος. Αλλά η Ταϊπέη, που είναι η πρωτεύουσα της Ταϊουάν και που είναι η κυβέρνηση, αντιτείνει ότι δεν θέλει να πάθει ό,τι ακριβώς είναι με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Δύο περιοχές που επανήλθαν στην Κίνα από την Αγγλία και από την Πορτογαλία. Υπεσχέθη το Πεκίνο θα σεβαστεί την ιδιαιτερότητά τους, θα υπάρχει ένα κράτος με δύο πολιτικά συστήματα, αλλά τελικώς εφαρμόστηκε το κομμουνιστικό σύστημα εκεί και οι κάτοικοι είδαν τα καλά του υπαρκτού σοσιαλισμού ως προς τον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, του τύπου, της έκφρασης και ούτω καθεξής. Άρα δεν θέλουν κάτι τέτοιο να συμβεί, που δεν είναι λόγο στην Ταϊουάν. Από την άλλη πλευρά, η Αμερική στήριζε μέχρι την εποχή Νίξον την Ταϊουάν. Μετά υπάρχει ένα περίεργο καθεστώς. Φαίνεται ότι έχουν εγγυηθεί. Το λέω το φαίνεται, διότι υπάρχει και νόμος, υπάρχουν και συμφωνίες, αλλά με τον κύριο Τραμπ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Αν μη τι άλλο, τη μη προσάρτηση της Ταϊουάν από την Κίνα. Και βεβαίως, όποιο κράτος συνάπτει ή είχε σχέση με Ταϊουάν, μπήκε στη μαύρη λίστα του Πεκίνου. Και αναγκάστηκε, τα περισσότερα κράτη αναγκαστήκαν να σταματήσουν τις επίσημες σχέσεις που είχαν με το Ταϊπέι, προκειμένου να μην χάσουν τη μεγάλη αγορά του Πεκίνου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο θεωρείται κεφαλαιώδες για τους Κινέζους, για τον κύριο Σι. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι στο δικό τους ημισφαίριο, στη δική τους γειτονιά, δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος λόγο. Το ζήτημα είναι και τι κάνουν και οι μεγάλες δράσεις, αλλά τι κάνει και η Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι η μόνη χώρα που έχουμε αποδεδειγμένα στοιχεία ότι έκανε κατασκοπία εις βάρος Ελλάδος.
0: Έχετε δίκιο. Θα το έλεγα, αλλά έχετε πολύ δίκιο.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, αυτό πάει κάτω από το ραντάρ και επειδή ακούω διάφορα τελευταίες ημέρες, με την Κίνα βεβαίως την περίοδο των μνημονίων έκανε αυτή την κίνηση προς ίδιον όφελος με το λιμένο του Πειραιός, με την Κόσκο. Από την άλλη πλευρά όμως, η Ελλάδα έχει συγκεκριμένη θέση γεωστρατηγική προς ανατολισμό συγκεκριμένο και ξέρουμε ότι η Κίνα έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλά πέρα την Τουρκία. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από ελληνικής πλευράς στο τι λέγεται, στο τι ακούγεται και ίσως τώρα αυτό που έρχεται από επίσημα χείλη.
0: Έχετε δίκιο. Και εδώ να πω το εξής, ότι τώρα με την Ελευσίνα θα υπάρχει το αντίμετρο.
1: Βέβαια. Θα υπάρχει το, βέβαια, αλλά υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες, γιατί δεν υπάρχουν οι οδοί, πρέπει να κατασκευαστούν. Υπάρχουν κάποια εμπόδια για την ώρα, δηλαδή και στο, αν θέλει, στο εγγύς μέλλον, ο Πειραιάς θα έχει την πρωτοπορία. Αλλά αν κατασκευαστούν οι οδοί, βεβαίως θα μπορεί να αναδειχθεί το λιμάνι της Ελευσίνας σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Έχετε δίκιο απόλυτα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Βρισκόμαστε στον αστερισμό των υπερδυνάμεων, όπως λένε πολύ και γράφεται ακόμα κατά κόρον στις εφημερίδες.
1: Κοιτάξτε, βάσει των στελεστών ισχύως έχουμε μία μεγάλη υπερδύναμη. Αυτή είναι οι ΗΠΑ. Έχουμε πολλές μεγάλες δυνάμεις. Πολλές εξ αυτών έχουν πλεονέκτηματα σε κάποιους τομείς, ορισμένες μάλλον εξ αυτών.
0: Ναι.
1: Αλλά στους συντελεστές ισχύως ακόμα, στους περισσότερους, η Αμερική είναι μπροστά. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια. Λέγαμε το 2022-2023 ότι αν συνέχιζε η Κίνα με αυτό το ρυθμό του οικονομική ανάπτυξη, μέχρι το 2030 θα έχει ξεπεράσει την Αμερική. Φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα διεθνώς. Διότι βλέπετε ο κύριος Τραμπ αλλάζει τελείως τον προσανατολισμό της Αμερικής, απομακρύνεται από παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους και προσεγγίζει πρώην αντιπάλους. Άρα θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γι' αυτό και ο Μιλόν δεν κάνει ποτέ προβλέψεις και προτιμά να μιλάει πάντα με γεγονότα.
0: Βέβαια. Σας χαίρομαι γιατί λέτε εγώ δεν είμαι μάντης.
1: Είναι ασκανός αυτό, γιατί ξέρετε, στην νομική έτσι μάθαμε να μιλάμε πάντα με τα γεγονότα. Το να κάνεις προβλέψεις και να παραστήρεις τον κόσμο είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να προσπαθεί να το ενημερώνει σωστά. Πολλές φορές οι προβλέψεις διαψεύδονται. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Πολλό δε μάλλον το διεθνές περιβάλλον. Φανταζόταν κανείς το 2020 θα γίνει ένας πόλεμος στην Ευρώπη και θα διαρκεί επί 4-7 έτη. Νομίζω πως όχι.
0: Ναι.
1: Θα φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει αυτό το πράγμα κάτω στη Μέση Ανατολή. Και θα βλέπουμε τώρα επί τόσο καιρό να μην μπορούν οι Αμερικανοί να συντρίψουν το Ιράν.
0: Όχι, ούτε αυτό, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, να αφήσουμε για λίγο την Αμερική και την Κίνα και να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα του Ορχάν Παμούκ, είναι ο νομπελίστας συγγραφέας,
1: ναι,
0: το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ο οποίος είπε ότι στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Θα ήθελα την ανάλυσή σας.
1: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι μιλάμε για μια δημοκρατία αλλά Τούρκα. Από τότε που ο κύριος Έντογαν στηρίχθηκε στους εθνικιστές, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας στους 5 ψηφοφόρους στην Τουρκία κινείται προς τα άκρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Γιατί ψήφισε το κόμμα του κ. Μπακτσελή που πήρε, αν θυμάμαι καλά, 10-07.
0: 10-07, ακριβώς.
1: Και 9 κόμμα τόσο πήρε το καλό κόμμα της Αξενέρ. Άρα μιλάμε για το σχεδόν 20% 19,75% του εκλογικού σώματος, το οποίο είναι, κινείται ακραία πολιτικά. Αυτό το ποσοστό έχει εγκολπωθεί ο κύριος Έντογαν. Και από τότε βλέπουμε ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με αντιπολίτευση αλλάζουν στρατόπεδο και πάνε με τον κύριο Έρντογαν. Δεν είναι εύκολο ούτε να κάνεις διαδήλωση στην Πρωτομαγιά, ούτε οι άλλες κοινότητες οι οποίες διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. Αυτά δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι τα είχαν αναδείξει και οι Αμερικανοί μέχρι από λίγα χρόνια. Τώρα κάνουν όλοι λίγο τα στραβά μάτια. Και αυτό θα πρέπει φυσικά να μας προβληματίσει για το πώς αντιμετωπίζουν οι άλλοι, οι τρίτοι, την Τουρκία. Είναι μια επιλεκτική ανάγνωση της Τουρκίας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εμείς είμαστε ενθουσιώδεις και βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν στο διεθνές περιβάλλον.
0: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Ποφλόρατε. Όμως θέλω να μου πείτε το εξής. Περνάει ο νόμος, δεν ξέρω, πέρασε, θα περάσει αυτός που θέλει.
1: Αυτό το νομοσχέδιο που θα δούμε να γίνει νόμος, έχουμε ακόμα κάποιες μέρες τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον μέρες. Αυτό θα είναι για μας κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να μην γίνει όπως το Κάσιους Μπέλι, ή κάτι άλλο πρέπει να πάρει ως απόφαση πλέον η Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα λέει το νομοσχέδιο. Σωστό, τώρα δεν έχουμε εικόνα ακριβή. Έχουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ξέρουμε ότι είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να ντύσει μονομερώς με το εθνικό της δίκαιο της διεκδικής της αξιώσης της επί του Αιγαίου. Αλλά τι θα είναι αυτό, θα συνοδεύεται από χάρτες, θα αφισβητεί πλέον και κυριαρχία εκτός από κυριαρχικά δικαιώματα? Μένα να τα δούμε αυτά. Ευτυχώς οι Τούρκοι ακολουθούν μια πατέντα, δηλαδή πρώτα αναγγέλουν κάτι και συνεχεία το πράττουν. Άρα μας δίνουν το χρόνο να προετοιμαστούμε κι εμείς και να αντιδράσουμε φυσικά στα διεθνή φόρα, φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ΝΑΤΟ, εάν οι Τούρκοι προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού που λέγεται δημοσιογραφικά, το τονίζω. Διότι αυτή η προσπάθεια να δώσει μια θεσμική υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα αντιβαίνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που δεν την έχει υπογράψει με την Τουρκία, αλλά είναι εθνικό δίκαιο γιατί την έχουν υπογράψει πάνω από 190 χώρες και την έχουν κυρώσει περισσότερες από 170. Άρα πρέπει όλοι να τη σέβονται. Και έρχεται επικουρικά στο Κάζους Μπέλι, το οποίο ήδη υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο προέθεσε μεν η Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης, στο τραπέζι για να φύγει. Αλλά με αυτό το νομοσχέδιο, αν γίνει νόμος, έτσι τελικά, θα είναι ένα άλλο ατού των Τούρκων που θα υποθέσουν, εάν από την κοινή διαπραγμάτευση, τη λογική ότι να αποσύρω εγώ αυτά, απέσυρε στα δικά σου.
0: Σωστό.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια είναι νομικό δικαίωμα. Δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάρα ξεκάθαρο αυτό. Και δεν πρέπει πάντα να βλέπετε μια σωστική διάσταση, γιατί όντως οι Τούρκοι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι κατά δίσκο του νόμου Μανιάτη, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Με όλα αυτά, και η οικονομία θα έχει και διεθνή διάσταση. Γιατί αν γίνει αύριο μια κρίση, θα πούνε οι Τούρκοι, α, εμείς απλά εφαρμόζουμε τον νόμο που έχουμε.
0: Έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και βέβαια εδώ είμαστε να τα λέμε για να τα λέμε, γιατί η άποψη σας μετράει πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, κατά την υποδοχή του Τραμπ, ο ΣΥ, για να το κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Οι ερμηνείες που δόθηκαν εδώ στην Ελλάδα είναι πολλαπλές.
1: Εντάξει, είναι ένα βιβλίο του που έχει βγει, το Alison Graham, εδώ και το 2015. Σας είπα, τα κάνουμε ευτυχώς στη σχολιακή αμήνη. Που μιλάει απλά για το ενδεχόμενο μια ανεχόμενη δύναμη να έρθει σε ρήξη με τη δύναμη η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση, όπως ακριβώς έγινε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Βεβαίως, η Κινέζικη μας κάνει εντύπωση ότι η Ρωσία, αντί να καταφεύγει στην μακρά κινέζικη ιστορία, στο Σταμπού, θα πάει στο Σουντζού, στο Κουνφούκιο, χρησιμοποιεί τα χέλη και η γραμματεία, και αυτό μας τιμά. Δεν το ξεχνάμε και το παραβλέπουμε. Από την άλλη πλευρά, ούτε πολύ γεγραμμένο όμως είναι ότι δύο χώρες θα έρθουν σε σύγκρουση. Πρώτον, ενώ σε ανοιχτή σύγκρουση, πολεμική σύραξη. Δεύτερον, η Αμερική αυτή τη στιγμή σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός, δεν είναι μονοπολικός εδώ και αρκετά χρόνια, μπορεί να βρει και άλλες διεξόδους για να καταστήλει την κινέζικη άνοδο. Άρα είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται στο Πεκίνο, τίθεται πολλούς στρατηγιστές, τίθεται στην Αμερική, το τι μελιγερέστε, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό το ερώτημα θα έχει απάντηση αντίστοιχη με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ξέρετε, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντα, και όταν επαναλαμβάνεται αυτό γίνεται σφάξα. όπως έτσι έχει λέξει.
0: Ακριβώς.
1: Άρα καλό θα είναι και εκεί να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί όπως ξέρετε, όταν τσακώνουν τα βουβάλια, την πληγώνουν τα βατράχια.
0: Α, φτανίζονται αυτοί, η πνευμονία πιάνουν τους άλλους, αυτό λες.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε?
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervention Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
11: Over my dead body.
10: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
11: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη?
10: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
11: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
10: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
11: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
10: Και τι ώρα λες να πάμε?
11: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
12: Τεχνολόγια!
10: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
11: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Intervention Sport.
10: Με τη Λένα Καραλή.
11: Και τον ενοχλητικό.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Ώρα 9, φίλες και φίλοι, και η τιμή είναι μεγάλη για μένα κάθε Κυριακή ώρα τέτοια να υποδέχομαι τον καλύτερο εργατολόγο της χώρας, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, όπως κάνω συνήθως, γιατί και το αξίζει ο άνθρωπος και είναι εκείνος ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους και είναι ο αγωνιστής εκείνος που βγάζει ειδήσεις και πολύ περισσότερο που φέρνει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημερίζω τους αξιοτίμους και πολυπληθείς ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για άλλη φορά για την τιμή που μου κάνετε.
0: Δική μου η τιμή και η χαρά, κύριε καθηγητά. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Είχα προηγουμένως τον κύριο Κάντα στο τηλέφωνο και αναφέρθηκε στην ΕΝΙΠΕΚ που διάβασε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σας γύρω από όλα όσα έχετε κάνει, τουλάχιστον για τους συνταξιούχους.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Κάντας είναι μαχητής, όπως και εσείς είστε μαχητής. Ο κύριος Κάντας μάχεται υπέρ των συμφερόντων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους. Κάνει σπουδαίους αγώνες.
0: Σωστό. Για να δούμε τώρα, γύρω από όλα όσα μας είπε ο κύριος Κάντας για τους φόρους, για τις φορές, για τους συνταξιούχους.
1: Να πούμε στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Για τις χείρες και τα ορφανά.
1: Ότι έχουμε κατά αποκλειστικότητα την απόφαση που βγήκε χτες από το Συμβούλιο Επικρατείας και είναι κακή εξέλιξη για τις συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση μετά τη χθεσινή απόφαση μπορεί να ζητήσει από 200.000 σημερινές χείρες και χείρους, αλλά και για όλους τους επόμενους που θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια, έρχονται δύσκολες καταστάσεις, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι πρέπει να ισχύσει και για τις συντάξεις χειρίας ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου που κόβει τη μία εθνική σύνταξη όταν η χείρα παίρνει και δική της και τη σύνταξη χειρίας. Έτσι λοιπόν εχθές το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μια κακή απόφαση σε βάρος όλων των συνταξιούχων από θανάτου, όχι μόνο να κόβεται από το 70% στο 50% και η σύνταξη χειρίας να μειώνεται κατά 70% από με τη λήξη του πρώτου τρίχρονου από το θάνατο του πρώτου δικαιούχου και εμείς του συζύγου, αλλά και αν η χείρα παίρνει και δική της, αυτό που λέμε εξιδίου δικαιώματος,
0: ναι,
1: και του αημίσου, τότε να μην παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, εθνική σύνταξη και από τη μία και από την άλλη, να κόβεται η μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων. Αυτό προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και η ψηφίσασα, δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα, λόγω του κοινωνικού και πολιτικού κόστους δεν τόλμησαν να καταστρέψουν και να μειώσουν τόσο πολύ τις συντάξεις χειρίας. Τώρα με το Συμβούλιο Επικρατείας

0: εφαρμόζεται από την ελληνική δικαιοσύνη, υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, εγκαταλείψαμε τις δύσκολες μέρες.
1: Είπατε μια σωστή κουβέντα, κύριε καθηγητά μου, κύριε Μητρόπλε, καλέ μου φίλε Αλέξη. Υποτίθεται ότι βγήκαμε.
0: Οι πολιτικοί λένε ότι εγκαταλείψαμε τα μνημόνια και μπήκαμε στη φάση των υπερπλεονασμάτων. Τώρα γιατί οι χείρες να επιστρέψουν 20 και 30 χιλιάρικα πίσω για
1: αιτία. Και αν δεν έχουν,
0: πώς θα τα επιστρέψουν. Πώς θα τα επιστρέψουν, κύριε Κοντονή. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συμβαίνει. Οι πολιτικοί να κολυμπάνε στα 6.000 και στα 8.000 και οι χείρες με τα 500 της σύνταξης, ενώ να υποχρεωθούν να επιστρέψουν 10 και 20, 30 χιλιάρικα. Από πού, κύριε Κοντονή?
1: Έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι ότι η κυβέρνηση μπορεί να αγνοήσει αυτή την απόφαση.
0: Η κυβέρνηση έχει τώρα ένα πάτημα να εφαρμόσει αυτή τη σκληρή απόφαση του νόμου Τσίπρα. Η κυβέρνηση που έφερε αυτή την ανάγκη, τη σκληρή, την πρωτοφανού σκληρότητα διάταξη, είναι η κυβέρνηση Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά, να το λέμε αυτό, να είμαστε δίκαιοι. Αλλά τώρα ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε αυτή η σκληρή σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου πρέπει να ισχύσει. Άρα τώρα η καυτή πατάτα, κύριε Κοντονή, είναι στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης. Τι θα πράξει? Εμείς θα πιέσουμε να πει τη ήσυχα στις χείρες και τους χείρους, δεν έχουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, να μην ζητήσει χρήματα πίσω, και θέλουμε την εξαιρετική εκπομπή σας και στεντόρια φωνή σας, η οποία εισακούεται, να μαζί να κάνουμε αγώνα να μην ζητηθούν χρήματα από τις χείρες και τους χείρους φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν να επιστρέψουν τα χρήματα.
1: Με ηγέτη εσάς είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε, κύριε καθηγητά, και εγώ είμαι δίπλα σας πάντοτε, και εγώ είμαι δίπλα σας πάντοτε και το ξέρετε. Σας αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρετε. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα με τους συνταξιούχους και βεβαίως με όλα αυτά που μου έλεγε ο κύριος Κάντας για τις συντάξεις, τις επικουρικές συντάξεις. Ενώ τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση?
0: Οι επικουρικές, γιατί ο κύριος Κάντας ηγείται του Ταμείου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, θα σας είπε και έχει δίκιο, γιατί το μάχεται ο κύριος Πρόεδρος, ότι ενώ οι κύριες συντάξεις τα τελευταία 4 χρόνια πήραν μια σωρευτική αύξηση περίπου 13,5-14%, οι επικουρικές συντάξεις δεν πήραν αντιστοιχή αύξηση. Είναι καθυλωμένες. Με διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου απαγορεύεται να αυξηθούν οι επικουρικές συντάξεις, με συνέπεια να είναι καθυμαγμένες και παγωμένες. Υπό αυτή την έννοια κάνουμε έκκληση και στην κυβέρνηση την ίδια αύξηση που πήραν οι κύριες συντάξεις να πάρουν και επικουρικές, διότι είναι απαράδεκτα χαμηλές, και μετά τη λαϊλασία που υπέστησαν όλα τα χρόνια των μνημονίων, κύριε Κοντονή, είναι πολύ μικρές συντάξεις και χρειάζονται και αυτές την σχετική ενίσχυσή τους, δηλαδή την σχετική αύξησή τους.
1: Σωστό είναι, κύριε καθηγητά. Μόλις αυτή τη στιγμή διαβάζω το εξής, πάντα στην ενυπέκτη το ξέρετε, λέτε εδώ SOS για τις νέες συντάξεις να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα.
0: Γιατί βγαίνουν...
1: Εδώ θέλω... Ναι, πείτε μου.
0: Βγαίνουν 30% μικρότερες σε σχέση με...
1: 30%?
0: 30. Όλες οι νέες συντάξεις με το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου βγαίνουν 30% μικρότερες σε σχέση με τις παλιές συντάξεις λόγω της λεγόμενης ρήτρα Τσίπρα, έτσι γράφεται στην βιβλιογραφία, και την ελληνική και την ξένη. Είναι η σκληρότερη ρήτρα που έχει συμπεριληφθεί σε νόμο, που λέει ότι κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη δεν θα παίρνει το μέσο όρο των μισθών της τελευταίας πενταετίας που οδηγούσε σε μεγαλύτερη σύνταξη, αλλά θα παίρνει το μέσο όρο όλου του εργασιακού πλοίου. Θα υπολογίζονται όλοι οι μισθοί που πήρε καθόλου τον εργασιακού βίο, δηλαδή και οι μικροί και οι μικρότεροι και οι ανώτεροι κλπ. Με συνέπεια, εφόσον θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου, να είναι μικρότερες οι συντάξεις του μέλλοντος, λόγω του ότι δεν θα βγαίνουν με το παλιό σύστημα που έβγαιναν οι συντάξεις των μεγαλυτέρων, αλλά που έβγαιναν με βάση τον τελευταίο πιο μεγάλο μισθό.

0: ή τους τελευταίους μισθούς, αλλά με βάση όλα τα χρόνια και όλους τους μήνες που δουλέψε και ασφαλίστηκε κάποιος. Με συνέπεια, όλες οι νέες συντάξεις βγαίνουν κατά 30% μικρότερες από τις συντάξεις που έβγαιναν προ νόμου Κατρούγκα.
1: Κύριε καθηγητά, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα μέσα σε 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι τιμή για μένα να συνομιλώ κάθε Κυριακή μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: και μετά τον Αλέξη Μητρόπουλο, που είπαμε πάρα πολλά, ιδιαίτερα για τις χείρες, τα ορφανά και βεβαίως για τις συντάξεις και όλα αυτά, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, για να συνεχίσουμε τη χθεσινή μας κουβέντα, την κυρία Νένα Χρονοπούλου, που ξέρω τον αγώνα που δίνει για τα ΜΕΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρονοπούλου, και πάλι.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπημένα μου κύριε Κοντονή. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Να είστε καλά. Εδώ είμαστε δίπλα σας και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα από εδώ και μετά. Τι θα κάνετε?
1: Τι θα κάνουμε? Αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε. Κοιτάζοντας τα μάτια του Χρήστου, δεν μας έχει μείνει να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή είναι πάρα πολλοί γονείς με παιδιών με αναπηρία και άνθρωποι με αναπηρία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει το κράτος, ό,τι και να θέλει να κάνει το κράτος, μέσα στο κράτος είμαστε και εμείς.
0: Το θέμα είναι αρρωγός το κράτος. Είναι αρρωγός το κράτος εσάς? Είναι αρρωγός, αυτό έχει σημασία.
1: Κοιτάξτε να σας πω, όλα ξεκινάνε από τη σωστή πληροφόρηση.
0: Έχετε πόσο και εδώ δίκιο.
1: Πόσο φτάνει η ανάγκη, η πραγματική ανάγκη του ΑΜΕΑ, στο μέγεθος της, στα σωστά αυτιά. Και ξέρετε, όταν γίνεται το σπασμένο τηλέφωνο, ένας το λέει στον άλλον για να φτάσει τελικά στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε κατά πόσο φτάνει σωστά. Αυτό μπορεί να γίνεται δεκάδες χρόνια πίσω. Δηλαδή, αν δούμε το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, το οποίο ναι μεν έγινε, αλλά δεν σχεδιάστηκε από μόνο του. Το αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι. Υπήρχαν σύμβουλοι για να καταλήξει το πρόγραμμα. Εγώ σε ραντεβού έχω κάνει, δεν έχω δει ανθρώπους που να μου έχουν πει λέτε κάτι άσχημο ή δεν γίνονται αυτά. Έχω κάνει ραντεβού που πραγματικά, κύριε Κοντονή, τα ακούγανε με πολύ ενδιαφέρον και συγκεκριμένα τους έκανα και πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Και σε υπουργούς έχω πάει, έχω βρεθεί και με υφυπουργούς έχω βρεθεί και με όλο το team τους. Τους έκανε πολύ εντύπωση ότι αυτά που ζητούσα δεν ήταν παράλογα, γιατί δεν ήταν ο εστιασμός στα χρήματα, αλλά στον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πήγαμε να πούμε δώστε μας αντίξωγο για τροφία 1.800 ευρώ, κάντε τα 3.000 γιατί φτάνουμε. Είπαμε δώστε μας ανθρώπους παραπάνω ως προσωπικό, γιατί ο άνθρωπος με αναπηρία αυτό που έχει ανάγκη είναι προσωπικό.
0: Ναι, κάποιος να το βοηθήσει, κάποιος. Σωστό, σωστό.
1: Εντάξει, δηλαδή, και επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αυτό που ζητήθηκε λοιπόν από την Ευρώπη δεν ήταν μια κλειστή δομή τόσο, όσο μια φροντισμένη με ασφάλεια, έτσι ώστε να μην πληρώνει ο άνθρωπος με αναπηρία τίποτα, και κάτι ακόμα, κύριε Κοντονή, πάρα πολύ σημαντικό, να μην γίνεται τριγωνική πληρωμή.
0: Αυτό θέλω να το εξηγήσετε λιγάκι στον κόσμο.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όταν είναι, είσαι σε ένα χώρο μέσα και είσαι άνθρωπος με αναπηρία, πληρώνεται αυτός ο χώρος για αυτά που έχεις ανάγκες εσύ και κρατιέται και το επίδομά σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Σε ένα χώρο που είναι ανοιχτή δομή με φροντίδα, το επίδομα του ανθρώπου με αναπηρία δεν χάνεται, κύριε Κοντονή, το έχει ο ίδιος. Και αυτό που σου προσφέρουν είναι φροντίδα μαζί με την ελευθερία σου. Τώρα οι χαρακτηρισμοί, έτσι όπως τα χαρακτήρισαν κάτι Γκέτσο και Σπιναλόκα και είναι πολύ χρήσιμοι και χρηστικοί για πολιτικά παιχνίδια και για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι σημαίνει Σπιναλόκα.
0: Είναι.
1: Με την έννοια της Σπιναλόκας που περνάνε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι με αναπηρία. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που είναι αναγκαστικά σε ένα διαμέρισμα και μένει μέσα στο διαμέρισμα, γιατί δεν έχει κάτι να τον βγάλει από αυτό. Και αυτός ο κάποιος που το έχει δώσει το κράτος δεν έχει αυτοκίνητο για να τον πάει να έχει μια φυσιολογική ζωή. Τι είναι φυσιολογική ζωή? Φυσιολογική ζωή είναι να κάνω τη γυμναστική μου, να πάω τη βόλτα μου, να πάω να κάνω τα ψώνια μου. Εάν λοιπόν ο ίδιος ο ΑΜΕ, από το γιο μου, ξέρω, έχω εγώ αυτοκίνητο για το γιο μου, δεν μπορεί να οδηγήσει, αύριο μεθαύριο θα το παίρνει ο προσωπικός βοηθός το αυτοκίνητο να πάει? Και αν δεν έχει δίπλωμα, αν δεν ξέρει να οδηγεί,
0: Τι θα γίνει, σωστό, σωστό όλο.
1: Θα βρει να παρκάρει. Τα λέγαμε και χτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πώς θα πάει ο άνθρωπος αυτός να κάνει τη φυσικοθεραπεία του, να κάνει τη μουσικοθεραπεία του, να κάνει όλα όσα έχει ανάγκη να είναι φροντισμένος, γιατί μια βόλτα να πάμε, ξέρω εγώ, δεν πηγαίνουμε και όλοι κάθε μέρα θέατρο, ούτε όλοι πηγαίνουμε κάθε μέρα σε συναυλίες, έτσι, αλλά οι καθημερινές μας ανάγκες πρέπει να γίνονται σε χώρος, σε μια γειτονιά που μπορεί ο ΑΜΕ να πάει μόνος του και να εξυπηρετηθεί χωρίς το πρόβλημα της κίνησης, χωρίς το πρόβλημα του παρκαρίσματος, χωρίς την άσχημη συμπεριφορά του ενός και του αλλού, γιατί δυστυχώς υπάρχουν, να μην χάνει τα επιδόματά του. Το επίδομα είναι του ανθρώπου, γιατί να σας πω κάτι, κύριε Κοντονή, όταν δεν δουλεύεις και σου κρατάει ένα ίδρυμα, ένας φορέας το προνοιακό σου, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, να το πούμε λαϊκά, για να πληρωθούν οι φροντιστές ή όποιοι φροντιστές, εσύ είσαι, βρίσκεσαι σε οικονομική σπιναλόγκα. Και αυτό λέγεται αιχμαλωσία. Είναι βαριά η λέξη που λέω. Αλλά αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Και ενώ ο αγαπημένος μας κύριος Αυτιάς πήγε να το αλλάξει, κάποιοι του χυμίξανε στα μάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν, σε όποια δομή και να μπαίνει, το επίδομα είναι δικό του, είναι δικαίωμα.
0: Ασφαλώς και είναι δικό του, κυρία Χρονοπούλου, έτσι απολύτως.
1: Απαγορεύεται, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος σε ένα κλειστό χώρο. Δεν θέλει να πιει κι αυτός ένα φρέντο εσπρέσο. Σας μιλώ πολύ ειλικρινά τώρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Γι' αυτό και σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Τα έξοδα που αφορούν τον ίδιο τον άνθρωπο. Τον ίδιο. Και είναι η πάνα του. Η πάνα του, που είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δεν είναι ο ίδιος. Δεν θα πρέπει ο γονέας του να ξέρει ποια πάνα φοράει το παιδί. Και το κράτος να πληρώνει απευθείας το γονέα για την πάνα του, για να παίρνει.
0: Και είναι και πανάκριβα όλα αυτά, το... έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο η πάνα του. Όχι μόνο η πάνα του. Είναι άνθρωποι που τρέφονται παρεντερικά. Όλα αυτά τα υλικά, το αφρόλουτρό του, οι αληθές του, οι κρέμες του, είναι πράγματα τα οποία, τα ρούχα που θα φορέσει, τα ρούχα που θέλει να φορέσει, τα ειδικά, τα υποσέντονα, οι πιτζάμες, τα εσωρούχά του. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε 1.800 ευρώ τροφία, να έχουμε ζητήσει να το ονομάσουν τροφία. Τα τροφία είναι για την τροφή,
0: Σωστό.
1: Δεν είναι για την πάνα. Το τι πάνα θα φορέσει το δικό μου παιδί, το ξέρω εγώ που τη φοράω χρόνια. Εντάξει. Δεν
0: φωνάζει ο Χριστάκος, σας φωνάζει?
1: Ναι, φωνάζει.
0: Μαμά μου.
1: Μόνο του κάνω το πρωινό, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι, να τελειώσουμε σε λίγα.
1: Δεν θα φωνάξει, δεν φωνάζει, δεν στεναχωριέται. Θέλω να πω ότι νευριάζει τώρα, επειδή μιλάω στο τηλέφωνο, αλλά το εξηγήσω χθες. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά πρέπει να μπαίνουν στο λογαριασμό από την Ευρώπη, απευθείας στο λογαριασμό του παιδιού. Του γονέα που διαχειρίζεται αυτά που έχει ανάγκη το παιδί του. Και αν ο γονέας καταχραστεί τα χρήματα, τότε να είναι εκείνος υπόλογος.
0: Έτσι απολύτως είναι το δίκαιο και
1: σωστό. Όπως κάνουμε με τα κέντρα ειδικών θεραπείων, που ο ΕΟΠΗ πληρώνει απευθείας εμάς και εμείς πάμε και δίνουμε τα χρήματα στο κάθε κέντρο που πηγαίνουν τα παιδιά μας. Γιατί δεν είναι κάποιοι που πραγματικά δεν είναι σωστοί στις δομές τους. Αλλά υπάρχει το κράτος και γι' αυτό υπάρχει και νομοθεσία.
0: Έτσι.
1: Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, που ο άνθρωπος κάπου μπαίνει και σταματάει να είναι άνθρωπος, εγώ θα αποφασίσω τι θα φας, εγώ θα σου δώσω, αν θέλω θα πιεις καφέ, ό,τι θέλω θα φας, ό,τι πάνω μπορώ και παίρνω από τις προσφορές θα χρησιμοποιήσεις, ό,τι ζώρουχο θέλω εγώ θα χρησιμοποιήσεις. Αυτό πώς λέγεται σήμερα?
0: Για να σας ακούσω.
1: Εχμαλωσία δεν λέγεται?
0: Α, βέβαια.
1: Δεν και εχμαλωσία και σπινολόγκα.
0: Και εχμαλωσία και σπινολόγκο και βεβαίως λέγεται αυτό, κάνε λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ. Σήμερα. Δεν γίνεται.
1: Μπράβο. Γι' αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί δεν έχει βγει κανένα από όλα αυτά, από όλα αυτά τα κινήματα που φροντίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία να διαμαρτυρηθούν, κύριε Κοντονή. Όλο αυτό το νιάξιμο, το ξαφνικά, το ξαφνικό, τι θα γίνουν και γκέτο και μεγάλες λέξεις και αυτά, γι' αυτό το χάλι. Να σας πω κάτι, εγώ δεν είμαι κατά όλων αυτών που υπάρχουν, για κάποιους λόγους υπάρχουν. Θα μου πείτε για τα ιδρύματα, δεν είσαι, με τον τρόπο που λειτουργούν είναι. Με τον τρόπο που λειτουργούν, με την έλλειψη προσωπικού, με τους ανθρώπους αυτούς που μπορούν και έχουν έτσι τους ανθρώπους, είμαι κατά. Όλα χρειάζονται με τον σωστό τρόπο. Αν ήταν ένα ίδρυμα που είχε πολύ προσωπικό, που ήταν, όπως και με τα γεροκομεία το ίδιο συμβαίνει, έτσι, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Εάν όμως ήταν φροντισμένοι οι άνθρωποι, ήταν προσωπικό και είχαμε οργανώσει και ομάδες εθελοντών να περνάνε από τα ιδρύματα και να κάνουν παρέα στους ηλικιωμένους όπως και στους ΑΜΕΑ, δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αν ήταν ανοιχτές οι πόρτες, δεν θα ήταν έτσι η κατάσταση.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Υπάρχουν γονείς που είναι και οι ίδιοι ΑΜΕΑ. Αυτούς γονείς τους νοιάστηκε κανένας.
0: Ποιος θα προστατεύσει και αυτούς και τα παιδιά τους που είναι ΑΜΕΑ.
1: Ακριβώς. Μεγάλες κουβέντες έξω από το χορό. Και όταν ένας άνθρωπος πήγε να φέρει χρήματα από την Ευρώπη, να τελειώσουν κάποια πράγματα και να έρθει το πρώτο που δεν ασχολήθηκε κανένας. Κανένας δεν ασχολήθηκε με το πρώτο. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο που θα ερχόταν από την Ευρώπη?
0: Για πείτε μου. Θέλω να έχω τον Γιώργο τον Αστιά την επόμενη εβδομάδα και να είστε κι εσείς.
1: Κανένας από όλους αυτούς που το μυαλό τους ήταν να κατηγορήσουν χωρίς να ζουν το πρόβλημα ή εν πάση περιπτώσει να νοιαστούν οι ίδιοι που είναι και έχουν τα κινήματα πολύ για τους αναπήρους, χωρίς όμως να έρθουν στη θέση κάποιων και χωρίς να δώσουν και λύση γι' αυτό, έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το ότι είμαστε μέσα στη ζωή. Γιατί κανένας από αυτούς όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού δεν είπε γιατί φοράτε πρώτα σε άπλυτο πόδι, πρώτα το παπούτσι και μετά βάζετε την nylon κάλτσα από πάνω? Πού είναι το εκπαιδευτήριο για τους προσωπικούς βοηθούς? Πού είναι μια επιστοποίηση κρατική για την ορθή εκπαίδευση των προσωπικών βοηθών που βάζουμε μέσα στα σπίτια μας τον κάθε άσχετο και κινδυνεύουμε?
0: Ναι, να μου και είναι πάρα πολλές οι απορίες και σωστές. Θα τον έχω την άλλη εβδομάδα και θα ήθελα να είστε κι εσείς στην γραμμή, στην τηλεφωνία.
1: Γιατί έτσι. Με τον Γιώργο ξέρετε ότι...
0: Εμένα είναι, όπως ξέρετε,
1: αδελφικός
0: μου φίλος.
1: Όχι πολιτική σχέση. Μερικές φορές μπερδεύονται οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο.
0: Όχι βέβαια.
1: Είσαι άνθρωπος ή δεν είσαι. Ή ακούς το πρόβλημα και θέλεις να το αγκαλιάσεις ή δεν το ακούς.
0: Δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα. Το είπατε πολύ σωστά. Δεν έχει χρώμα.
1: Κανένας από αυτούς που βγήκανε και χυθήκανε στα μάτια του ανθρώπου, όταν πήγε να γίνει κάτι σωστό, δεν είπανε. Είπε τέσσερα λάθη. Πολύ ωραία. Είπε όμως και ένα σωστό. Τον σωστό κύριε Κοντονίγια δεν στάθηκε κανένας να γυρίσει να πει. Είπε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε εκπαίδευση φροντιστών, προσωπικών βοηθών με πιστοποίηση και γονέων. Ποιος νοιάστηκε για όλους εμάς τους γονείς που παίρνουμε ένα παιδί και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, που μας λένε δεν το οριοθετήσατε? Έχουμε μάθει και αυτές τις λέξεις. Δεν το οριοθετήσατε. Μα πώς ξέρω? Μου το έμαθε κανένας. Είδα τη σημαντικότητα, γιατί αλλιώς αντιδρά ένα παιδί με αυτισμό, αλλιώς ένα παιδί της τυπικής ανάπτυξης. Το της τυπικής ανάπτυξης έχεις διάλογο. Σου λέει τις απορίες του. Στον αυτισμό μαντεύεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στην αυτιστική υστέρηση μαντεύεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρονοπούλου, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι με τον Γιώργο τον Αστιά εδώ.
1: Να μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Στη ΣΥΔ που λένε να γίνουν ΣΥΔ, να είναι μες στις πόλεις. Μαζί σας να είμαστε μέσα στις πόλεις. Από το διαμέρισμα βόλτα, ποιος θα μας βγάλει?
0: Σωστά.
1: Όταν κλείνει η πόρτα της ΣΥΔ, τι γίνεται μέσα? Γιατί το δικό μου παιδί που τον είδα, τον ακούσατε τώρα να έχει μια αναστάτωση, αν είχε αυτή την αναστάτωση θα αναστάτωνε και τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά? Ενώ σε ένα χώρο που θα είναι χωριό, θέλετε να το πείτε, όπως θέλετε να το πείτε, θα είναι μόνος του στο σπίτι του με το προσωπικό του βοηθό, θα έχει μια ορθή συμπεριφορά και δεν θα ενοχλεί κανέναν, ούτε θα ενοχλεί.
0: Για αυτό το χωριό θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Και να σας πω κάτι, πείτε το ανοιχτό χώρο.
0: Ανοιχτό χώρο.
1: Όχι, δεν ήταν το χωριό αυτό που παρουσιάστηκε.
0: Το γράφω κιόλας. Ανοιχτό χώρο.
1: Συνέφερε. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. όταν κλείνουν αυτές οι ΣΥΔ, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά όπως προείπαμε, πού πάνε τα παιδιά? Στα ιδρύματα. Τι γίνεται στα ιδρύματα? Τα δένουνε. Οι περιουσίες των παιδιών που έχουν γραφτεί στη ΣΥΔ, σε ποια χέρια πάμε? Χαίρετε και αντίο, κύριε Κοντονή.
0: Καλή σας ημέρα, έχετε δίκιο. Καλή, γι' αυτό είπαμε μεθαύριο θα τα πούμε, το Σάββατο και την Κυριακή. Πριν ευχαριστώ
1: μιλήσουμε,
0: πολύ.
1: Πριν μιλήσουμε, να βουτάμε λίγο στο μυαλό τη γλώσσα μας.
0: Ακριβώς έτσι είναι, όπως
1: το λέτε. Για τα μάτια που μας κοιτάνε και πονάνε και περιμένουν από εμάς. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Χρονοπούλου. Νένα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Intervet Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervet Sports.
7: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
7: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
7: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
7: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervet Sports δεν γίνεται.
8: Η ώρα είναι 9:30.

0: Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ ιδιαίτερα την καλή μου φίλη, την καλύτερη γιατρό, ουρολόγο, μια επιστήμονας που είναι η ίδια μια επιστήμονα, η οποία το λέει υπερδικούλα της, της αρέσει πολύ αυτό που κάνει, το αγαπάει, είναι ερωτευμένη με αυτό και αποδίδει αυτό η σημασία. Όλοι έχουν να μιλούν για αυτή με τα καλύτερα λόγια. Η γιατρός μας, έτσι λένε όλοι, και βέβαια και η δική μας γιατρός, η οποία είναι ήδη εδώ κοντά μου τώρα τηλεφωνικά, την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, και όπως πολύ καλά καταλάβατε πρόκειται για την κυρία Ματίνα Βλάχου. Την ευχαριστώ, καλημέρα σας κυρία Βλάχου.
1: Τι να πω, τι να πρωτοπώ κι εγώ τώρα, τι να πω. Να πω ευχαριστώ είναι λίγο. Να καλημερίσω λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα τόσο γλυκά λόγια.
0: Κυρία Βλάχου, δεν είναι λόγια που λέγονται, είναι απόψεις, θέσεις με τεκμηρίωση.
1: Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πάρα πολύ.
0: Κυρία Βλάχου, είστε αξιόλογη ως γιατρός και αυτό έχει σημασία. Και δεν το λέω εγώ που είμαι φίλος σας και είστε φίλοι μου, το λέει όλος ο κόσμος. Με όποιον μιλήσω για σας μου λέει τα καλύτερα λόγια. Άρα λοιπόν έχω δίκιο.
1: Δεν μπορώ να φέρω αντιρρήσεις, ειδικά σε τέτοια εγκόμιο η αλήθεια είναι. Δεν θα έφερνα, αλλά χαίρομαι όταν πραγματικά μεταδίδεται αυτή η αγάπη που έχω και εγώ και οι συνεργάτες μου και η επιμέλεια. Όταν μεταδίδεται στους ασθενείς μας και οι ασθενείς μας το νιώθουν, πραγματικά είναι μια πολύ πολύ καλή αρχή για να πάνε όλα καλά όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό που λέμε κλονισμός της υγείας.
0: Ναι, τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Βλάχου, να πάμε κατευθείαν στο ψητό που λένε. Με την βιοψία του προστάτη, που είναι ένα θέμα κέριο και ένα θέμα που βεβαίως όλοι το ζουν ή εν πάση περιπτώσει και το φοβούνται παράλληλα.
1: Πράγματι, πολλοί από τους άνδρες κατά την διάρκεια της ζωής τους θα, και ειδικά ευχόμαστε αυτό να γίνεται και έγκαιρα, θα έρθουμε για αυτούς αντιμέτωποι με κάποιο δίλημα. Δηλαδή θα έρθουμε σε κάποιο σημείο που θα πρέπει να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο, πέραν από τον τυπικό προληπτικό έλεγχο ή ενδεχόμενες απεικονίσεις όπως οι μαγνητικές, οι υπέρυχοι κτλ. Ίσως χρειαστούμε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες, τις οποίες θα χρειαστεί να τις πάρουμε μέσα από τον ίδιο τον αδένα. Αυτό λοιπόν λέγεται βιοψία του προστάτη. Η βιοψία του προστάτη είναι μια ελαχιστότατα επεμβατική δειγματοληψία, να το πω, από τον προστάτη, η οποία... Την οποία
0: είναι επώδυνο αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εμείς τουλάχιστον δεν το κάνουμε επώδυνα. Και έχουμε και τη χαρά να μπορούμε να πραγματοποιούμε...
0: Αυτό γίνεται και μέσω ρομπότ ή όχι?
1: Όχι. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται τέτοια παρέμβαση. Είναι πολύ λεπτή και μικρή η παρέμβαση. Το στίχημα εδώ είναι να είναι στοχευμένη.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν και ελαχιστότατα επεμβατικοί. Εμείς λοιπόν έχοντας τη χαρά να μπορούμε να εφαρμόζουμε όλες τις μεθόδους δειγματοληψίας, δηλαδή όλες τις μεθόδους βιοψίας του προστάτη, επιλέγουμε αυτή που θα είναι λιγότερο επεμβατική και περισσότερο και με μεγαλύτερη ακρίβεια για τον εκάστοτε ασθενή, εξατομικεύοντας την προσέγγιση.
0: Πότε γίνεται, πότε χρειάζεται? Πότε χρειάζεται?
1: Όταν έχουμε υποψία ότι στην περιοχή του προστάτη ενδέχεται να υπάρχουν καρκινικά κύτταρα.
0: Μάλιστα. Και η μέθοδος.
1: Εμείς όπως σας είπα νωρίτερα εφαρμόζουμε όλες τις μεθόδους βιοψίας προστάτη, ναι, με την ακριβέστερη για πολυπλοκότερες καταστάσεις και για μικρές και καλά κρυμμένες βλάβες να είναι η διαπεριναϊκή βιοψία σύνδεξης με την μαγνητική που προηγείται του προστάτη, η οποία αυτή γίνεται διαδερμικά από το περίνεο, από την περιοχή δηλαδή που κάθεται πάνω στη σέλα του ποδηλάτου, δεν γίνεται δηλαδή μέσα από κάποιο όργανο, αλλά είναι από το δέρμα, με μια λεπτή βελόνη, με πάρα πολύ καλή κατεύθυνση ως προς τη βλάβη που έχει ήδη εντοπιστεί, παίρνουμε μια εκλεκτικότατη βιοψία χωρίς ο ασθενής μας να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα μετά από αυτήν και να επανέλθει ταχύτατα στην καθημερινότητά του.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, ναι, έχουμε ακολουθεί μια άλλη μέθοδος, η οποία γίνεται πάλι από την περιοχή του Περιναίου. Αυτή γίνεται χωρίς ειδικό σύστημα. Η προηγούμενη απαιτεί ένα ειδικό λογισμικό που εντάσσεται σε κάποιο σύστημα, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, ενώνει τις εικόνες της μαγνητικής μαζί με τον υπέρηχο που εμείς χρησιμοποιούμε για τη βιοψία και μας καθοδηγεί σαν GPS, ας πούμε, ναι, στο σημείο της βλάβης. Άλλη βιοψία που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η διαπεριναϊκή χωρίς αυτό το σύστημα, όταν οι βλάβες είναι περισσότερο εμφανείς στις απλούστερες εξετάσεις, οπότε ουσιαστικά είναι πιο γρήγορη διαδικασία, ναι, δεν απαιτεί και κάποια, έτσι να πω, αναισθητοποίηση στο ήπια, δεν χρειάζεται γιατί δεν πονάει, γίνεται με ελάχιστη τοπική αναισθησία όπως αυτή του οδοντίατρου και πάλι ο ασθενής μας επανέρχεται ταχύτατα την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες στη δουλειά του, στην καθημερινότητά του.
0: Άρα λοιπόν επιστρέφει γρήγορα, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι. Βέβαια. Αποφεύγουμε παρά μόνο όταν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά εμείς το αποφεύγουμε παρά το γεγονός ότι έχουμε την εμπειρία να το κάνουμε, την παλαιότερη μέθοδο που γίνεται από το ορθό. Την αποφεύγουμε αυτή τη μέθοδο διότι ουσιαστικά περνάει από μια ρυπαρή περιοχή η βελονίτσα αυτή που χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Ενδέχεται κάποιος να έχει καμιά εσωτερική αιμορροίδα, οπότε ουσιαστικά θίγουμε δύο όργανα, και τον προστάτη και το έντερο, και φυσικά έχει αυξημένη πιθανότητα λοιμόξεων, γιατί αντιλαμβάνεστε όσο και να καθαριστεί το έντερο δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο καθαρό και άσυπτο. Επομένως, εκτός από ελαχιστότατες περιπτώσεις που εμείς έχουμε αρκετό καιρό πια να την εφαρμόσουμε, γιατί εφαρμόζοντας τις δύο άλλες τεχνικές που σας είπα, πρώτον έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, δεύτερον γίνονται ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν μπορεί ο ασθενής να πάρει απολύτως καμία αναισθητοποίηση. Φυσικά μπορεί να γίνει και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρίου, δηλαδή χωρίς να νοσηλευτεί καθόλου ασθενή.
0: Α, ναι, γίνεται ας πούμε και στο ιατρείο της Βλάχου της Ματίνας.
1: Φυσικά μπορεί να γίνει, βεβαίως. Βεβαίως μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου και σε επίπεδο ιατρείου, αρκεί να υπάρχει η τεχνογνωσία. Και ο αντίστοιχος εξοπλισμός φυσικά. Η fusion βίωψη, η διαπεριναϊκή fusion, αυτή που αναφέραμε πρώτη, της οποίας η ακρίβεια είναι πάρα πάρα πολύ ψηλή και φυσικά έχει τα υψηλότερα.
0: Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, η αποτελεσματικότητα είναι τέτοια.
1: Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι η πρώτη λοιπόν που αναφέραμε, που είναι η διαπεριναϊκή, δηλαδή από το δέρμα της περιοχής που καθόμαστε πάνω στο ποδήλατο, από την περιοχή αυτή με τη βοήθεια ενός ειδικού συστήματος, το οποίο απαιτεί ένα ειδικό λογισμικό και ένα μεγάλο ειδικό μηχάνημα. Αυτό κατά κύριο λόγο γίνεται στο νοσοκομείο. Γιατί η χαρτογράφηση γίνεται πάνω στο σώμα του ασθενούς. Το σώμα αυτό θα πρέπει να είναι εντελώς ακίνητο, οπότε εκεί χρειαζόμαστε κάποιο βαθμό αναισθητοποίηση, που εμείς με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ήπια, όμως μας προσφέρει την απαραίτητη ακινησία που οδηγεί στην ακρίβεια της δειγματοληψίας.
0: Πάρα πολύ σπουδαία. Πάρα πολύ σπουδαία όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω εν κατακλείδη, ήθελα να ήσασταν εδώ σήμερα, αλλά θα έχω χαρά να σας φιλοξενήσω την άλλη εβδομάδα, το λέω από τώρα, ώστε να σας προειδιάσω.
1: Με τα χαρά.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Νέα παραστατικά, νέες μέθοδοι υπάρχουν ως προς την ρομποτική σήμερα που μιλάμε? Γιατί εσείς ανανεώνεστε ανά δευτερόλεπτο.
1: Δεν σταματούν ποτέ να έρχονται και να... Και πέραν από αυτά που έρχονται, είναι και αυτά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία μελέτης, βελτιστοποίησης και ουσιαστικά δημιουργίας πρωτοκόλλου. Οπότε ξέρουμε και τι πρόκειται να έρθει και τι ετοιμάζεται, και βέβαια το σημαντικότερο κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι η ενσωμάτωση της AI τεχνολογίας, η οποία μας οδηγεί σε μεγαλύτερη...
0: Ό,τι και να γίνει πάντως, κυρία Βλάχου, Βλάχου δεν θα γίνει ποτέ το... Έτσι είναι, πώς να το κάνουμε.
1: όχι, μην το λέτε αυτό. Πραγματικά, πραγματικά. Είναι πραγματικά, θα είναι τεράστια η επανάσταση που θα προκύψει με την συνεργασία αυτών των δύο τεχνολογιών. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τώρα, ήδη, εμείς στην κλινική μας χειρουργούμε με 3D μοντέλα τα οποία προετοιμάζουμε για τον ασθενή μας, δηλαδή δημιουργούμε ανασύσταση των εικόνων που έχουμε από τις απεικονίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις με τη βοήθεια 3D εκτυπωτών εκτυπώνουμε σε 3D διάσταση τη βλάβη που θέλουμε να προσεγγίσουμε, προκειμένου να αυξήσουμε την εξατομίκευση της μεθόδου και τη χειρουργική ακρίβεια της μεθόδου, ειδικά σε περίπλοκες περιπτώσεις παθήσεων.
0: Μάλιστα. Κυρία Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα. Γεγονός είναι αυτό. Αν κρίνω από την πολύ μεγάλη συμμετοχή και τα μηνύματα που ακούτε που έρχονται εδώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Θα χαρώ να είστε εδώ την ερχόμενη Κυριακή.
1: Θα ευχαριστήσω εγώ διπλά. Θα ευχηθώ καλή Κυριακή σε όλους. Και με τα χαράς όποτε το κρίνετε.
0: Εσείς μπορεί την Κυριακή να μου πείτε οκ okay, και μετά να μου πείτε φεύγω για το νοσοκομείο.
1: Αν όμως γίνει αυτό, θα υποσχεθώ ότι θα είμαι όλη τη διάρκεια που εσείς
0: πολύ ωραία. Τουλάχιστον μια ώρα να σας έχουμε να πείτε
1: να τα ερωτήσεις.
0: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ να σας καλημερίσω και να ευχηθώ κάθε καλό, κυρία Ματίνα Βλάχου. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την δική σας συμμετοχή και πολύ περισσότερο να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα μας ακούγονται. Να του πω μπράβο για την ΑΕΚ, γιατί σήμερα θα γίνει φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Θέλει η εγγονή μου να πάει, θα δούμε πώς θα γίνει, μπορώ να πάω κι εγώ. Το είπα τώρα. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί ο άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του, Βασίλη Γερασίμ, θα τα πούμε. Ώρα 7, νταν. Όμως, μη φύγετε από κοντά μας. Η Φιλοθέη, η Μακρυδάκη, είναι ήδη κοντά μου με...
1: με όλα τα νέα δεδομένα που μπορούν να σας βοηθήσουν προκειμένου να γλιτώσετε το δόκανο της εφορίας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ακόμα ότι η εκπομπή σου, που είναι ένθετο της εκπομπής Ελλάδα Παντού, λέγεται...
1: απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Σε ακούμε, Φιλοθέη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλώς ήρθατε στην κυριακάτικη έκδοση της εκπομπής μας. Είμαι η Φιλοθέη και είστε συντονισμένοι στον Interveten Sports FM, τέταρτη εκπομπή κατά σειρά. Κλείνουμε ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι που είμαστε μαζί και σήμερα. Λίγο θα πάμε για πιο σοβαρά θεματάκια και ερωτήσεις δικές σας που μου έχετε στείλει και μέσα στην εβδομάδα, αλλά και χθες που δεν μπορούσα, προλάβαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε, και κάποιες που έχουμε λάβει πριν από λίγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής του κυρίου Κοντονή. Μιλήσαμε χθες για τα βασικά των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο όμως, σήμερα θα δούμε τι συμβαίνει με το μέλλον των επιχειρήσεων, πώς κρίνουν τον κόπο μίας ζωής, η πολιτεία και όλα τα δεδομένα που ισχύουν. Καθημερινά στο γραφείο έρχονται ερωτήματα που δείχνουν ένα πράγμα. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Υπάρχει πολλή πληροφορία εκεί έξω, αλλά λίγη ουσία. Σήμερα λοιπόν θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, με αποδείξεις, με νόμους και με καθαρές ουσιαστικά για όλους εσάς απαντήσεις. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Δημήτρη από το Μαρούσι. Φιλοθέη, θέλω να γράψω ένα διαμέρισμα στο γιο μου και να του δώσω 50.000 ευρώ στην άκρη να τα έχει το παιδί. Ισχύει ακόμα το αφορολόγητο των 800 ευρώ ή άλλαξε κάτι? Τι πρέπει να προσέξω? Κύριε Δημήτρη, μεγάλη προσοχή.
0: 800.000, έτσι δεν είναι?
1: Των 800.000.
0: Γιατί 800 ευρώ.
1: 800.000 ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Ή άλλαξε κάτι. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ακούστε προσεκτικά. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει για γονικές παροχές προς τα παιδιά. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για όλους τους γονείς να μπορέσουν να δώσουν χρήματα στα παιδιά τους χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Ελάχιστοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και δυστυχώς την πατάνε στο τέλος. Αν του δώσετε 50.000 ευρώ σε μετρητά στο χέρι ή αν τα βάλετε σε κοινό λογαριασμό χωρίς να γίνει σωστή δήλωση, τότε το κράτος θα σας επιβάλλει αυτοτελή φόρο από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή θα χάσετε περίπου 5.000 ευρώ, γιατί θα δώσετε το 10%. Για να γίνει αφορολόγητη η δωρεά των 50.000 ευρώ σε μετρητά στο χέρι, θα πρέπει, πρώτη κίνηση, να μεταφερθούν τα χρήματα από τον δικό σας τραπεζικό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού σας. Θα πρέπει να φανεί αυτή η διαδικασία της μεταφοράς των χρημάτων και εν συνεχεία θα μπείτε στο My Property και θα πρέπει να δηλώσετε την διαδικασία της μεταφοράς του χρηματικού ποσού της δωρεάς αυτής. Και βεβαίως μετά η τράπεζα ζητάει να δει το έγγραφο με βάση το οποίο έχει γίνει η δωρεά στο My Property. Μόνο αποκλειστικά σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσετε να μην πληρώσετε καθόλου φόρο. Διαφορετικά, εάν για παράδειγμα το Τέκνο πάρει τα χρήματα και αγοράσει ένα ακίνητο, ένα διαμέρισμα, αλλά δεν έχει ανάλωση κεφαλαίου για να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα αυτά και εσείς τα έχετε δώσει στο παιδί σας, τότε θα αναγκαστεί να πληρώσει φόρο, γιατί δεν θα μπορεί να τα δικαιολογήσει του χρόνου που θα κάνει τη φορολογική δήλωση, που βρήκε το πούθεν έσχες που λέμε αυτό το χρηματικό ποσό. Ας δούμε την επόμενη ερώτηση από την Ελένη. Είναι ελεύθερη επαγγελματία, λογίστρια, συνάδελφο. Καλημέρα, συνάδελφε. Καλημέρα σε όλου του συναδέλφου που μα ακούν αυτή τη στιγμή. Φιλοθέη, με το νέο σύστημα φορολόγησης των επαγγελματιών νιώθω ότι με πνίγουν. Μου έβαλαν με ένα τεκμαρτό εισόδημα πολύ παραπάνω από όσο έχω βγάλει μέσα, μέσα στο έτος 2025. Μπορώ να το αμφισβητήσω? Βεβαίως, Ελένη. Ανοίγεις εδώ όμως μια μεγάλη πληγή. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα έχει γονατίσει την αγορά. Μια βόλτα να κάνουμε στους δρόμους του Δήμου, του δικού μας. Ξεκινήσω εκεί από του Ζωγράφου. Κατά σειρά όλα τα καταστήματα έχουν κλείσει και κλείνουν δυστυχώς συνεχώς. Κύριε Κοντονή, το βλέπετε κι εσείς εδώ αυτό στη δική σας αγορά, εδώ, Νέα Φιλαδέλφια, Ήλιον? Πώς είναι τα πράγματα?
0: Είναι όπως ακριβώς τα λες, με τη μόνη διαφορά ότι από πόλη σε πόλη διαφέρουν.
1: Ναι, αλλά όπως και να έχει, δυστυχώς ο μικρός επαγγελματίας έχει πολύ σοβαρά θέματα.
0: Πάντοτε είχε και πάντοτε θα έχει. Αυτό έχει και έγκυται στη δική σας πάντοτε συμβουλή, και εννοώ για τους φοροτεχνικούς, πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί.
1: Εμείς έχουμε τις λύσεις. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστούν.
0: Για αυτές τις λύσεις μπορεί να τα πείτε
1: το
0: τώρα.
1: Το κράτος λοιπόν θεωρεί ότι αν είσαι επαγγελματίας πρέπει να βγάζεις τουλάχιστον όσα ένας ανειδίκευτος εργάτης. Αυτό ισχύει με το τεκμαρτό εισόδημα. Μπορείς να το αμφισβητήσεις? Ναι, Ελένη, μπορείς να το αμφισβητήσεις. Αλλά ο νόμος δίνει το δικαίωμα για αμφισβήτηση του τεκμαρτού. Όμως για να το κάνεις αυτό πρέπει να ζητήσεις τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Και ερχόμαστε εδώ τώρα. Δηλαδή τι κάνεις, κύριε Κοντονή? Ανοίγεις τα βιβλία σου και λες στην εφορία: ελάτε να με ελέγξετε. Ποιος τολμάει να το κάνει? Τολμάει κανένας?
0: Κοίταξε, αναλόγως. Υπάρχουν άτομα που, ναι, τολμούν. Και βεβαίως αυτός που τολμάει δεν χάνει.
1: Σε τι ποσοστό? Όχι, εδώ πέρα δεν έχει τολμονικά. Εδώ δεν είναι τολμονικά.
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είναι το εξής.
0: Δεν χάνει, είπα.
1: Ανοίγεις λοιπόν τα βιβλία σου και λες στην εφορία: ελάτε να με ελέγξετε. Αν είσαι απόλυτα καθαρή, φίλοι Ελένη και εσείς που μας ακούτε,
0: άρα,
1: φίλες
0: λοιπόν,
1: και φίλοι επαγγελματίες, αν έχεις αποδείξεις ότι για λόγους ανωτέρας βίας, ασθένεια, εγκυμοσύνη, στρατός για παράδειγμα, δεν δούλεψες, κάντο. Αν όμως έχεις έστω και μια μικρή εκκρεμότητα, ο έλεγχος μπορεί να σου βγει ξινός.
0: Μπούμεραγκ, θες.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Είναι απόφαση που θέλει στρατηγική μελέτη.
0: Ναι, αλλά προχώρησε όμως, γιατί έχεις πολλές ερωτήσεις
1: λοιπόν,
0: με τους ακροατές.
1: Έτσι λοιπόν θα ελέγξετε σε τι κατάσταση είστε, θα το συζητήσετε με τον φοροτεχνικό σας και εν συνεχεία με το σύμβουλο τον οικονομικό που έχετε και εν συνεχεία θα αποφασίσετε από κοινού αν πρέπει να προχωρήσετε, διότι μερικές φορές πηγαίνουμε για μαλλί και βγαίνουμε κουρεμένοι δυστυχώς. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση από τον κύριο Γιάννη από το Κουκάκι. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλη την περιοχή εκεί. Μας λέει εδώ λοιπόν ο φίλος ότι έχω δύο διαμερίσματα που τα νοικιάζω με Airbnb. Άκουσα ότι πλέον θεωρούμε επιχειρηματίας και πρέπει να ανοίξω βιβλία. Ισχύει? Γιάννη, είσαι στην κόψη του ξεραφιού. Ακούστε όλοι όσοι ασχολείστε με το Airbnb, γιατί οι έλεγχοι φέτος γίνονται με τεχνητή νοημοσύνη και προχωράμε αυτόν τον τρόπο η διαδικασία. Οπότε οι διασταυρώσεις είναι συνεχόμενες και δεν ξεφεύγει τίποτα πλέον από τον έλεγχο της εφορίας. Αν ένας ιδιώτης εκμεταλλεύεται τρία ή περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, υποχρεούται πλέον να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γίνεται εταιρεία. Πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Εσύ, Γιάννη, έχεις δύο αυτή τη στιγμή διαμερίσματα. Είσαι ακόμα στο καθεστώς του ιδιώτη. Αλλά προσοχή, αν πάρεις και τρίτο ή αν το ένα το μοιράσεις σε δύο μικρότερα, μπαίνεις αυτόματα στο στόχαστρο. Επίσης, μην ξεχνάτε να δηλώνετε τα εισοδήματα στο μητρό των ακινήτων. Εδώ θέλει πολύ σοβαρότητα στον τρόπο που γίνεται η διαδικασία της βραχυχρόνιας διαμονής, διότι πρόστιμα που έρχονται για παράληψη είναι εξοντωτικά και μπορεί να αγγίξουν και τις 20.000 ευρώ. Γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί, νοικιάζουμε το διαμέρισμά μας, δηλώνουμε τις ημέρες, δηλώνουμε τα πρόσωπα που έχουν μείνει μέσα στο διαμέρισμα, τις κλίνες, πώς ακριβώς είναι, όλη η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει να είσαστε πολύ επιμελείς. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος είναι νέος επενδυτής. Και γράφει στο μήνυμά του: Φιλοθέα, έχω βγάλει κάποια χρήματα από μετοχές και επενδυτικές πλατφόρμες του εξωτερικού. όπως Freedom 24 και Interactive Brokers. Πώς δηλώνονται αυτά, φορολογούνται στην Ελλάδα? Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, με ρωτάς κάτι που πολλοί δυσκολεύονται να απαντήσουν, γιατί οι πλατφόρμες αυτές είναι σχετικά νέες για τα ελληνικά δεδομένα. Προσοχή λοιπόν. Πώς έχει νομοθεσία για να καταλάβεις τι σημαίνει σοβαρή φορολογική ενέργεια? Οι καταθέσεις και οι αγορές μετοχών στο εξωτερικό πρέπει να δηλωθούν κανονικά στον κωδικό 743 της δήλωσης, καθώς αποτελούν δαπάνη για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά τώρα τα κέρδη, την υπεραξία από πώληση μετοχών ή μερισμάτων, αν πρόκειται για τίτλους, δηλαδή αμοιβαία κεφάλαια ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αυτά είναι αφορολόγητα στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να γραφτούν στους αντίστοιχους κωδικούς 659 για παράδειγμα, για να δικαιολογήσουν μελλοντικά τεκμήρια. Και τι θέλουμε, φίλες και φίλοι? Όποιο εισόδημα μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για να δικαιολογήσουμε τεκμήρια, πάντα το δηλώνουμε. Είναι αρχή που μας βοηθάει να κτίζουμε τη δυνατότητα ανάλωσης κεφαλαίου και μας γλιτώνει η ανάλωση κεφαλαίου από φόρο. Οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, να μην χάσουμε αυτή τη δυνατότητα. Εν συνεχεία, για να δικαιολογηθούν τα μελλοντικά τεκμήρια, όπως είπαμε, αν όμως είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει φορολογία 15%. Μην τα αφήνετε αδήλωτα. Οι τράπεζες στέλνουν τα στοιχεία στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αυτόματα και, όπως αντιλαμβάνεστε, σε κάθε περίπτωση, στο τέλος θα υπάρχει πρόβλημα, θα κληθείτε να πληρώσετε φόρο εάν γίνουν διασταυρώσεις και εσείς δεν είσαστε σωστοί σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε. Να δούμε μια ακόμη ερώτηση, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση για λίγο.
2: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Ένα λεπτό.

Λοιπόν, ερχόμαστε κλείνοντας να πούμε εν συντομία στον φίλο μας εδώ πέρα που μας έχει στείλει ανώνυμα ένα μήνυμα. Είναι ιδιοκτήτης εστίασης και ρωτάει τι γίνεται με τις έμεσες τεχνικές ελέγχους. Θα έρθουμε σε αυτό το θέμα για τις άμεσες τεχνικές στην επόμενη εκπομπή, αλλά θέλουμε εδώ ψυχραιμία, σοβαρότητα. Οι έμεσες τεχνικές ελέγχου είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχει σήμερα στα χέρια της η εφορία. Θα πω εγώ μια καλημέρα. Φίλες και φίλοι, η Κυριακή μας κλείνει εδώ, αλλά η γνώση δεν σταματά ποτέ. Θα πρέπει να κλείσουμε γιατί ο χρόνος τρέχει ασταμάτητα. Σήμερα είδαμε θέματα που απαιτούν καθαρό μυαλό και εξειδίκευση. Στόχος μας εδώ δεν είναι να σας αγχώσουμε, αλλά να σας οπλίσουμε με τη γνώση που χρειάζεστε για να προστατεύεστε εσείς οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις σας. Η αγορά αλλάζει γρήγορα, οι νόμοι αλλάζουν καθημερινά, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο για να τα κάνουμε όλα απλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την εμπιστοσύνη σας. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο Interveten Sports 9.43. Θέλω να πω την καλημέρα μου και πάλι. Μέχρι τότε να θυμάστε τα οικονομικά σας είναι η δύναμή σας. Διαχειριστείτε τα με τους καλύτερους τρόπους. Ήμουν η Φιλοθέη και αυτή είναι η εκπομπή Απλά Φορολογικά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας και καλή παραγωγική εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα σας με αγάπη.

0: 1943, Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Go! Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Για οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: 9.43, Intervet & Sports.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
9: Καλημέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Νίκη χωρίς αντίκρισμα η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-1, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Τρίπολης υποβιβάστηκε Super League 2. Τη θέση της ΑΕΛ θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τώρα είμαστε ομάδα, αλλά είναι πολύ αργά. Είμαστε απογοητευμένοι με τον υποβιβασμό, τόνισε ο προπονητής της Λάρισας Τζιαν Λούκα Φέστα. Θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου στον Ατρόμητο. Αν γίνει τότε σούπερ, δήλωσε ο προπονητής του Ατρομήτου Ντούσαν Κέρκεζ. Αμφίβολος για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ ενόψη του μάτσου με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργκα. Ο Δικέφαλος ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι, θεραπεία έκαναν η Μπακασέτα, Σίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό, Ατομικό, Κάτρις. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυγιού, Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά το Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Στους Ζαφίρι Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του σημερινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό εκτός Ντεσπότοφ και Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδύθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Αρκάδες έχουν το πρώτο λόγο για παραμονή στην κατηγορία. Δεν τελείωσε η δουλειά. Ήμασταν κουρασμένοι να παραμείνουμε ήρεμοι. Δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 3. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών, η Βουγιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναλτι από τη Σαντ Ανδρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη του κόντρα στην Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων είναι η Ματάρο. Η Manchester City επικράτησε 1-0 της Chelsea και κατέκτησε το 8ο κύπελο Αγγλίας της ιστορίας της. Σκόρερ για τους πολίτες ο Αντουάν Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις. Άιντρα Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Gladbach Hoffenheim 4-0. Bayer Leverkusen Αμβούργο 1-1. Union Βερολίνου Augsburg 4-0. Sankt Pauli Wolfsburg 1-3. Freiburg Lipsia 4-1. Heidenheim Mainz 0-2. Werder Bremen Dortmund 0-2. Και Bayer Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τόνισε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γεσκεβίτσιος, εν όψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Το βλέπες, το παίξες» με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: Εννιά σαράντα τρία, Intervention Sports.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο από τώρα έως τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα, εκπομπή το βλέπες το παίξε, έχουμε και σχηματικά αρκετά παιχνιδάκια και σημαντικά μάτς σε πολλά πρωταθλήματα. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Παρέα σήμερα δεν έχουμε το Χάτζημαν, έχουμε τον Τέρκε, αναλυτής μπάσκετ, ο Τέρκε, pick and roll.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα κύριε Τέρκε. Τι έγινε φίλε, πώς βρήκες στον δρόμο μετά από κανένα τρίμηνο?
1: Θέλω να
0: σε
1: πω...
0: έφαγε ο Δάντης.
1: Όχι, με έφαγε δουλειά.
0: Ο Δάντης έφαγε πριν δύο μήνες.
1: Πριν δύο μήνες, ναι. Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει σεζόν και τρέχουμε... Ναι.
0: Χάτζημαν είναι ταξιδιώτης. Πάει να χορέψει, ταξιδιώτης και έχουν ανοίξει ουρανοί.
1: Έχω να δηλώσω ότι...
0: Σόφο.
1: Έχω να δηλώσω ότι κάθομαι ακριβώς στη θέση του.
0: Ναι, πάρε το μενταλιτέ του.
1: Ποιο μενταλιτέ? Έχω έρθει ακόμα πιο πλήρης. Έχω έρθει με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Για να μου κάνεις παστίτσιο, μπράβο, είσαι κύριος.
1: Για να σου κάνω παστίτσιο.
0: Είσαι παστίτσιο, ρε, πιο νόστιμο. Πιο νόστιμο. Πλάκα, ήθεσαι, φάγαμε για κάτι. Είδαμε και ένα σακουλάκι.
1: Τα ακούς, Μανολή, ε?
0: Πολλά, θα μας τελείωσε. Κρίμα για την Λάρισα, ναι, ναι. Κρίμα. Η θελέστα και παθέστα. Θα κάνεις λάθη στο... μέσα στη χρονιά, δε, πολλά λάθη.
1: Δεν μπήκε με το.
0: Και είναι η ομάδα που έκοψε βαθμούς από ΠΑΟΚ, από ΑΕΚ, από Ολυμπιακό. Εντάξει, και τελικά πέφτει κατηγορία.
1: Ενώ έχει από τις πιο καλές έδρες από τις επαρχιακές ομάδες.
0: Πολύ κόσμο, αλλά
1: δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί ποτέ.
0: Έχει πέσει δηλαδή οριστικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ισοβαθμία με την Τρίπολη δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τρίπολη μπορούσε να σωθεί από χθες, τελικά δεν κατάφερε. Χάσε πολλές ευκαιρίες Τρίπολη.
1: Πάρα πολλές.
0: Θεματοφύλακας έβγαλε παπάδες στο θεματοφύλακας, ατρομή του Πιτσιρικάς.
1: Όντως, έβαλε, όντως.
0: Της Κηφισίας μάλλον. Έμεινε στο 0-0, πήγε 33 βαθμούς. Πανσεραϊκός παίζει σήμερα γιατί ανοίξαν ουρανοί εκεί, χαλάζει. Χαμός. Παίζει σήμερα με τον Πανετολικό για να κερδίσει. Πάει 31, πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική από την Τρίπολη.
1: Έχει ακόμα ελπίδες πάντως.
0: Ναι, έχει ακόμα ελπίδες, αλλά ακόμα ελπίδες. Δεν είναι υπέρ της.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει. Απλά για να μπορέσει να έχει τις πιθανότητες του θα πρέπει
0: σωστό,
1: να κερδίσει.
0: Σωστό. Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε μισό λεπτό να τη βρούμε την επόμενη αγωνιστική, είναι... Πανετολικός Τρίπολη. Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισία ΕΛ, αδιάφορο παιχνίδι. Πρέπει ο Ατρόμητος, μάλλον ο Πανσεραϊκός, να κερδίσει τον Ατρόμητο και να μην κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης στον Πανετολικό. Δεν ξέρω αν η ισοβαθμία ποιον βολεύει. Πρέπει να το βρούμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Πρέπει να το ψάξουμε.
0: Αν δηλαδή βολεύει την ισοπαλία του Τρίπολη, άρα οι πιθανότητες είναι πολλές.
1: Πάντως και η αλήθεια.
0: Να κερδίσει και σήμερα, Πανσεραϊκός.
1: Και να κερδίσει σήμερα και ο Αστέρας όντως δεν είναι ισοπαλίας. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το Πανετολικό.
0: Αν ο Πανσεραϊκός κερδίσει σήμερα, είναι πολύ πιο κοντά.
1: Ναι, τελείως. Τελείως.
0: Και πάλι, αν η Πανσεραϊκός κερδίσει, πρέπει να φέρει. Έχει
1: συνδυασμός αποτελεσμάτων.
0: Έχει αβάζει δύο πόντων,
1: ναι, ναι,
0: η Τρίπολη.
1: Συνδυασμός.
0: Δηλαδή, η ισοπαλία δεν ξέρω αν η Τρίπολη ισοβαθμία μένει. Μένει ο Πανσεραϊκός, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα ματσάκια, τα οποία είναι τα δύο αναδιάφορα τελείως. Όφι Βόλος, όπως θα κάνει η ΕΠΟ με το κύπελο.
1: Ναι,
0: είναι αδιάφορα. 5 ώρα και ΑΕΣ Λεβαδιακός. 5 ώρα και αυτό. Και τα δύο σημαντικά μάτς, σημαντικά για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε 7.30. Τελευταίο μάτς για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ιστορικό γήπεδο. Τέλος για πάντα η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Και ΑΕΚ Ολυμπιακός σε 7. Εκεί ο Ολυμπιακός θέλει νίκη

0: με νίκη ο Ολυμπιακός και ασφαλίζει το πρωτάθλημα, εξασφαλίζει την δεύτερη θέση. Ξέχωρα θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Θέλει να φέρει δηλαδή καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει να
0: σοπαλίσει τα δύο. Βλέπω σοπαλίσει τα δύο παιχνίδια. Και να γίνει πάλι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Για να πέρασει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Του Ολυμπιακού με συνδυασμό αποτελεσμάτων.
0: Δεν κάνει σοπαλιά του Ολυμπιακού. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν του κάνει, πρέπει να κερδίσει και
0: ναι,
1: αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε βλέπω να πηγαίνει.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καθένα από ό,τι άκουσα χθες τα ρεπορτάζ, θα. Κύριε Κατσάσο, για παίρνουμε σας αστέρα στην Παρσαναϊκός Τρίπολη, τι γίνεται με τις ισοβαθμίες.
2: Ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι το εξής. Στην κανονική διάρκεια, ο Πανσεραϊκός επικράτησε μέσα έξω του Αστέρα.
0: Άρα μείνει ο Πανσεραϊκός.
2: Και εφόσον είχαμε μία ισοπαλία στις Σέρες και νίκη του Αστέρα στην Τρίπολη.
0: Δεν υπάρχει αυτό στα play-off. Είναι η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Έχει υπερτερεί ο Πανσεραϊκός.
2: Στην ισοβαθμία υπερτερεί.
0: Θέλεις, αφού κέρδισε μέσα έξω, υπερτερεί ο Πανσεραϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ισοβαθμία... μετράνε τα playoff, όπως δεν μετράνε τα playoff στην ισοβαθμία που λέγαμε Ολυμπιακό ΑΕΚ. Μάση που λέγαμε. Στο πρωτάθλημα, αν τις βάζεις βαθμίες, το πριν Ολυμπιακός έχει κερδίσει 2-0.
1: Ναι, βλέπω να γίνεται, πώς το λένε, τελευταία αγωνιστική master chef μαγειρέματα να γίνονται.
0: Τι μαγειρέματα να γίνονται, ρε φίλε. Και να μαγειρέψουν και οι δύο, θα μείνει Τρίπολη.
1: Αυτό λέω, ναι, ότι δηλαδή θα το κοιτάξουν πώς θα
0: δεν
1: γίνει.
0: Κάνουμε, δεν παίζει κανένα με την Κηφισιά να πει ότι είναι αδιάφορο Κηφισιά. Έχουν ενδιαφέρον και ο Πανσεραϊκός και ο.
1: Αυτό
0: και
1: λέω. Τρίπολη. Επειδή ο Ατρόμητος ήταν αδιάφορος και παίζει με τις Σέρες. Ευχαριστούμε για την άμεση.
0: Ναι, πάλι Κατσάτσο.
1: Είδες, αυτό
0: ναι,
1: είναι.
0: Ρε,
1: αυτό
0: φίλε, είναι. Πέρα, χάτσιμα, δεν
1: είναι άμεσα, ο Ιντερβέτεν μάλλον. Είναι άμεσα.
0: Αν ήταν εδώ ο Χάτζημαν, θα το ξέρω ο Χάτζημαν. Ενώ εσύ δεν το ξέρει.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ο Χάτζημαν τα ξέρει.
1: Είναι πιο ενημερωμένο.
0: Πάντα.
1: Πιο ενημερωμένο και πιο επαγγελματία πλέον.
0: Πάντα, πάντα. Πάντα. Αν και το θέμα μου μα έχει κάνει πολλέ φορέ, δεν έχει έρθει. Μια εβδομάδα δεν έχει έρθει. Έτσι και στου γιατρού λέει, του ψυχίατρου. Λοιπόν, είπαμε ότι τα παιχνίδια τα δύο τα σημαντικά είναι στην 7.30. Παναθηναϊκός πάω και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο Φέρτο πήγε, φύγε και το φέρε και δεν πήρε τίποτα. Φέρτο, δέκατη θέση, κακή θέση.
1: Εντάξει, δέκατη θέση μια χαρά είναι για την Ελλάδα. Με αυτό το τραγούδι που πήγε.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως λέγανε ότι είναι φαβορή για να βγει πρώτο και δεύτερο.
1: Κοίταξε,
0: και
1: κοίταξε. Όταν η τραγουδάρα περσινή με μια απίστευτη φωνή. Ναι, πραγματικά ναι, απίστευτη φωνή, βγήκε έκτο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε ότι είναι σαν να έχει πάρει πρωτιά.
0: Βουλγαρία. Βουλγαρία.
1: Βουλγαρία, φίλε, είμαστε respect.
0: Ναι, δυνατή Βουλγαρία.
1: Αγαπάμε τους συγκείτονες
0: μας. Και ήταν και καλό τραγούδι και καλή τραγουδίστρια. Ναι, δεν είναι μόνο ότι όμορφη κοπέλα, είναι και όμορφη καλή τραγουδίστρια. Και καλό τραγούδι είχε βγάλει.
1: Πολύ καλό Έλληνας, τραγούδι. Δυνατό τραγούδι, μπιτάκι.
0: Έλληνας ναι. Το κάνει τραγούδι, ναι, ναι. Να ξέρεις. Εμείς εδώ τον Έλληνα τον είχαμε.
1: Εμείς που δεν είμαστε ψευτοκουλτουριάριδες, τα βλέπουμε όλα. Ό,τι μας κάνει ναι, καλό στην αισθητική μας, τα βλέπουμε όλα.
0: Σωστό. Τώρα βγαίνω και βλέπω λίγο τις, από το βράδυ που τελείωσε ο διαγωνισμός και το πρωί τώρα τα πρωινάδικα. Τι υποκρισία υπάρχει ρε φίλε στα κανάλια. Δηλαδή μιλάνε στα κανάλια οι κυρίες και οι κύριοι που βγαίνουν στα πρωινάδικα, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Δεν λένε αυτό που πιστεύουν.
1: Πλάκα κάνεις. Πότε έχει γίνει
0: δηλαδή, αυτό. Και πολύ καλά πήγαμε. Ρε πες αυτό που πιστεύετε. Δηλαδή τι κρύβεται ας πούμε, τι υποκρισία είναι αυτή ας πούμε. Ακούω κάτι κυρίες ότι ναι και πήγαμε πολύ καλά και μπράβο και συγχαρητήρια. Πες αυτό που πιστεύεις.
1: Είναι ιδίωμα της ελληνικής
0: τηλεόρασης. Πες ότι πήγαμε χάλια όταν σε βρίσκουν πρώτο φαβορή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, το παιδί μια χαρά ήταν. Αυτό που μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε.
1: Αυτό μπορούσε, αυτό έκανε.
0: Όταν σε δίνουν πρώτο φαβορή και δεύτερο και τρίτο και βγαίνεις δέκατος. Είναι χάλια, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά μην περιμένεις, γιατί η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό γενικώς.
0: Η χαρά ήταν φαν εδώ, όπως την εμείνη ήταν φαν του Φέρτο και τελικά είναι πάρτο. Φέρε κάτι να φάμε χαρά.
1: Καλημέρα στη συμπάθειά μου.
0: Ναι, φέρε κάτι να φάμε γιατί το Φέρτο δεν μας έχει φέρει τίποτα.
1: Μην τον ακούς.
0: Ήταν φαν. Ήταν φαν και του Ιταλού. Ήταν φαν.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο
1: τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμούλα να κάνουμε αρχή και τα λέμε και με τον Γιάννη. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα, θα πούμε πολλά και διάφορα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Να πούμε μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Στις κοπέλες Final Four και πάλι στο Πόλο. Κέρδισαν 18, μια πολύ καλή ομάδα.
1: Θα σου πω.
0: και παίζουν σήμερα με μια ισπανική απαλή.
1: Θα σου πω. Ολυμπιακός στις γυναίκες.
0: Και και στους άντρες
1: είναι φαβορί.
0: Και στους άντρες είναι.
1: Στις γυναίκες Ολυμπιακός
0: είναι τρία Final Four.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπάσκετ και δύο πόλο. Μπράβο στον
1: Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες είναι φαβορί. Στους άντρες είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δεν ξέρω τώρα την άλλη ομάδα, γιατί η άλλη ομάδα ισπανική είναι πολύ καλή ομάδα και η άλλη ισπανική που παίζει.
1: Ναι, αλλά είναι πάλι, και πάλι φαβορί ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι φαβορί να το πάρει στις γυναίκες.
0: Και μετά ποιος είναι στο τελικό, αν πάει Ολυμπιακός.
1: Φαβορί είναι.
0: Με τα λένε, παίζει με Ούγγρες.
1: Δεν ξέρω με ποιον παίζει, αλλά είναι το πρώτο φαβορί. Στους άντρες δεν είναι τόσο. Είναι. Εντάξει, υπάρχουν δύο μεγαθύρια μέσα.
0: Ιταλία και Ούγγρη.
1: Είναι δύο μεγαθύρια. Είναι πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορεί να πει.
0: Ούγγρη.
1: Δεν είναι επιτυχία.
0: Ούγγρη, φίλε που δεν έχουν θάλασσα.
1: Ναι, αλλά έχουν τεχνογνωσία στο πόλεμο πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Αλλά είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό να έχει τρεις ομάδες στο Final Four τώρα, μία μπάσκετ και δύο πόλο. Δεν είναι το λες και λίγο.
1: Σαφώς.
0: Και σε όλες. Μπορεί να πάρει το χρυσό σε όλες τις οργανώσεις. Ναι. Μπορεί στο πόλο να μην είναι μεγάλο φαβορί. Στο μπάσκετ είναι φαβορί. Όχι μεγάλο. Εγώ δίνω στο Ολυμπιακό ένα 60-40 να το πάρει φέτος.
1: Όχι. Δίνεις μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, λες.
1: Για μένα ο τελικός είναι με τη Φενέρ. Επιμένω να το λέω.
0: Όπως πιστεύω ότι θα περάσει.
1: Από τη στιγμή που έπεσε η διασταύρωση και μας έτυχε η Φενέρ.
0: Όπως πιστεύω θα περάσει τη Φενέρ. Και ψηλό εύκολα πιστεύω.
1: Μην το βλέπεις. Κοιτάξτε, μην βλέπεις αυτό που έγινε στο δεύτερο γύρο.
0: Όχι, δεν το λέω. Λέω ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα Ολυμπιακός. Αυτό.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Δεύτερο, ότι αν πάει με τη Βαλένθια θα δυσκολωθεί πολύ. Αν πάει με τη Ρεάλ μπορεί να είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Έχει πιο καλά διαβασμένη τη Ρεάλ.
0: Ενώ η Βαλένθια είναι μια ομάδα που θα παίξει χωρίς άγχος.
1: Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αν τη βγει το πλάνο τη μπορεί να σε διαλύσει.
0: Τι να χάσει, δεν έχει άγχος. Στον τελικό σου λέει.
1: Θα έχει η Βασίλη.
0: Θα έχει, περίμενα. Πρωτάρα είναι, σου λέει, θα παίξω ελεύθερα. Δεν μου πει κανεί τι πάνω.
1: Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο κατά την ομάδα έτσι κι αλλιώ. Είναι μια ομάδα.
0: Γιατί δεν ξέρω αν θα περάσει η Ρεάλ όπως τελικό με τη Βαλένθια.
1: Σαφώς. Κοίταξε, με τις δύο απώλειες που έχει και ο Λεν Σέντερ και ο Ταβάρες.
0: Βέβαια, μεγάλη απώλεια.
1: Ειδικά ο Ταβάρες.
0: Έχει τον άλλο το θηρίο.
1: Έχει το Λάιλς. Το πεντάρι που βγαίνει και σουτάρει και από μακριά κι αυτός. Αλλά δεν έχει μετά. Είναι ο Καρούμπα και ο Λάιλς.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ταβάρης είναι μεγάλη υπόθεση. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ φαν του Φέρτο ούτε καν. Γιάννη, μην τον ακούς. Ναι, Φέρτο θα φάμε τίποτα και άστα τα φέρτα. Φέρτα σούρτα. Τι έχει το μενού σήμερα, χθες είχε ρύζι. Σκέτο.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Χαρούλα μου, επειδή έχω έρθει κατ' επανάληψη. Να ξέρεις ότι ο κύριος απέναντί μου τα λέει όπως θέλει αυτά που γράφεται.
0: Και τι διαλέγω.
1: Οπότε.
0: Ού είμαι φαν του Φέρτο ούτε καν. Γιάννη, μην τον ακούς.
1: Ναι, αυτό.
0: Και λέω
1: ναι.
0: Φέρτο.
1: Ωραία,
0: Φέρτο.
1: Αυτό. Ναι.
0: Σου έχει τάξει καφέ, σου έχει τάξει γατομπούρικο. Πούντο. Φέρτο. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη Αποστολία. Θέλω να πω καλή Κυριακή. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετήματα στον κύριο Ιωάννη. Και σύντροφο Ολυμπιακάρα μια ζωή, για σένα το λέει κύριε.
1: Στον κύριο Ιωάννη.
0: Ναι, σε λέει κύριο. Τώρα δεν σε έχει δει γι' αυτό.
1: Κύριους λέμε και κάποιους πολιτικούς, μην με βρίζεις.
0: Κύριο λέμε και το Χάτζημαν.
1: Κύριος είναι ο Χάτζημαν.
0: Δεν έχει στείλει μήνυμα ακόμα, έχει τάσει λες το. Δεν χορεύει τώρα, μεσημέρι χορεύει.
1: Δεν οδηγεί. Οπότε βάσου. Απολαμβάνει.
0: Μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να αρχίσει στον αέρα.
1: Είναι αραχτός, δεν θέλει να βγει πρώτος. Ναι.
0: Λοιπόν, αν το χάσει πάλι ο Μπαρτζόκας, στη γωνία περιμένει. Ο Μπιλ,
1: ούτε για αστείο.
0: Σπανούλη, νομίζω πως όχι.
1: Ούτε για αστείο.
0: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μπαρτζόκα να το χάσει, αλλά νομίζω θα πάει στη Σπανούλη. Ακόμα.
1: Παιδιά, τώρα μιλάμε ακόμα. Σοβαρά. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα.
0: Είναι ακόμα στο αγροτικό του ο Σπανούλης. Στην ουσία έτσι έγινε. Καλός προπονητής. Έκανε δουλειά και στο Περιστέρι. Πήγε τη Μονακό τελικό πέρυσι. Δεν είναι εύκολο. Φέτος εντάξει, ήταν πολλά
1: είναι
0: θέματα.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι δυστυχώς λόγω ότι είναι ενός παιχνιδιού, ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν σου βγει
0: θέλει,
1: το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τον Μπαρτζόκα. Που έχει
0: όχι,
1: χιλιόμετρα
0: ρε,
1: στην προπονητική
0: Σπανούλη, όχι,
1: και έχει αλλάξει. Καταρχήν να το πιάσουμε συνολικά. Δεν κοιτάς μόνο την αγωνιστική εικόνα και το αν καταφέρει να πάρει ένα τίτλο. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι παίκτες που παίζουν Ευρωλίγκα έρχονται με λευκή επιταγή στον Ολυμπιακό. Χωρίς καν να υπογράψουν συμβόλαια. Δηλαδή πόσα
0: όχι,
1: τόσα. Έχει δημιουργήσει ένα brand name απίστευτο ο Μπαρτζόκας. Ένα πολύ υγιές.
0: Θα τα χαλάει στους τελικούς λιγάκι και στους ημιτελικούς. Αλλά εντάξει,
1: Βασίλη
0: και ένα επικίνδυνο.
1: Βασίλη μου, και σε αυτό δεν θα συμφωνήσω, θα σου πω την άποψή μου. Είναι αλληλένδετα τα πάντα και θα το φωνάζω μια ζωή ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής.
0: Ναι, βρε, εντάξει. Λέω ότι και καμιά φορά ο προπονητής, όπως η ομάδα δεν μπορεί να πάει καλά σε ένα ημιτελικό, σε ένα τελικό, και είναι ο προπονητής σε κακή βραδιά. Με τον Γιούλ, εγώ θεωρούσα ότι μπορούσα να κάνει φάουλ.
1: Με τον Γιούλ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, όταν βγαίνει στον αέρα, άμυνα και έχει βγει πάνω του οφάλε, ρε φίλε.
0: Πάει μπάλα στον αέρα και κατεβαίνει μέσα. Εντάξει, ναι.
1: Το παιχνίδι δεν έχει χάθει εκεί.
0: Όχι, ναι.
1: Το παιχνίδι χάθηκε μία φάση πριν στο τρίποντο του Ροντρίγκες.
0: Μπράβο.
1: Που ενώ ο Πάγκος, για να δούμε τι γίνεται, έτσι, να καταλάβουμε και τι γίνεται. Ο Πάγκος έχει γυρίσει και τους λέει, δηλαδή ο Μπαρτζόκας, έχουμε να δώσουμε φάουλ.
0: Και το κάνανε.
1: Δεν δίνει κανείς φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Τρώει
0: αυτό.
1: Το screen.
0: Φωτώνει το τρίποντο και μετά.
1: Και τρώει το τρίποντο και πάει.
0: Στον πόντο
1: πήγε. Ναι. Ήταν 77-70. Το ξέρει, επειδή και εγώ με.
0: Να μου πει κι αν είσαι φάουλ όταν έχει βολέ ο Γιούλ, πιθανόν να τι βάλει
1: άλλο,
0: πάλι τα χάσει.
1: Άλλο να φας δύο βολέ.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και άλλο. Εννοώ στο τρίποντο του Ροντρίγκε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το σκόρ εκείνη ώρα είναι 77-73.
0: Σωστό. Είναι τεσσερικό διαφορά. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή. Ο φίλο ο Μάκη λέει, νομίζω με δύο χι σήμερα περνάει ο Πάουκ γιατί περτερεί, ναι. Ο ΠΑΟΚ, όχι.
1: Νομίζω είναι πάνω Ολυμπιακός.
0: Όχι, Ολυμπιακός είναι πάνω.
1: Είναι
0: Ολυμπιακός.
1: Μια νίκη αυτή τη στιγμή.
0: Ο ΠΑΟΚ για να περάσει πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να φέρει ο παλιό Ολυμπιακό. Μόνο τότε περτερούν.
1: Ακριβώς.
0: Αν φέρει ο παλιό Ολυμπιακό είναι μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασιλή.
0: Καλό στο φίλο μας.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο φίλο μας εκεί δίπλα. Χάνει ο Μπαρτζόκας στην Ευρωλίγκα. Χάνει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι επιτυχημένη χρονιά.
1: Αν χάσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρώ όχι. Η Ευρωλίγκα είναι τέσσερις ομάδες, τις οποίες τις λες ισοδύναμες, με 25% επιτυχία και δύο, να το πάρουν. Και είναι θέμα ημέρας. Έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα, δυστυχώς.
3: Είναι η πέμπτη που πάει.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
3: Η πέμπτη που πάει.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Και πέμπτη.
3: Μπράβο. Η πέμπτη.
1: Θες να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ότι έχει χάσει πέντε σερί, εννοεί.
1: Ναι, ότι είναι η πέμπτη φορά που πάει.
0: Εντάξει, είναι θέμα.
1: Περίμενε, Βασίλη. Η επιτυχία από την αποτυχία, τι είναι, ένα σίδερο, ε.
0: Ναι, ρε παιδί, μια τρίχα αποτυχία.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: τι να κάνουμε, εγώ ξέρω τι ξέρω.
3: Η επιτυχία του Ολυμπιακού, τι είναι, να βγαίνει πρώτος στην Ευρωλίγκα στην κανονική διάρκεια και να χάνει την Ευρωλίγκα.
1: Εγώ, κοίταξε, φίλε μου, εσύ μπορείς να έχεις την άποψή σου.
3: Άρα ο Ταμάν είναι επιτυχημένος για σένα.
1: Δεν θα μου βάζεις λόγια στο στόμα που δεν λέω.
3: Όχι.
1: Έτσι. Εγώ είπα κάτι
0: τέτοιο. Κοίτα να δεις τώρα, εδώ που το λέω, ο φίλος τώρα, σου λέει τώρα, επειδή μου πέντε Ευρωλίγκες, η φετινή ειδικά, είναι ο Ολυμπιακός πιο πλήρης από όλες τις άλλες χρονιές.
1: Ωραία.
0: Σε παίχτες.
1: Δεκτό.
0: Σου λέει αν το χάσει και φέτος.
1: Η Φενέρ δεν είναι.
0: Όχι.
1: Γιατί κοιτάμε.
0: Όπως ήταν πέρυσι.
1: Λάθος κάνεις. Είναι πολύ πιο πλήρης.
0: Όχι, έχει τραυματισμούς.
1: Έχει τέσσερα γκάρντ, τα οποία είναι και τα τέσσερα.
0: Ναι, αλλά έχει τραυματισμούς.
1: Πρωτοκλασσάτα.
0: Έχει ψηλούς όμως.
1: Έχει το Μέλι, ρε φίλε, που είναι μια κατηγορία μόνο στο Μέλι.
0: Μόνο πώς να παίξει, ρε φίλε, μόνο στο
1: Μέλι. Έχει αυτόν που έχει από την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό τραυματίστηκε.
1: Και έχει και αυτόν που έχει το. Πώς το λένε, τον Πίρτς, που είχε ο Ολυμπιακός παλιά.
0: Εντάξει, okay.
1: Λοιπόν, είναι θέμα ημέρας.
0: Ναι, ότι είναι
1: πρέπει
0: θέμα ημέρας.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Αν υπάρχει πρόβλημα, το μόνο που θα θεωρήσω ότι θα φταίει ο Μπαρτζόκας είναι η πνευματική ετοιμότητα. Σε τίποτα άλλο. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος του να βάζει την ομάδα μέσα,
0: ναι, βρε,
1: και να τις βρίσκει ελεύθερα σου.
0: Αλλά σου λέει και ο φίλος του Ολυμπιακού, ρε φίλε, σου λέει πέντε.
1: Ρε Βασιλή, ένα
0: πώς
1: λεπτό.
0: Πώς θα πάμε για να το πάρουμε.
1: Ωραία. Ο προπονητής λοιπόν είναι υπεύθυνος στο να βρει ομάδα ελεύθερα σουτ. Αν βρει ελεύθερα σουτ, δεν είναι υποπίεση και δεν τα βάλουν οι παίχτες, δεν μπορεί να φταίει,
0: ναι,
1: ο προπονητής.
0: Εντάξει, okay, ναι, εντάξει, αυτό ναι.
1: Εντάξει. Ναι, να καταλαβαίνουμε, ναι, και λίγο.
0: Ναι, ο προπονητής όμως δεν μπορεί να παίρνει μόνο τα καλά και να μην φταίει ποτέ. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει το κύπελο. Το φαναφό θα πει ότι θα πει ο άλλος ότι ο Μπαρτζόκας έβαλε τους παίκτες σωστά και βάλανε. Τα βάλανε.
1: Ο Μπαρτζόκας, φίλε, πάντα παίρνει
0: όλοι
1: την
0: μαζί ευθύνη. Χάνουν, όλοι μαζί και
1: πάντα μιλήσουν. Παίρνει την ευθύνη. Άσε να μιλήσει, ναι, ο άνθρωπος, τον επήρα μπάριζα.
0: Δεν πειράζει, κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Βγήκε ο άνθρωπος, εμείς μιλάμε.
3: Ναι, ναι, ναι, με ακούτε.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, γιατί εγώ ήθελα το απλό. Γιατί ο Αταμάν είναι τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Την μία πήρε Ευρωλίγκα. Την άλλη πήγε στο Final Four και στο φετινό. Το οποίο είναι η μεγαλύτερη αποτυχία, το μεγαλύτερο κάζο.
1: Ναι.
3: Γιατί η ομάδα αυτή φτιάχτηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι, με 40 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
3: Και το ανάγκημα έχει πάει. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει σχεδόν το ίδιο μπάτζετ, 25-30 εκατομμύρια, κοντά στον Παναθηναϊκό, εάν δεν πάρει την Ευρωλίγκα. Είναι επιτυχημένος ο κύριος Μπαρτζόκας.
1: Είπα ότι θα είναι αποτυχία. Εφόσον δεν πάρει, μου πες, δεν πάρει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα, έτσι μου πες.
3: Ναι,
1: σου είπα, αν πάρει το πρωτάθλημα, εγώ δεν το θεωρώ αποτυχημένο. Αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα και δεν πάρει και το πρωτάθλημα, σαφώς και είναι αποτυχημένη χρονιά. Δεν το συζητάμε.
3: Τι θα γίνει.
1: Για πες.
3: Αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Για πες.
3: Ο Σπανούλης θα κάθεται στον πάγκο το καλοκαίρι του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει.
0: Έτσι βλέπεις αυτό, ε. Είναι νωρίς ακόμα, νομίζω, μωρέ.
3: Τον έχουν κρατήσει, τον κρατάνε. Δεν βλέπεις.
0: Α, νωρίς ακόμα για Σπανούλη.
1: Εγώ δεν μπορώ να
0: πω. Θα ακόμα
3: να ρωτήσω κάτι, δεν πήγε με τη Μονακό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ.
3: Γιατί είναι νωρίς.
0: Ακόμα δεν έχει ψηθεί όσο πρέπει. Θέλει ακόμα δουλειά.
3: Δηλαδή η Μονακό τι, δεν ψήθηκε εκεί στη Μονακό.
0: Η Μονακό ήταν μια ομάδα έτοιμη.
1: Παιδιά, αν είναι δυνατόν να κοιτάμε.
0: Μονακό δεν ήταν μια ομάδα που την πήρε και την έκανε ευρωλιγκάτη. Ήταν μια ομάδα που ήταν ευρωλιγκάτη Μονακό.
3: Ναι, ήταν ευρωλιγκάτη.
0: Απλά δεν είχε πάει ποτέ τελικό. Οκ, πήγαινε, Final Four όμως, πήγαινε.
3: Ναι, δεν είχε πάει ποτέ τελικό.
0: Όχι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία, δεν πήγε τελικό, το έχασε. Οπότε τι είναι, αποτυχημένος ή επιτυχημένος? Δηλαδή ο Σπανούλης επειδή πήγε τελικό με τη Μονακό είναι επιτυχημένος και το έχασε? Ο Μπαρτζόκας αν πάει τελικό και το χάσει είναι αποτυχημένος? Ξέρεις, ο καθένας τα μεταφράζει όπως θέλει.
3: Μα φάνει το πέμπτο, ρε φίλε μου.
0: Ναι, αυτό μόνο, εντάξει, ότι είναι πολλά, εντάξει, οκ.
1: Okay. Ξέρεις, μπορεί να το βλέπει ο καθένας το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Άλλες ομάδες.
3: Μισογεμάτο να το δούμε. Δηλαδή, ναι. Πόσες πρέπει να πάρει, να πάει.
0: Κάτσε, ακόμα δεν έπαιξε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός καταρχάς. Έτσι. Εμένα προσωπικά, ρε φίλε. Δεν λέω να συμφωνήσει μαζί μου.
3: Δεν σε ενδιαφέρει να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Σαφώς με ενδιαφέρει. Αλλά χρειάζονται σε πολλά. Στο μπάσκετ χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και μια-δυο σωστές αποφάσεις μπορεί να μην πάρθουν. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Μπαρτζόκας έχει τη διάβγεια που έχει το τελευταίο δίμηνο με τα καουτσαρίσματα που έχει κάνει στη regular, το τελευταίο δίμηνο, ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη τύχη να το πάρει. Αν χάσει το μυαλό του, όπως έχει τύχει σε κάποιες περιπτώσεις να έχει χάσει το μυαλό του, γιατί αν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο λάθος στο κουτσάρισμα του Μπαρτζόκα, είναι ότι είναι και ο παδός του Ολυμπιακού ταυτόχρονα. Αν χάσει το μυαλό του λοιπόν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην το πάρει ούτε φέτος. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάθομαι να βλέπω και να λέω φαβόρι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φαβόρι ο Ολυμπιακός.
3: Πώς δεν υπάρχει?
1: Πώς υπάρχει? Περίμενε, ρε
0: φίλε.
1: Οι άλλοι τι πάει να πει, ρε παιδιά?
0: Και οι αστυνομικές εταιρείες που δίνουν τα λεφτά τους και παίζουν τα λεφτά τους, σου λένε βάζουν κάποιο φαβόρι. Έχουν Ολυμπιακό φαβόρι. Δεν λέω τον έχουν φαβόρι το 1-10. Α, τον έχουν φαβορεί.
1: Ωραία, και να απαντήσω εγώ με ερώτηση.
0: Γιατί βλέπουν και τη regular season, βλέπουν ότι παίζει καλό μπάσκετ, ότι έχει μια πλήρη ομάδα και σου λέει φαβορεί. Από και πέρα, τα υπόλοιπα, αν το πάρει τώρα η Φενέρ που έχει 5 απόδοση, είναι ψηλό έκπληξη.
1: Να απαντήσω και εγώ με ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με ερώτηση θα απαντήσω. Ναι. Και γιατί δεν είναι η Φενέρ, ας πούμε, φαβορεί, που είναι υπάρχουσα τώρα.
0: Ναι, γιατί οι Μπούκεδες,
1: πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Γιατί οι Μπούκεδες βλέπουν και τη σεζόν που έκανε ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Η Φενέρ έκανε μια σεζόν. Η Φενέρ έκανε ένα δίμηνο τραγικό με ήττες. Και ο Ολυμπιακός έκανε ένα δίμηνο φοβερό με νίκες.
1: Και φορμαρίστηκε τώρα, ναι, και πέταξε μια ομάδα σοβαρή τη Ζάλγκηρης έξω. Ενώ εγώ πέταξα έξω τη Μονακό.
0: Γι' αυτό δεν σου δίνει ένα 10 τον Ολυμπιακό, σου δίνει ένα 70-80. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ξεκάθαρο, δηλαδή τεράστιο φαβόρι του 1-10.
3: Και παίζει και στην Αθήνα.
1: Καλά,
0: και τον κόσμο του.
1: Και στον Ερυθρό Αστέρα έπαιξε που είχε 10.000 κόσμο, και στη Ζαλγκύρη Αρένα έπαιξε που είχε 20.000 κόσμο. Να είναι 38-39 λεπτά μπροστά με τη Ρεάλ και στο τέλος έχασε ένα σούτ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι φαβόρι ο Ολυμπιακός. Έχω ξαναπεί ότι. Είχα ξαναπεί για να κλείσουμε με το φίλο ότι αν οι ελληνικές ομάδες δεν πάνε Final Four, θα είναι αποτυχία. Η μία πήγε. Πάνε. Έχουν αποτυχία. Τέλος.
3: Κάζω
0: μεγάλο. Τι να πούμε τώρα.
3: Κάζω.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
3: Έγινε.
0: Καλημέρα. Ο φίλος ο Μάκης λέει: Ο Μπαρτζόκας θα μπει στο νέο σεφ, ό,τι και να γίνει. Μάκης Περιστέρη 7.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το να μείνει ο Μπαρτζόκας. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι βλέπει ο καθένας, δικαίωμά του είναι. Ο καθένας εκφράζει την απόψη.
0: Λοιπόν, πάμε σε 2-3 μηνύματα για να πάμε στο διάλειμμα. Η χαρά το ξέρω, Γιάννη μου λέει: το ξέρω. Ξέρει. Ναι, φαγητό δεν έχω δει όμως. Δηλαδή, αν ο Ιωαννίδης ήταν loser, ο Μπαρτζόκας. Τι είναι, ο προπονητής πρέπει να ετοιμάζει ψυχολογικά και παιχτικά την ομάδα, στους τελικούς έχει πρόβλημα. Ο Λευτέρης, καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή. Από αύριο θα βάλουμε πολλές ώρες στο ψυγείο για να χωνέψουμε τη μεταγραφολογία που θα τρώμε καθημερινά για κανένα μήνα περίπου. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα. Πάντως ο Κόγκα είπε παιχτές ότι άμα χάσει ο Μπαρτζόκας θα φύγει και μόνος του γιατί θα βαραίνει το κλίμα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα έρθει ο Μπίλαρος και περιμένει στη γωνία. Πάμε στο διάλειμμα, παιδιά, και τα λέμε σε λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
9: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη στοίχημα του Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
8: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
9: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
8: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
8: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
8: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 10.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 11, εδώ παρέα με το φίλο μου τον Τέρκη. Μπασκετικά ξεκινήσαμε, αφού είμαστε και ποδοσφαιρικά παιδιά. Ο Μπιλάρος στέλνει εδώ, κάτσε να το ανοίξουμε το μήνυμα. Α, έχει την αυτογραφία του Νίκολιτς, φέρτο. Καλό, καλό.
1: Το έφερε.
0: Δηλαδή, να πούμε για τον Νίκολιτς τώρα που λέει, άκουγα προχθές κάποιους παίκτες, ποδοσφαιριστές παλιούς Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που μίλαγαν σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα, σε ένα site μάλλον, αυτά τα, που βγάζουν τα podcast και αυτά. Και είπαν και οι τρεις φίλοι ότι ο MVP του φετινού πρωταθλήματος δεν είναι ούτε ο Πινέδα, κανένα, είναι ο Νίκολιτς.
1: Συμφωνώ, φίλε. Όταν ένας προπονητής βλέπεις ότι αλλάζει τουλάχιστον στους 6-7 ποδοσφαιριστές την εικόνα τους.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Και τις κάνει εσωτερικές μεταγραφές.
0: Εντάξει του. Και οι παίκτες που πήρε ο Ριμπάλτα ήταν.
1: Λέει αυτός ο Ρέλβας είναι.
0: Πάντα λέμε ότι οι μεταγραφές είναι και λαχεία.
1: Ο Ρέλβας είναι τεράστια
0: μεταγραφή. Αλλά από τους 5 παίκτες, ας πούμε, που πήρε, πώς πήρε, 7-8 πώς πήρε η ΑΕΚ φέτος, ο μόνος που δεν βγήκε, δεν βγήκε τελείως είναι ο Γκρούγιτς.
1: Λίγο ο Πορτογάλος.
0: Ο Ζωμαρού έπαιξε, φίλε.
1: Έπαιξε, αλλά.
0: Έβαλε και γκολ.
1: Με βάση αυτά.
0: Έβαλε τον γκολ του πρωταθλήματος, δηλαδή. Όσο μπορούσε έπαιξε. Ο Περέιρα καλός.
1: Ναι, τον ευελτίωσε πολύ αυτό σου.
0: Ο Ρέλβας μεταγραφή 1100.
1: Σου είχα πει, αν το θυμάσαι από την αρχή, ότι θα δέσουν πάρα πολύ με το Μουκουντή και θα είναι αξιόπιστη.
0: Ο Μάριν
1: και
0: αυτός. Ο Μάριν και αυτός. Ο Βάργας πήρε στο το Γενάρη του
1: πολύ,
0: καλύτερο. Πολύ
1: προσεγμένες μεταγραφές, ναι.
0: Αυτό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Θάνος από Ηλίουπολη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, φίλε Θάνο.
2: Καλά είσαι. Θα σου πω κάτι άσχετο, ρε, για Eurovision. Η Βουλγαρία έχει 150 παίξαμε.
0: Ναι, είμαστε κοιτά. Ναι.
2: Είδες ούτε τα φαβορί που λέγανε Φιλανδία, Αυστραλία, καλά το ειδικό μας ήταν για γλωσσές, άσου,
0: τέλος. Ναι, δεν υπήρχε πουθενά η Ουγγαρία, αυτό είναι αλήθεια. Τις τελευταίες μία ώρα άρχισε να ανεβαίνει λιγάκι.
2: Το κουπόνι έλεγε 151 πόντους.
0: Ορίστε, με ένα ευρώ έπαιρνε, με ένα τάλιρο έπαιρνε 600.
2: Ναι, δεν μου λες τα βλέπεις και τα δύο τα σημερινά.
0: Και τα δύο εκεί.
2: Αν έρθουν και τα δύο εκεί, βγαίνει ο Ολυμπιακός δεύτερος, έτσι.
0: Αν βγει τα δύο εκεί, είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος, γιατί είναι παραπάνω τον ΠΑΟΚ.
2: Έχει τους δύο βαθμούς, ναι.
0: Περίμενε. Για να βγει ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να φρέχει ο Ολυμπιακός.
2: Α, ναι, γιατί πάει σε ισοβαθμία.
0: Ναι, μόνο έτσι. Μόνο έτσι.
2: Έστω, θα δούμε. Έλα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Θάνο μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Ο Νικόλας, καλημέρα, καλή Κυριακή. Στην παρέα Εκάρα μόνο, γεια σου Νικόλα μου. Ρε παιδιά, τι έπαχε χθες η Χάρτη να χάσει το τελευταίο λεπτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι βέβαια, γίνανε πολλά
1: εκεί. Το 88, ναι.
0: Γίνανε πολλά. Ένα πέρα μια Τετάρτη. Πήρε Χάρτη, πήρε η Σέλτη στο 99, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ναι.
0: Γίνανε πολλά για το χάσει Χάρτη. Και τώρα πέρασε ένα πρωτάθλημα παραπάνω. Έχει 56 η Χάρτ, η Σέλτικ και 55 Celtic. Η Ρέιτζερς.
1: Βλέπετε, δεν γίνονται μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γίνονται και σε άλλα.
0: Παντού γίνονται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκε, καλημέρα και στη μαγείρισά μας την Χαρά. Παιδιά, είναι λίγο στεναχωρημένη σήμερα γιατί έχασε το φέρτο.
1: Δεν μου λες, Μπιλί, έχω την εντύπωση ότι αν κέρδιζε, αν το έπαιρνε η Χάρτη, θα έμπαινε σε καλύτερο τέτοιο ΙΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά και πάλι έχει ελπίδες, γιατί πήρε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία, δεν το πήρε Φερεντσβάρος.
1: Ναι.
0: Αλλά περιμένει τώρα να αποκλειστεί μια ομάδα, ήταν η Ερυθροαστέρας, η Λεχ Πόζαν, η Σλόβαν Βρατισλάβας, οι οποίες εντάξει μπορούν να αποκλειστούν. Δεν ξέρουμε τι θα τις κληρώσεις. Θα δούμε. Τώρα τι μαγειρεύει, δεν ξέρω, παιδιά, είναι στεναχωρημένη, σας λέω σήμερα η Χαρά. Δεν στέλνει μήνυμα για μαγείρεμα, γιατί μάλλον έχει το φέρτο, έχει πάθει ζημιά. Και παίξει τα λεφτά της στο φέρτο.
1: Στο φέρτο?
0: Ναι, είχε παίξει και δεν της φέρανε τίποτα. Ο Χάτζημαν, παιδιά, είναι ταξίδι. Έχει πάει στο Βιτίνα, στη Δημητσάνα να χορέψει. Αλλά δεν έχει πάρει.
1: Καρύτενα, ρε, καρύτενα.
0: Και καρύτενα. Και καρύτενα. Τα τρία, θα πάει παντού. Θα πάει από, ξυνά, από τη Βιτίνα και θα πάει χορεύοντας μέχρι την καρύτενα. Με τη σύζυγο τη Βάσο. Για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλώς το Ξέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά,
1: μια
0: φίλε.
1: Χαρά.
2: Ετοιμάζεσαι για το κήπεδο?
0: Ναι, πάμε τα απόγευμα.
1: Ο Βασίλης, ναι, είναι πρωταθλητής, πώς θα γίνει, να μην πάει να χαρεί.
2: Εγώ περιμένω σε δύο κουπόνια άσος και το ΝΑΕΚ.
0: Κάτι περιμένεις εσύ. Άσος και το ΝΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ρίσκο παίρνεις.
1: Ρε φίλε τώρα.
0: Όχι, δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Να βγούμε δηλαδή τίτρι, τι.
2: Όχι, για να μην το
0: χάσει ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ και στο Παναθηναϊκό.
0: Ο ΠΑΟΚ θα κατέβει από ό,τι άκουσα χθες σε ρεπορτάζ με πολλές αλλαγές. Θα κρατήσει πολλούς παίκτες στον πάγκο για να του βάλει στο τελευταίο μισάωρο. Γιατί δεν έχουν δυνάμεις, λέει, και δεν βγαίνουν 90 λεπτά. Θα το πάει το μάτς μέχρι το. Για να μπορέσει να αλλάξει, αν το παιχνίδι 0-0, ας πούμε, 1-1, να μπορέσει να βάλει.
1: Θα τακτική του θα είναι πίσω από την μπάλα, ναι, πιθανόν.
0: Και βέβαια τα ακουστικά θα είναι και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αν ο Ολυμπιακός με κερδίζει, τι θα κάνει.
2: Και εμένα, σαν Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει τώρα το δεύτερο, τρίτο, τεράστιο στιγμή που δεν παίρνει το πρωτάθλημα, δεν με ενδιαφέρει η θέση που θα πάρει.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Εξαρτάται το να μην σε ενδιαφέρει.
0: 40 εκατομμύρια.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και το πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Αν ο Ολυμπιακός, επειδή κέρδισε και άλλο τον Βίλα χτες.
2: Ναι, τώρα
1: και την έβγαλε τη Λίβερπουλ από τους ισχυρούς, τέλος πάντων, περνάει Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός θα μπει στο τρίτο, τρίτο προκριματικό.
0: Αν πάρει όμως το γύρο, πάμε μεθαύριο, μπαίνει πιο μετά ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
2: Θα μπει με φορά τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι.
1: Όχι, τα τρία τελευταία παιχνίδια είναι πολύ καλός ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι ένα μάτς το οποίο λες ότι.
1: Και τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, ήταν καλός, ναι.
2: Τα δύο τελευταία, όχι τα τρία με τον Παναθηναϊκό.
0: Τα δύο τελευταία, ναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό ήταν πιο καλός. Διεκδίκησε πιο πολύ, με πιο πολύ τέτοιο την νίκη, ας πούμε, πάθος την νίκη και την ήθελε πιο πολύ, φάνηκε. Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος.
0: Ναι, όπως ήταν και μόνο με την Άκη.
1: Μόνο με την Άκη, ναι, μόνο με την Άκη ήταν καλός.
0: Τα δυο μάτς. Και τα δυο μάτς. Και στη Λεωφόρο και στη Φιλαδέλφεια.
2: Ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν καλός και έχασε 3-1 τον ΠΑΟΚ. Και με τον Παναθηναϊκό 1-0 που ο Παναθηναϊκός δεν έκανε.
1: Ούτε μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τα δυο μάτς μόνο με την ΑΕΚ. Γιατί τα έπαιξε. Γιατί ήταν αγχωμένη η ΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν αγχωμένη η ΑΕΚ, όντως.
0: Καταλαβες. Και τη βγήκε το άγχος της ΑΕΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν παίξει με Παναθηναϊκό, δεν έχει κανένα άγχος. Τι άγχος να έχει.
2: Και περιμένουμε και σήμερα όλη η πόλη ζει για το. Για το παιχνίδι, για να βγούμε βίντεο εκεί, ο Άρης Πετρούπολης.
0: Πάντως οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν αλλάξει τις αποδόσεις, έχουν βάλει το Ολυμπιακό φαβορί. Εντάξει, το πάνε με την ανάγκη, κατάλαβες.
1: Με την ανάγκη το πάνε, ναι.
0: Σου λέει φιέστας, πολλές φιέστας συνήθως χαλάνε. Παίζει 2,27 τον Ολυμπιακό. 3-15 την ΑΕΚ και 3-25 το Χ.
1: Εντάξει,
0: δεν την έχουν φαβορί, οκ. Και τον ΠΑΟΚ τον έχουν στο 1,92 το διπλό.
1: Τον δείχνει πιο.
2: Δεν είναι μεγάλη απόδοση της ΑΕΚ το 3-30-40. Με 3-60 το έχω παίξει.
0: Εντάξει, παιδί μου, πάνε με το κίνητρο. Οι στιγματικές σου λέει κίνητρο, πες όχι Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο, το πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν μου λέγες εμένα τώρα να χάσει η ΑΕΚ σήμερα, έχει πάρει ποτάμι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει με έναν νίκη ήττα. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει.
1: Το μυαλό της.
0: Θα ήθελα να κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα το ήθελα. Αλλά αυτό δεν είναι ότι θα πανηγυρίσω το ίδιο.
1: Το ίδιο εννοείται. Μα να σου πω κάτι.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι να πεις ότι δεν θυμάται κανείς ότι έχασε τον Ολυμπιακό, θα θυμάται ότι πήρε πρωτάθλημα. Θα θέλω να κερδίσω για να είναι πιο γλυκό, αλλά δεν θα χαλαστώ κιόλα. Να πω ότι πάθαμε καταστροφή.
2: Σε ένα μήνα ξεκινάει προετοιμασία και αυτοί οι παίκτες με την εθνική.
0: Ποια εθνική, παίζει κανένα στην εθνική.
2: Τι εθνικές.
0: Όχι δική μας, οι ξένοι. Θα φύγουν αυτοί, θα πάνε. Όχι, οι ξένοι θα πάνε στο σπατήρα του. Όσοι έχουν πάει, δεν έχουν πάει όλοι οι ξένοι στο Μουντιάλ.
2: Ναι, δεν θα κάνουμε προετοιμασία καθόλου, αυτό λέω.
0: Ο Σμοπινέδα θα πάει στο Μουντιάλ κανονικά. Ο Πινέδα δεν έχει ανάγκη, αυτό είναι βιονικό.
2: Η Ρουμανία είναι ο Μάρι που πάει.
0: Όχι, ο Μάρτιν δεν πάει νομίζω. Έχει περάσει η Ρουμανία. Δεν έχει περάσει η Ρουμανία.
1: Νομίζω δεν έχει περάσει, όχι.
0: Έχει αποκλειστεί η Ρουμανία.
2: Δεν ξέρω.
0: Έχει περάσει η Ρουμανία.
1: Τους έχουν εξοντώσει τους παίκτες, έτσι πλάκα-πλάκα.
0: Ναι, εντάξει, πολλά παιχνίδια.
1: Αυτό που λέει
0: πολλά παιχνίδια.
1: Ο Χρήστος, τους έχουν εξοντώσει τους παίκτες.
2: Και περιμένουμε και εσύ όλοι οι Πετρούπολη για το παιχνίδι. Σήμερα ο Άρης Πετρούπολη ανεβαίνει μετά στην
0: Ελλάδα. Ναι, βάλε ματσάρα. Έχει γίνει κάλεσμα στην Πετρούπολη. Χαμός θα γίνει. Πολύ κόσμο.
2: Ναι. Όλοι οι πόλει είναι σαν να παίζει σαν πιο λίγο Ολυμπιακό. Και ο Άρης Πετρούπολη.
0: Ναι, εντάξει, μια ομάδα έχει γειτονιά τώρα β' εθνική. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση.
2: Και του χρόνου μάλλον θα παίζουμε στο εργαλείο, άμα δεν πούμε. Τον Όφη πώς τον βλέπετε, όχι και
0: Πασεραϊκό. Τι να παίξει σήμερα, ρε φίλε, να παίξει τον Όφη τώρα. Πασεραϊκό έχει μια λογική να παίξει σ' στο σωσωμένο Πανατολικό. Τώρα να παίξει τον Όφη για ποιο λόγο τώρα.
1: Δεν είναι παιχνίδι αν τα αγγίζετε αυτά, παιδιά. Χαμένα λεφτά είναι.
0: Αδιάφορο μου, ρε. Όφη τώρα, Όφη Βόλος τώρα. Εντάξει, η λογική είναι άσους, αλλά αδιάφορο είναι.
1: Μπορεί να βάλει να δοκιμάσει δύο-τρία πιτσιρίκια. Μπορεί δεν είναι, παιδιά, είναι οι συνθήκες των παιχνιδιών τέτοιες τώρα. που δεν υπάρχει λόγος να βάλει. Είναι πεταμένα λεφτά, νομίζω.
0: Ναι, έτσι πως θα κάνει η ΕΠΟ με το κύπελο.
2: Στο μπάσκετ τι βλέπετε, στο Φαναφόρ?
0: Φαναφόρ την άλλη εβδομάδα,
1: την
0: άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Εγώ βλέπω το Ολυμπιακό 60-40. Να το παίρνει.
1: Εγώ σου είπα.
0: Εντάξει,
1: εγώ την άποψή μου. 25% όλες οι ομάδες του Νάπου θα ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Πότε ξεκινάει? Την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή, νομίζω 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Και...
2: Την Παρασκευή.
0: Ναι, τι ήθελα να
1: ναι. Την Παρασκευή, την επόμενη, παίζετε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. 6 ώρα Ολυμπιακός και 9 ώρα.
0: Ναι. Όχι στο βάνα του Ολυμπιακού, πρέπει να βάλω το Ολυμπιακό πιο αργά όμως. Με ελληνική
1: ομάδα. Σαν
0: prime time, γιατί είναι Ολυμπιακό. Στην ελληνική ομάδα θα έχει περισσότερη τηλεθέαση.
1: Πιθανόν να είναι τέτοια εκκλήρωση από την αρχή.
0: Ναι. Α, ναι, εντάξει. Τη Ευρωλίγκα. Πολύ νωρί, μωρέ. 6 ώρα είμαι.
1: Ο πρώτο με τον τέταρτο.
0: Ναι,
1: οπότε να το είχαν.
2: Είχατε κανονίσει, νομίζω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός και θα είναι
1: 29 ώρα. Πιθανόν.
2: Και
1: είχα βάλει 6 ώρα
2: το
1: παιχνίδι
2: του Ολυμπιακού,
1: γι'
2: αυτό το.
1: Πιθανόν να παίζει
0: γι'
1: αυτό το ρόλο.
0: Οκ, ξέρω μου.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Καλέ, παιδιά, να είσαι καλά.
2: Έλα. Ο Χάντουαλ καλαπροσωπικό.
0: Θα μα στείλει μήνυμα μα.
1: Θα στείλει.
0: Θα πάρει τηλέφωνο.
2: Εντάξει, για
0: χαρά. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στον πρωταλληλτή. Λέω φίλο μου ο Δημήτρη ο Χατζίνα. Τέ και ζούμε στο ράδιο να σα ακούμε. Πάμε για ένα κόσμο με την Ευρωλίγκα. Λέω ο Χατζίνα, την Πάτρα.
1: Ο οποίο μου έχει πει από την αρχή τη σεζόν,
0: ναι,
1: ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει φέτος.
0: Πήδες, κοντά είναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης Ατζίνας μου
0: κοντά
1: το έχει πει, σε πληροφορώ, μόλις ξεκίνησε η Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι 2-40 λεπτά.
1: Από την πρώτη αγωνιστική.
0: Και μπορεί να έχει παράταση, θα δούμε. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
3: Εσύ. Βασίλη, δεν μου λες κάτι. Τι δεν θα χαράσει το μάχασα με τον Ολυμπιακό, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν άκουσα τι λες. Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου γιατί κάνει διακοπές.
1: Ναι, κάτι γίνεται.
3: Μισό λεπτό, περίμενε. Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τι δεν θα χαράσεις άμα χάσαμε τον Ολυμπιακό, στο βάλω το εκεί.
0: Γιατί χάνουμε τίποτα.
3: Τι πάνε να πει αυτό, ρε. Αυτοί θα μπούμε μετά και θα λένε να πούμε ότι.
0: Βρε, άσε τώρα.
1: Τι σημασία έχει, ρε.
0: Εγώ λέω, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε. Άκουνα τη. Εμένα με ενδιαφέρει που στο τέλος του αγώνα θα γίνει μια φιέστα, θα πάρουν ένα πρωτάθλημα. Τι πες? Ναι, εγώ μιλάω. Λέω, εμένα με ενδιαφέρει ότι το τέλος του αγώνα, ό,τι αποτέλεσμα και να έχει έρθει, μακάρι να είναι άσος, να είναι πιο γλυκό, αλλά ό,τι και να είναι, η φιέστα δεν χαλάει.
3: Εμένα να με χαλάσει.
0: Άμα σε χαλάσει, φίλε μου, πας στο γήπεδο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δηλαδή, θα προτιμούσες να χαιρείς τον Ολυμπιακό και να μην πάρεις πρωτάθλημα.
3: Όχι,
0: δεν λες ότι του γουστάζεις εσύ.
3: Όταν χάναμε 5-0 στο κύπελο, τι έκανα με τη Λίμπαρ.
0: Με ασχολούμαι με τους άλλους εγώ. Για την Πάρτη μου μιλάω, δεν μιλάω για τους άλλους. Λέω εγώ, τώρα εσύ το βλέπεις διαφορετικά, μπες το διαφορετικά.
3: Να πρέπει να
0: μπει με το μαγείρι
3: στο
0: αυγό για
3: να του βάλει 4.
0: Βρε, έτσι θα μπει. Να παίξει. Α, το ποδόσφαιρο δεν είναι.
1: Μια ερώτηση να κάνω, φίλε μου, συγγνώμη. Μια ερώτηση να κάνω σαν Ολυμπιακός που είμαι εγώ.
3: Να μου κάνεις.
1: Τι ακριβώς έκανα με τη Λίμπα στο
3: 5-0? Τι έκανα για συνήθεια, ναι, χάναμε 5-0 και έβαλε μέσα τον Εξαρτή να πούμε για να το κάνει 6-0. Και έβαλε τον Εξαρτή και τραυματίσει και όλα τον τιμόνι
1: του Θεού. Μα τώρα τα πιστεύεις αυτά που λες τώρα, αλήθεια? Τον τιμώρησε ο Θεός επειδή έβαλε ποδοσφαιριστή του μέσα.
3: Τα ξεχάσατε.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εγώ σου λέω και πάλι, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ σου λέω και πάλι, θα πανηγυρίσω το ίδιο.
3: Άστα, Βασίλη, πρέπει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια.
3: Εκείνη είναι η μαγιά της.
0: Εγώ δεν είπα ότι. Ναι, εντάξει, οκ, έλα, γεια. Μιλάμε, γεια. Πάμε, καλημέρα.
4: Δεν τρέπεται, δεν τιμώρησε ο Θεός. Δεν τρέπεται.
0: Ναι, πάμε, καλημέρα.
4: Δεν τρέπεται.
0: Πάμε. Καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε. Καλημέρα. Ξαναπάρουμε. 2-10-2-20 κούκκι. 2-10-2-20. Ναι, ρε, υπάρχει αρρώστια.
1: Που ο καθένας έχει την οπτική
0: του. Υπάρχει αρρώστια στον κόσμο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει αρρώστια.
1: Ο καθένας.
0: Από τις 100 αξίζει να ρωτήσει, ας πούμε 99 το πρωτάθλημα.
1: Βασίλη μου, ο καθένας έχει την οπτική του. Να σου θυμίσω λοιπόν, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός είχε να πάρει 9 χρόνια πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική, επειδή ήμουν μέσα. Τελευταία αγωνιστική, Ολυμπιακός Βέρεια. Προπονητής Γαϊτάνος στη Βέρεια. Στείνει τη Βέρεια όλη πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα με τον Μπάγκεβιτς, αν θυμάσαι.
0: Ναι. Το 0-2 λες.
1: 0-1.
0: Λοιπόν.
1: Τι δεν πάνε γυρίσα.
0: Ρε, πλάι πλάκα τώρα.
1: Ή θα κάτσω να σκεφτώ, φίλε, αυτή τη στιγμή χάνουμε, βλέπουμε το δεντράκι και χάνουμε φίλε, από πίσω ολόκληρο δάσος.
0: Ο παδί όλων των ομάδων, δεν λέω μόνο το φίλο πήρε και το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το ΠΑΟΚ του Άρη, που σου λένε, ας μην πάρω πρωτάθλημα, ας κερδίσω ένα παιχνίδι. Δεν είμαι εγώ τη λογική αυτή.
1: Και ούτε εγώ είμαι αυτή.
0: Εγώ ας πάρω πρωτάθλημα, ας χάσω ένα ντέρμπι.
1: Μα έτσι είναι. Μα δεν κρίνουν τα ντέρμπι τα πρωτάθλημα.
0: Αυτό λέω. Αυτό,
1: τα ψηφαλάκια που χάνει από εδώ και από εκεί.
0: Εγώ δεν λέω ότι θέλω να κερδίσει η ΑΕΚ. Εντάξει. Μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ. Έχει καλή ομάδα, μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά και να μην κερδίσει, θα πανηγυρίσω ρε φίλε. Θα πάω σπίτι μου στεναχωρημένο.
1: Κοίταξε. Εγώ σαν Ολυμπιακός λοιπόν, αν με θες να με ακούσεις, σαν Ολυμπιακός με το αντιπαλωδός να πούμε, δεν μου φτάνει να κερδίσω την ΑΕΚ και δεν με ενδιαφέρει να κάτσω να κάνω πλάκα σε κανένα να
0: εξεί.
1: Να πω κοίτα τη σούκανα ας πούμε.
0: Μα εσύ παίρνεις ένα παιχνίδι γιατί κερδίζεις κάτι. Η ΑΕΚ κερδίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν κερδίζει κάτι.
1: Με μικραίνει,
0: το έχει πάρει.
1: Με μικραίνει σαν ομάδα το να κάτσω να πω ότι κοίταξε σε κέρδισα.
0: Όχι,
1: και να μην μου φτάνει για να πάρω το πρωτάθλημα.
0: Ναι, παιδί μου, λέω όμως ότι εσύ, για να πάμε στο φίλο, με τη νίκη κερδίζεις κάτι. Μια θέση στο Champions League προβληματικά. Ναι. Με νίκη, με ήττα, δεν χάνει ούτε κερδίζει τίποτα.
1: Ναι,
0: αυτό που έχει κάνει.
1: Είναι καθαρά λόγω
0: πρεστίζου.
1: Πρεστίζ,
0: αυτό να λέμε ότι κλείσαμε τον Ολυμπιακό, δεν θα έχουμε σκεφτεί.
1: Okay.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλώς στο φίλο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Λοιπόν, έρχομαι ρε φίλε από Νάφιο. Ήμουνα τώρα, είχα πάει για μια δουλειά. Καταρχάς είχε δίκιο το παιδί νωρίτερα για το μπάσκετ. Αυτό το πράγμα είχαν βάλει σαν πιο εμπορική.
0: Α, πιο εμπορική το Παναθηναϊκό.
5: Ναι. Εγώ γι' αυτό ήταν.
0: Δεν το είδαμε και αποκλείστηκε.
1: Καθόλου απιθανό. Δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Άλλο αλλάξει.
5: Μπορεί να αλλάξει. Έχουν και τα ιστήρια. Εγώ από την εκπομπή
0: σα. Ναι, εντάξει, εντάξει.
5: Από το σταθμό.
0: Ναι.
5: Μετά, σήμερα παιδιά, η βραδιά ανήκει ολοκληρωτικά στην ΑΕΚ και στους φίλους της ΑΕΚ. Ήμουνα τώρα λοιπόν στον Άβιο, ετοιμάζονται πολλοί άνθρωποι με τα παιδιά τους. Πάμε απ' έξω.
0: Μισό λεπτό, να σου πω κάτι τώρα. Άκουσε το φίλο πριν τον ΑΕΚΤΖΙ. Έχει τη γνώμη του, την είπε, οκ. Διαφωνώ με εκεί που είπε το Θεός και αυτά, τέλος πάντων. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος σήμερα στο γήπεδο της ΑΕΚ που θα πάει στο γήπεδο που αν το παιχνίδι δεν πάει καλά και η ΑΕΚ χάσει το παιχνίδι στο τέλος του παιχνίδι θα υπάρχει γιούχα. Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή άμα χάσει η ΑΕΚ το Ολυμπιακό ρε παιδί, μπάλα είναι. Είχε τι να το κάνει η ΑΕΚ, δεν μπαίνει μπάλα μέσα, κάνει ένα αυτογκολ 1-0. Παίρνει ο Ολυμπιακός στο μάτς. Θα υπάρχει γιούχα από τον κόσμο στον Νίκολη Τσίκο, φύγε.
1: Έλα τώρα.
0: Θα μας φυλάνει ο φίλος.
1: Δεν είναι τώρα.
5: Τη σειρά των αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή και για τον πρωταθλητή και για την πέμπτη θέση και για τον υποβιβασμό, τα μέχρι τώρα παιχνίδια μας έχουν δείξει ότι κανείς δεν χαρίζεται σε κανένα βίντεο. Τέλος.
1: Αυτό γεγονός είναι, γεγονός.
5: Αυτό έχει αποδειχθεί, τελείωσε. Θες ο Αστέρας κλείδωνε την κατηγορία και όμως πήγε και φυσά 0-0.
0: Ναι.
5: Και μπράβο τους και ειλικρινά χαίρομαι. Χαίρομαι να ευχαριστηθεί ο κόσμος ρε φίλε, θα πάνε παιδάκια, θα πάνε γονείς απ' έξω γιατί προσφέρεται και το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Έχει το μεγάλο
5: από ό,τι που λένε ναι,
0: έχει
5: ο δικέβαλος.
0: Μεγάλη άπλα εκεί, ναι, έχει
5: είναι
0: μεγάλη.
5: Η βραδιά τους, πώς να το κάνουμε ρε φίλε. Δεν θα λυπηθώ, δεν θα στενοχωριστώ γιατί δεν το πήρα. Μπορεί να είναι του χρόνου η δική μου σειρά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι ο αθλητισμός. Και μην ακούω μερικούς φίλους του Ολυμπιακού που λένε εμείς έχουμε τον μέταλλο του πρωταθλητή ή φανέλα μας κάτι να μην την πω τη λέξη.
0: Εντάξει παιδί, μα γιατί και αυτό ισχύει. Εντάξει, απλά ο Ολυμπιακός φέτος δεν έκανε καλή χρονιά, το πήρε καλύτερη ομάδα. Οκ, okay, αυτό έγινε.
5: Εντάξει, ισχύει, αλλά ότι πάνε να υποβαθμίσουν δηλαδή το κατόρθωμα και τη ΣΑΕΚ.
1: Δεν το κάνουνε.
0: Εντάξει, τώρα μην
1: το κάνουνε μόνο οι Ολυμπιακοί.
0: Μα μιλάς τώρα για μειονότητα, μωρέ. Βάζουμε.
5: Ναι, μωρέ, Βασίλη, άκουγα και χθε την εκπομπή και με το άλλο το παιδί. Ας πούμε 10% μπορεί να είναι από εμά, 10%.
0: Ρε, παιδί μου, τώρα σε κάθε ομάδα υπάρχει μια μειονότητα οπαδών που αυτό. Η πλειονότητα όμω, εγώ εδώ πέρα που κάνω εκπομπέ, τη μέρα πριν μια εβδομάδα που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, από του 100 φίλου πήραν τηλέφωνο 95 Ολυμπιακοί μου λέγανε συγχαρητήρια. Οκ. Τώρα υπάρχουν και πέντε που λένε όχι. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
5: Και να κερδίσουμε εμείς και εσείς να χαρείτε, γιατί και εμείς ρε φίλε όπως είπε και εμάς διακινδεύονται εκατομμύρια. Δεν είναι
0: λίγα.
5: Τώρα...
0: είναι λίγα και είναι του Champions League, εντάξει.
5: Αν είναι διοργάνωση. Αν είναι ένα παιχνίδι, ρε φίλε, κλειδώνει και το Europa League. Άμα δηλαδή σήμερα βγει δεύτερος, είσαι σίγουρα στο
0: τέλο. Ναι, ναι, όπως... ναι,
1: στη χειρότερη των περιπτώσεων.
0: Όπως και η ΑΕΚ, από εκεί είναι γύρω από παλίκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Βασίλη μου,
0: να σε καλά. Να πάω, βέβαια.
5: Μπράβο, καλά να περάσει, φίλε, μπράβο, να σε καλά.
0: Να σε καλά, φίλε.
5: Και όλο ο κόσμο να είναι καλά. Και
0: καλημέρα.
5: Το φίλο, καλή του μέρα.
1: Καλημέρα,
5: για χαρά. Ο Γιάννη,
0: δεν είναι ο Γιάννη. Ναι, ναι, για χαρά. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το. Μπιστρό εκεί στο Εγάλο. Γεια σου Παναγιώτη, συντονισμένος λέει στην παρέα. Πρωί-πρωί. Γεια σου φίλε. Με ξενύχτησε το βράδυ και πάλι πρωί-πρωί. Όρθιος. 10 η ώρα που ξενύχτη. Μπράβο, είναι δούρασε.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είμαστε.
0: Όχι που είσαστε. Για τον Παναγιώτη θα τον Μπιστρό λέω. Δεν λέω για σένα. Εσύ κοιμάζει όλη μέρα. Και ο Χάτσιμαν. Που είσαστε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι 9:43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο τις γιορτές.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
4: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 23ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Νίκη χωρίς αντίκρισμα η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-1, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Τρίπολης που βάσκει Super League 2. Τη θέση της θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τώρα είμαστε ομάδα, αλλά είναι πολύ αργά. Είμαστε απογοητευμένοι με τον υποβιβασμό, τόνισε ο προπονητής της ΑΕΛ Τζιάν Λούκα Φέστα. Θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου στον Ατρόμητο. Αν γίνει, τότε σούπερ, δήλωσε ο προπονητής του Ατρομήτου Ντούσαν Κέρκεζ. Αμφίβολο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εν όψη του μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακός. Αθέσει το αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείται να ξεκινήσουν οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργα. Η Ένωση ετοιμάζει φανταγωσμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς.

0: Η Ιουβέντους έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών, Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Οι Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσόλη με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν όψη του αγώνα με τον Δικέφαλο ο Χωσόλη με τη Λίμπαρ. Στου Ζαφίρι Κένι με είτε και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό εκτό Ντεσπότοφ και Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Αρκάδες έχουν το πρώτο λόγο για την παραμονή στη Super League. Δεν τελείωσε η δουλειά. Ήμασταν κουρασμένοι. Να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα δεξαχθεί σήμερα στις 3. Για δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουγιαγμένη νητήθηκε 14-15 από τη Σαντ Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη του κόντρα στην Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος των Πειραιώτησων θα είναι η Ματάρο. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το 8ο κύπελο Αγγλίας της ιστορίας της. Σκόρερ για τους πολίτες, ο Αντουάν Σεμένιο στο 74ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0. Μπάκερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Ουνιόν Βερολίνου Αουγκσμπουργκ 4-0. Ζανκτ Πάουλι Βόλσμπουργκ 1-3. Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Χάιντενχάιμ Μάιντ 0-2. Βέρντερ Βρέμι Ντόρμουντ 0-2. Και Μπάγκερ Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασκεβίτσιος εν όψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interweb and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο όλη την παρέα. Καλημέρα στο

0: Καλή τύχη σε όλους. Χωρίς Τετέ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη. Δώρο το 2-0-2. Λέει ο φίλος και μας στέλνει στοιχηματάκι. Κόμο άσο, Νάπολη διπλό, Ιουβέντους άσο, Μίλαν διπλό, Μάντσεστερ άσο και ΠΑΟΚ διπλό. Λέει ο φίλος, καλή επιτυχία. Φίλε μου, Κώστα.
1: Δεν είναι στα καλά του ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι στα καλά του.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι στα καλά του.
1: Δεν είναι στα καλά του.
0: Δηλαδή και η ΑΕΚ, ας πούμε, πήγε τώρα στην Τούμπα αδιάφορη βαθμολογικά η ΑΕΚ με έναν ΠΑΟΚ που ήθελε το μάτς οπωσδήποτε, γιατί κυνηγάει και αυτός το Champions League και η ΑΕΚ του έκανε.
1: Ήταν σοβαρή, ήταν σοβαρή.
0: Καλή Κυριακή να έχετε, λεβεντόπεδα. Γλυκόφωνα. Αυτού που του θα χαλαστεί και πήρε. Απέστω αυτού που θα χαλαστεί και πήρε τηλέφωνο ότι αν δεν έβαζε ο Ρέαμψουκ τον γκολ στον Παναθηναϊκό, η Άκη θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει ο φίλος. Σε αυτό το. Τότε βοήθησε ο Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα.
1: Βασίλειο, ο καθένας παίζει για, για την φανέλα του.
0: Ναι, ρε παιδί, με φανέλα του, αλλά. Ολυμπιακός παίρνοντα στην νίκη, βοηθήθηκε η ΑΕΚ.
1: Π.χ. να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Όπως και πρόπερση, ο Ολυμπιακός που κέρδισε την ΑΕΚ, βοηθήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Έτσι, για να πρόσεξε, γιατί ξέρει.
0: Αν ο ΠΑΟΚ έφερε χ με τον Ολυμπιακό προχτές, η ΑΕΚ βοηθήθηκε. Το πήρε προχτές.
1: Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν,
0: πάντα κάτι πέτρε.
1: Είμαστε μονίμως της σύντριγκας και των σκοτεινών δυνάμεων. Λοιπόν, έχουμε ακούσει παλιότερα. Εγώ σαν Ολυμπιακός μιλάω, αποθήκομαι σαν Ολυμπιακός, έτσι. Έχουμε ακούσει ότι ο Άρης ήταν, πώς το λένε, δορυφόρος μου. Και μου έχει κόψει πολλούς βαθμούς σε πρωτάθλημα, παρολίγο να μου κόψει κύπελο, τελικό.
0: Όχι, ο φίλος δεν εννοεί για δορυφόρους. Εννοεί ότι ο Ολυμπιακός.
1: Ο καθένας παίζει για τη φανέλα του, φίλε. Όποιος τη σέβεται τη φανέλα του, παίζει για τη φανέλα.
0: Δεν μπορεί να κερδίσει την όλια, μα κερδίζει όλοι, δεν μπορεί να βγει πρωταθλητής.
1: Δηλαδή
0: τώρα βοηθήθηκε, έφερε εκεί ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Πήρε πρωτάθλημα.
1: Η ΑΕΚ δεν θα πανηγύριζε γκολ με τον Άρη, με το Ανσάρι Φάρτ που βγήκε ΣΥΡΙΖΑ, δεν το πανηγύριζε.
0: Αυτό λέω.
1: Θα έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αν έπαιρνε τον γκολ.
0: Αυτό λέω. Αν ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός τότε κέρδισε την ΑΕΚ 2-0. Αν δεν την κέρδισε, μάλλον την κέρδισε 2-0. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε και πήρε πρωτάθλημα. Μα πάντα έτσι γίνεται, ρε φίλε. Αν δεν κερδίζουν όλοι, πώς θα γίνει.
1: Μα δεν γίνεται. Πολλές φορές περιμένεις. Και να σου πω και κάτι. Στην Ισπανία σε πληροφορώ ότι ομάδες. Ακριβώς. Και το θεωρούν και νόμιμο.
0: Νόμιμο. Να πάρουν βαλίτσες.
1: Να δίνουν λεφτά εφόσον
0: για,
1: έχουν συμφέρον.
0: Για να κίνει την άλλη ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Για πάμε, Γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει. Θα μας ξαναπάρει. Την πειράζει. Θα μας ξαναπάρει. Εδώ είμαστε. Μεγάλο διπλό πάω και ας μην με συμφέρει οπαδικά, λέει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, εγώ το βλέπω εύκολο διπλό. Δεν το βλέπω εύκολο διπλό.
1: Τι σαν Ολυμπιακό να μας συμφέρει.
0: Ναι, δεν συμφέρει οπαδικά, ναι, γιατί σου λέει αν δεν έχω χάσω θα βγει ο ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ εύκολα διπλό. Γιατί δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι στα καλύτερα του.
1: Δεν είναι Παναθηναϊκός, σε καλή κατάσταση.
0: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει μια αντίδραση, ρε φίλε. Τελευταίο μάτς είναι στη λεωφόρο, είναι απίστευτο κόσμο. Εντάξει,
1: okay. Δεν έχει κίνητρο, ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν μπορείς όμως πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι με αυτές τη δυναμική που έχουν και οι δύο ομάδες να πεις ότι επειδή. Δεν μπορείς, παιδιά.
0: Και ο ΠΑΟΚ κίνητρο με την ΑΕΚ. Δεν το έδειξε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Γιατί να το δείξει τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν μπορούσε γιατί ήταν πιο καλή ομάδα.
0: Παναθηναϊκό θα μπορέσει.
1: Η ΑΕΚ είναι πιο καλή. Πιο καλή
0: ομάδα. Ναι, λέω. Μην κοιτάς όμως τον Παναθηναϊκό του Καραϊσκάκη. Γιατί άμα κοιτάξει τον Παναθηναϊκό τη ΑΕΚ. Την ισοπαλία στη λεωφόρο και την νίκη που έκανε η ΑΕΚ στο 93. Εντάξει, προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει το πράγμα. Καταλαβες. Ο Παναθηναϊκός και αρχικά ήταν κακός. Κάκιστος. Δεν έκανε μια τελική.
1: Ναι, ναι, δεν έκανε.
0: Με την ΑΕΚ όμως ήταν καλός στη Φιλαδέλφεια.
1: Ήταν καλός.
0: Και τις ευκαιρίες
1: και στα δύο παιχνίδια.
0: Και γκολ έβαλε.
1: Και στα δύο παιχνίδια.
0: Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ποιο δυνατά, αν θέλετε.
2: Ναι, για την εκπομπή ήθελα να μιλήσω.
0: Στον αέρα είσαι.
2: Ναι. Ήθελα να πω το εξής. Άκουγα προχθές για την Άστον Βίλα ότι θα προχωρήσει και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Σκέφτομαι το εξής. Υπάρχει και μια άλλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ και διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Σήμερα θα κρυθούν τα πάντα.
2: Και λέγανε ότι αν Άστον Βίλα οτιδήποτε και τα λοιπά θα παίξει ο Ολυμπιακός με λιγότερες προκριματικές φάσεις.
0: Ναι, αν πάρει το Europa θα παίξει μία φάση προκριματική.
2: Γιατί να μην λέγεται αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του πρωταθλήματος.
0: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο προκριματικά, ούτως ή άλλως. Ο Ολυμπιακός θα παίξει γιατί είναι πολύ ισχυρός. Έχει πολύ μεγάλη βαθμολογία.
1: Έχει μεγαλύτερη βαθμολογία.
2: Πήρε όμως τη δεύτερη θέση, κύριε.
0: Τι εννοείς πήρε τη δεύτερη θέση.
2: Σήμερα ολοκληρώνεται
0: ναι,
2: αυτό το πράγμα.
0: Λέμε, δεν λέμε ότι
2: πήρε. Εκ των προτέρων να λέμε ότι έχει γίνει αυτό.
0: Όχι, λέμε ότι η βαθμολογία έτσι πως είναι τώρα, ο Ολυμπιακός έχει.

0: να βάζω για βαθμό τον ΠΑΟΚ.
1: Αν... δεν έχει ολοκληρωθεί η βαθμολογία.
0: Ναι, δεν είπα ότι ολοκληρώθηκε. Λέμε ότι.
1: Όχι, δεν είπες εσύ, τι λένε οι άλλοι. Λέω. Εσύ μπορεί να το λες σωστά.
0: Ναι, άλλο λέμε. Ότι ο Ολυμπιακός έχει μόνο συμφέρον αν βγει δεύτερος. Αν βγει δεύτερος από το παιχνίδι της Άστον Βίλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον, γι' αυτό το λέμε.
1: Εντάξει, πρέπει και κάποιες άλλες ομάδες, βεβαίως βάσει της δυναμικής τους κτλ. Να βγουν και αυτές στο Champions League, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Βρε, άμα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βγει, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει, πας μέχρι τώρα.
1: Να πάρει τα 40 εκατομμύρια, να πάρουν και άλλοι, να κάνουν και αυτοί λίγο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολλές φορές να πάρει Champions League, δεν πήγε ποτέ. Δεν φταίει κανένας άλλος.
1: Ποιος φταίει δηλαδή.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε παιχνίδια για να πάρει Champions League, αποκλείστηκε. Ποιος φταίει.
1: Ναι, σήμερα κύριε μου εδώ.
0: Σήμερα, ναι.
1: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι. Πόσο θα χάσει. Μην κοιτάμε με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν λέω ότι θα χάσει η ΑΕΚ.
1: Η μόνη ομάδα που του κέρδισαν όλοι είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ ούτε την ΑΕΚ.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα χάσει η ΑΕΚ σήμερα. Αλλά λοιπόν, είναι
1: εντάξει,
0: να παιχνί...
1: αυτά ήθελα να πω. Εντάξει. Καταλάβατε το πνεύμα μου.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Για χαρά. Ο φίλος ήταν ΠΑΟΚτζής. Μα ο ΠΑΟΚ δεν έχει συμφέρον να το. Το να λέμε γιατί ήταν στον Βίλα ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον να το πάρει στον Βίλα το τσάπτο.
2: Όλα μέσα στο γήπεδο.
0: Όχι, δηλαδή, έχει κανένα συμφέρον ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, όχι.
0: Απλά... ο ΠΑΟΚ λέει έχει κανένα συμφέρον. Ο ΠΑΟΚ πάλι λέει. Κάνω λάθος.
2: Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα προκριματικό. Αυτό ήθελα να πει ο φίλος. Και λέμε γιατί ήταν στον Βίλα. Για στον Βίλα να πάρει το Europa, ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα παιχνίδι για να μπει στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ και να το πάρει στον Βίλα. Πάλι δύο θα παίξει.
2: Λόγω βαθμολογία.
0: Ναι, αυτό. Τι λέω, φίλε.
2: Αλλά εννοούσε πιθανόν επειδή λέγαμε για το ότι θα βγει. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερο για τα 40 κτλ. Δεν εξαρτάται από εμάς αυτό. Αυτό εξαρτάται από την αγωνιστική εικόνα των ομάδων. Αν ο ΠΑΟΚ μπει μέσα και δείξει την εικόνα που έδειξε πριν κάνα τρίμηνο, είναι φαβορή να το πάρει.
0: Αν κερδίσει τον Ολυμπιακό, γιατί άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό στην άκρη δεν λέει τίποτα.
2: Ναι. Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Ας ξεκινήσουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και μόνο έτσι. Ας τον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε. Να το πάμε. Ο ΠΑΟΚ εξαρτάται από άλλους.
2: Ναι, σωστό.
0: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν εξαρτάται μόνο από τα πόδια του. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και αν κερδίσει, αν ο Ολυμπιακός χάσει, δεν κερδίσει, τελείωσε.
2: Ναι, ελπίζω να μην υπονοούσε ότι θα κάτσει η ΑΕΚ να χάσει για να περάσει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Ναι, ελπίζω αυτό.
0: Ο Νίκος Παναθηναϊκός θα νικήσει τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός λέει την ΑΕΚ και πάμε για Final Four στο ΆΚΑ, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα στη φίλη μας, ναι.
2: Πες,
0: Μιτσάλα, του σχολημένου η θεία. Μας καλημερίζει.
2: Καλημέρα μας.
0: Ο Κώστας, χωρίς ο Παναδούς, χωρίς Τετέη και άλλους έξι με και με γιατί από Γεωργία για μένα η απόδοση είναι μεγάλη. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας που το βλέπει. Εγώ λέω ότι δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είπα. Δεν λέω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάκιστος. Αλλά λέω τώρα, μην βάζουμε στο μυαλό μας όμως και βλέπουμε το παιχνίδι με την απόδοση του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Να βάλουμε και την απόδοση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
2: Εντάξει, ναι.
0: Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, δεν έχει κόσμο.
2: Σίγουρα.
0: Ο Τετέ είναι μια απώλεια, σοβαρή.
2: Εντάξει, ο Σιντέσχη.
0: Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ όμως θα κατεβάσει αλλαγές πολλές από ό,τι λένε στη Θεσσαλονίκη. Θα τους έχει στον πάγκο για να τους χρησιμοποιήσει στο τέλος να είναι πιο φρέσκια η ομάδα. Εντάξει.
2: Να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη, ένα διπλό που λέει.
0: Να με.
2: Καταρχάς γράφει, γιατί είναι πιο εμπορικός ο Ολυμπιακός και όχι το Ισπανικό ντέρμπι. Φίλε μου, δεν έχει να κάνει με το αν είναι πιο εμπορικός ο Ολυμπιακός. Έχει να κάνει με ότι αυτό έχει γίνει κλήρωση από την αρχή της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, ότι έτσι θα είναι οι ώρες.
2: Και ότι οι ώρες θα είναι, όπως το είπε και ο Χρήστος κάποια στιγμή, όποιος το είπε και ο Χρήστος κάποια στιγμή, επειδή περιμέναν ότι τελικό θα είναι ο Παναθηναϊκός, και το θεωρούσαν ότι είναι για prime time, έβγαινε η διασταύρωση να είναι του Παναθηναϊκού prime time.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Ο Ολυμπιακός έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ποιος θα πάρει την πρόκριση, παιδιά. Μην κοιτάμε. Και το δεύτερο, αυσίδα θα κάνει ο Ολυμπιακός σαν Ευρωπαίος που είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε.
2: Μια ερώτηση να
0: δεν
2: κάνω.
0: Νομίζω να
2: ποια
0: κάνει.
2: Ομάδα έχει κάνει πασίγιο και έχει απαραδεχτεί ότι ο άλλος το έχει πάρει σωστά και.
0: Για βέβαια δεν έχει γίνει ποτέ όμως σε παιχνίδια που πάνε δύο ομάδες για πρωτάθλημα. Δεν τελειώνει η αγωνιστική.
2: Δηλαδή. Γενικώς δεν έχω δει καμία ομάδα.
0: Έχω δει εγώ το.
2: Πλην το K19.
0: Ο Βόλος έκανε με την ΑΕΚ, όταν το πήρε η ΑΕΚ.
2: Ωραία, ναι, εγώ εννοώ από αυτές τις μεγάλες.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν έχουν τύχει ποτέ να παίξουν έτσι.
2: Εκτός των K19 ομάδων, καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα δεν έχει κάνει, δεν ανήκει στην κουλτούρα μας αυτό, παιδιά.
0: Για πάμε. Γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μπουλάκο.
0: Καλώς το φιλαράκο μας. Γεια σου, Αποστόλη.
3: Καλημέρα και στο Γιαννάκη.
2: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Ρε παιδιά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα, δεν ξέρεις από πού να τα πιάσεις και πώς να τα πεις και πού να τελειώσεις. Προσέξτε, έχουμε μία Ελλάδα ασχολείται σήμερα, μίνι μάρκετ είχα πάει το πρωί, να πάρω 2-3 πραγματάκια που ήθελα. Ή έχω ένα εδώ στη γειτονιά που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Λοιπόν, και όλοι συζητούσαν για τη Eurovision. Δεν πάτε στο διάλογο.
0: Οπ. Αποστόλη, δεν είσαι στο μινι μάρκετ, στον αέρα είσαι.
3: Α, εντάξει, συγγνώμη.
2: Εντάξει, συμπάσχουμε, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο.
3: Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, να πω, έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος λυπάται και κλαίει και στεναχωριέται γιατί έχουμε μεγάλη
2: ακρίβεια.
0: Ο άνθρωπος είναι, μας αγαπάει.
2: Ενσυναίσθηση, μεγάλη ενσυναίσθηση.
3: Εμείς θα το γυρίσουμε να ψώνουμε τα χέρια στον Αλλάχ, ξέρω εγώ, αφού Θεός δεν υπάρχει, να το γυρίσουμε στον Αλλάχ, ξέρω πού να το γυρίσουμε. Στον Βούδα, στο αυτό, για να μας προστατέψει από την ακρίβεια. Λες και δεν έχουμε πρωθυπουργό. Λοιπόν, ο άνθρωπος που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, αυτός ο Παουτζής που ήταν, που έλεγε γιατί δεν λέτε τα ίδια και για τον ΠΑΟΚ, δεν του εξηγήσατε ότι ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία την ευρωπαϊκή είναι πάρα
2: το
3: πάνω.
2: Το είπαμε.
3: Εδώ κατάλαβα. Λοιπόν, το φίλο μου τον έχετε στείλει να κάνει
0: παραχωρέψει.
2: Πάει να δημιουργήσει όμορφες στιγμές για τον εαυτό του. Πολύ καλά κάνει.
0: Να προσφέρει γέλιο στον κόσμο.
3: Φιλαράκια, ακούτε να σας πω. Καλά κάνει, διασκεδάζει.
2: Βεβαίως.
0: Και τους άλλους.
3: Ναι, γεμίζει και το στομαχάκι του με κάτι γκουρνοπούλες.
0: Δεν τρώει, κάνει δίαιτα λέει τώρα.
3: Καλά, το δίαιτα το λέμε.
0: Έτσι λέει, κάνει δίαιτα και τρέχει στους δρόμους.
3: Και μόλις δεν με βλέπει κανένας, λέω δεν παίρνω κανένα δυο σουμπλάκια μα.
2: Το σημαντικότερο, να μιλήσουμε και λίγο. Το σημαντικότερο είναι να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όσο
0: πάλι
2: μικρά και αν μοιάζουν για τους άλλους.
0: Άρχισε πάλι τα τρελά του φιλόσοφος.
2: Γιατί πάλι, δεν είμαι φιλόσοφος, φίλε. Είναι στάση ζωής.
0: Άρχισε πάλι να χορέψει, λέμε, να
2: το σημαντικότερο είναι να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, ακόμα και αν για κάποιους μοιάζουν τόσο χαζά, ας πούμε. Εμάς, εφόσον μας ευχαριστούν και μας κάνουν να νιώθουμε καλά και αλλάζουν την ψυχολογία μας, να κάνουμε τέτοια πράγματα που μας αλλάζουν την καθημερινότητα και μας κάνουν να σηκωθούμε την επόμενη μέρα με ένα χαμόγελο στα χείλη.
0: Μπράβο, ζήτω το έθνος.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ζήτω το έθνος.
3: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εγώ αν ήξερα ότι είσαστε οι δυο σας, το ήξερα από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα είναι ο δικός μου εκεί.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, θα είχα πάρει ένα ταψάκι με καμιά δεκαριά κομμάτια γαλακτομπούρικο και θα τα είχα φέρει εκεί πέρα.
0: Ναι, επόμενο.
2: Σαν να το έχετε κάνει.
3: Λέω αν το ήξερα θα το έκανα.
0: Δεν πειράζει.
2: Σαν να το έχετε κάνει.
3: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνω. Ναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι εκεί.
0: Το χάσμα να μην είναι για να φάμε κι εμείς.
3: Βασίλη. Παίρνει περίπου τι ώρα πηγαίνει στο σταθμό το πρωί όταν έχει Σαββατοκύριακα εκπομπές?
0: Εγώ 7 η ώρα είμαι εδώ.
3: Τόσο πρωί?
0: Ναι, φοβούμαι το.
3: Το Σάββατο, ναι.
0: Και την Κυριακή.
3: Α, ναι.
2: Ντούρασελ.
3: Α, και τις καθημερινές το βράδυ.
0: Το βράδυ, 12. 12 παρά.
3: Με 12 η ώρα κάνεις εκπομπή στις 12
0: παρά. Ναι, 12 παρατέρτο.
3: Ωραία. Για να ξέρω το ωράριο, τι ώρα θα είσαι, για να το δώσω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς, όλα καλά.
3: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Καλημέρα.
3: Να είσαι καλά, τα παιχνίδια να είναι ήρεμα σήμερα και αυτά. Και από εκεί και πέρα, όποιος είναι καλύτερος, σας κερδίσει.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Λοιπόν, Γιάννη, συζητάνε εκεί.
2: Για πες. Α, ναι, είπαμε.
0: Βουλγαρία.
2: Αγαπάμε Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, ναι.
2: Βουλγαρία, αγαπάμε Βουλγαρία.
0: Η χαρά είναι στενοχωρημένη τώρα.
2: Γιατί ρε φίλε.
0: Έχασε ο Φέρτος.
2: Συγκαιωματικά.
0: Έχασε ο Φέρτος.
2: Δυνατό κάπου.
0: Δεν την ήθελε.
2: Δυνατό τραγούδι.
0: Δεν την ήθελε. Ήθελε το Φέρτο.
2: Αυτό και η Αυστραλία που ήταν η γυναίκα είναι superstar.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να βγει ποτέ αυτή.
2: Με εκπληκτή. Αν θα βγαίνει, ρε.
0: Όχι, θα βγαίνει. Αφού είναι η Αυστραλία τώρα. Εντάξει.
2: Δεν θα πήγαιναν εκεί.
0: Ναι,
2: θα οριζόταν.
0: Ναι, αλλά δεν.
2: Θα οριζόταν κάποια χώρα σαν. Λοιπόν, θέλω, επιμένω να διαβάσω πάλι το μήνυμα γιατί επιμένει ο φίλος ο Δημήτρης.
0: Διάβασε.
2: Στο εξωτερικό γίνονται αψίδες ενίοτε. Σαν Ευρωπαίος που είναι Ολυμπιακός, θα περίμενα να δώσω το καλό παράδειγμα. Η ΑΕΚ το παίρνει, όχι ο ένας αντιπαλός σου. Εκεί να το καταλάβω. Και η ΑΕΚ το έχει πάρει πεντακάθαρα, όχι οριακά ή μια πάντα. Αλλά δεν φτάνει η γραβάτα του Καρεμπέ με την κουλτούρα, για την κουλτούρα. Πρέπει να φύγουν και κάνα δυο αλήτες. Που έχει ο Ολυμπιακός πέριξη διοίκηση και στα αποδυτήρια. Λοιπόν, φίλε μου,
0: άκου. Πρέπει να δούμε αν κάνει. Αν κάνει
2: δεν θα κάνει.
0: Λέω, δεν ξέρει
2: κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και άμα κάνει, θα λέμε μετά. Αλλά. Γιατί με τη Λίμπα δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι.
2: Δεν θα κάνει. Γιατί αλλά, να, σου κάτσε, πω κάτι, να σου πω κάτι, Βασίλη μου. Έχουν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει κάνει καμιά ομάδα. Σου λέω, θυμάμαι μόνο το Βόλο. Με την
2: πες, ωραία. Πε μου λοιπόν ένα λεπτό. Ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Που δεν διαφωνώ ότι κάποιο Ολυμπιακό δεν τα έχει πάρει.
0: Τώρα μην το πάμε, κύριε Γιάννη, άστε με χαλάσει.
2: Δεν θα έπρεπε να τα έχει πάρει. Όλα τα προβλήματα που έχει πάρει ο Ολυμπιακό, έχουμε ακούσει ότι 20 χρόνια είναι ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχει καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται λοιπόν με αυτό το σκεπτικό, αν δεν αλλάξει γενικώ η κουλτούρα μα σαν οπαδού και να βλέπουμε αν αξίζει η ομάδα μα να πάρει κάτι ή όχι. Δηλαδή, να το φέρω πιο απλό το παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάει φέτος στο Final Four με την ομάδα που παρουσίασε.
0: Όχι.
2: Ωραία. Γιατί διαμαρτύρονται για τη διαιτησία συνέχεια, ρε φίλε.
0: Κάποια παιχνίδια είχαν δίκιο. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έπρεπε να πάνε όμως.
2: Ποιο είναι τα κάποια παιχνίδια.
0: Αυτό γιατί το μπορούν. Βάλε, που πήγε πάτησε τη γραμμή, το πόδι έξω και δεν το έδωσε μπροστά του.
2: Ναι, αυτή η φάση έκανε το.
0: Όχι, ρε παιδί, μάλλον μια φάση όμως που σου δείχνει.
2: Είναι μια φάση που
0: σου δείχνει τι μπορεί να κάνουν διαιτητέ απέναντί σου. Όταν
2: είναι όταν μπαίνει να κάνει το 3-0 και βρίσκει σε 17 πόντου πίσω.
0: Ναι, εντάξει,
2: να τελειώσει τη σειρά. Έτσι. Και βρίσκεις. Ωραία. Και το χάνεις το παιχνίδι από αυτό. Εγώ σου λέω ότι η διαιτησία εκεί αδικεί τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Έτσι. Να πάω με το συνήγορο του διαβόλου. Και μπαίνεις στο επόμενο παιχνίδι. Που ξέρεις πως έχεις χάσει το προηγούμενο. Και δεν μπαίνεις με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως είπαμε δεν ήταν καλύτερο στη Βαλένθια. Και αποκρίθηκε δίκαια. Αλλά
2: λοιπόν.
0: Παράπονα διαιτησία μπορεί να έχει. Εντάξει, όπως και μπορεί και να έχει κάθε ομάδα.
2: Ξέρεις γιατί. Γιατί μπορώ να σου βρω και εγώ πέντε φάσεις της Βαλένθια.
0: Και η Φενέρ είχε παράπονα διαιτησία κάποια παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός έχει παράπονα διαιτησία κάποια παιχνίδια. Όλοι έχουν παράπονα. Και ειδικά όταν χάνουν.
2: Να βλέπουμε την ουσία. Η ουσία του πράγματος είναι ότι οι καλύτερες ομάδες περάσαν στο Final Four. Οι καλύτερες ομάδες συνολικά με στη σεζόν, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς
2: καλημέρα.
4: Ο 5-6-7 είμαι. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα κύριε Τέρκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: ΑΕΚ,
0: ναι.
4: Μόνο, τι κάνουμε.
0: Καλά.
4: Ετοιμάζομαι που σου έστειλα το μήνυμα να φύγω από τώρα γιατί θα κλείσουν οι δρόμοι σε όλη την Αθήνα.
0: Θα κλείσουν οι δρόμοι και ειδικά στην Λαέρφεια. Όσοι δεν έχουν δουλειά να κάνουν εκεί στην Λαέρφεια, να μην πάνε καθόλου.
4: Βέβαια.
0: Θα μπλέξουν οι άνθρωποι.
4: Ούτε απ' έξω. Όχι απ' έξω να πάνε.
0: Θα ταλαιπωρηθούν όσοι πάνε.
4: Όσοι δεν έχουν. Θα ήθελα να πω κύριε Βασίλη για τον κόσμο που ακούει σε όλη την Ελλάδα. Να αφήσουν τα μίση και να πιάσουν κάτι άλλο, να πιστεύουν στην ομάδα τους και όπως και να το κάνουμε, φέτος ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, το πήρε η ΑΕΚ. Του χρόνου θα είναι και
0: ο Ολυμπιακός, το πήρε ο Ολυμπιακός, το πήρε ο ΠΑΟΚ, το πήρε ο ΠΑΟΚ.
4: Μπράβο σου. Μην έχουν κολλήματα. Είμαι από ό,τι καταλαβαίνεις, 5-6-7 που σου λέω, καταλαβαίνεις.
2: Έχω δει, ναι, κάνει. Φαίνεται η φωτογραφία, σε έχω δει, σε έχω μπροστά μου τώρα, να σε βλέπω.
4: Ναι, έχει κάνει χιλιόμετρα το μοτέρ.
2: Ναι, ναι.
4: Στα Φιλαδέλφια.
2: Ναι.
4: Έχει
2: ναι.
4: κάνει χιλιόμετρα. Από όταν ήταν το πρωί, οι αγώνες μεσημέρι και πηγαίναμε από το πρωί.
2: Ναι.
4: Στα Καλαμαράκια και μετά στο γήπεδο και τα λοιπά και στα σωληστήρια. Λοιπόν, εύχομαι, είναι μια ημέρα γιορτή σήμερα, εύχομαι όλα καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι υγεία για όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά.
4: Και καλή Κυριακή.
0: Να είσαι καλά. Να περάσεις. Λοιπόν, η ίδια κουβέντα με χθεσινή ρε παιδιά. Ήμαρτο με τον Πασίγια. Γίνανε όλοι ευαίσθητοι και Ευρωπαίοι ξαφνικά. Και ο φίλος ο Αντώνης έχει κάνει Πασίγιο ομάδα του Όφη στο Ολυμπιακό το 2020. Σωστό. Στο Ηράκλειο.
2: Είπαμε, δεν έχουν κάνει μία μεγάλη απέναντι στην
0: δεν
2: άλλη.
0: Δεν έχει τύχει ποτέ να γίνουν έτσι τα πλεϊόφρε. Να παίζουν ομάδες μαζί την τελευταία
2: εσύ
0: αγωνιστική.
2: Πιστεύεις πραγματικά ότι πρόκειται να αλλάξει και να μπει στην κουλτούρα μας αυτό το ευρωπαϊκό ας πούμε.
0: Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε, τον ΠΑΟΚ δεν έκανε.
2: Δεν
0: αλλά δεν έχει να παίξει έτσι το παιχνίδι, ας πούμε. Καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή έπαιξε ΑΕΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ και Ολυμπιακός.
2: Θες να σου πω την άποψή μου.
0: Πήρε
2: λοιπόν.
0: Ο ΠΑΟ, καλά έπαιζε ο ΠΑΟ στον Άρη.
2: Θες λοιπόν να σου πω την άποψή μου. Ναι. Ωραία.
0: Πάμε γραμμούλα μετά.
2: Ναι, ναι.
0: Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Βεβαίως.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το Βασίλη.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
5: Εγώ πάντως δεν ξέρω από Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
5: Μόνο από Παστίτσιο.
0: Φέρε μας ένα.
2: Το είπα και εγώ, φίλε.
0: Γιατί η χαρά δεν μας φέρνει. Ένα Παστίτσιο, φέρε μας εσύ τουλάχιστον.
5: Ε.
0: Η τσιγκούνα. Η στρίγκλα.
5: Να φέρεις.
0: Να φέρεις.
5: Θα συμφωνήσω στο θέμα της διαιτησίας. Τώρα δίπλα ο φίλος ποιος είναι.
0: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
5: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Γιάννη στο θέμα της διαιτησίας. Δηλαδή κάποτε θυμάμαι που μετράγανε. Πόσα πλάγι out έδωσε ανάποδα και αν ήταν corner, δεν ήταν corner. Εγώ πάντα κοιτάω το γενικό πλαίσιο και θα πω το εξής πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ο διαιτητής, είναι πώς το λένε, βαλτός. Πιάνεται με τα λεφτά στη τσέπη. Έτσι, πάει φυλακή.
0: Ναι.
5: Το παιχνίδι έχει καταγραφεί παράδειγμα ότι το έχασε η ομάδα που
0: αδικήθηκε. Ναι, βέβαια.
5: Τελείωσε.
0: Ναι, τελείωσε.
5: Ναι,
0: παιδί μου, ότι υπάρχουν παιχνίδια που σε έχουν αδικήσει διαιτητές και την μια ομάδα και την άλλη, ναι, αλλά
2: ναι.
0: Στο τέλος της ημέρας όμως ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείσει από τη διαιτησία. Αυτό το θέμα.
2: Ναι, ναι. Ναι.
5: Ακριβώς.
0: Αποκλείσει γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα η Βαλένθια.
5: Ακριβώς.
0: Γιατί άμα ήταν η διαιτησία, δεν τον άφηνε να κάνει το 2-0
2: στη Βαλένθια. Το 2-0 στη Βαλένθια, ακριβώς.
5: Ακριβώς. Και θα πω και το εξής για τον φίλο με το Τισάκ που είπε, μας είχε πάει έξω με τη λίπα
2: και το διο, τον, να σου πω κάτι, είναι ένας και δεν γίνεται ένας, γιατί στοχοποιείται ολόκληρη οπαδική, δηλαδή ακούγοντας τον έναν.
5: Πάνω σε αυτό.
2: Ναι, βεβαίως.
5: Όταν ο Ολυμπιακός παράδειγμα παίζει με την ΑΕΚ, παίζει με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, όχι 6 και 7, 16% 6-107. Το ίδιο και η ΑΕΚ, αντίστοιχα. Άμα βρει τον Ολυμπιακό μπόσικο.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός βρήκε την ΑΕΚ πριν δύο χρόνια που ήταν με τον ΠΑΟ και την κέρδισε 2-0.
5: Ολυμπιακός, παράδειγμα, με την ΑΕΚ
0: και καλά έκανε.
5: Με τον Παρσεραϊκό, δεν επιτρέπεται να πας να την ξεφτυλίσει αυτή την ομάδα, να το πω έτσι, να πας να ρίξει 6-7-8. Κάτι γνώμη μου. Στα μεταξύ μας, ο Ολυμπιακός 6-16 να ρίξει.
0: Σου λέω Ολυμπιακός. Ολυμπιακός.
5: Παράδειγμα, σήμερα τον Ολυμπιακό. 5, 6, 7, 8.
0: Μα σου λέει ο Ολυμπιακός πριν.
5: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια έπαιξε με την ΑΕΚ στο Καλασκάκι. Η ΑΕΚ ήθελε την νίκη, ήταν στα χέρια της για να πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν στα χέρια της. Και ο Ολυμπιακός την κέρδισε 2-0. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός.
5: Ναι.
0: Να πει να κάτσει να χάσει.
5: Μιλάω τώρα σε ισοδύναμες ομάδες. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Εγώ είμαι της λογικής ότι όσα γκολ μπορεί να βάλεις, όποιες ομάδες μπορεί να βάλεις, πρέπει να τα βάλεις. Γιατί είναι ποδόσφαιρο, είναι γκολ.
2: Παντού. Μένουνε,
5: στα 3, στα 4, φτάνει.
0: Παντού, όσο μπορεί να βάλεις. Γιατί είναι ομάδα, είναι ποδόσφαιρο, όσο πάει να βλέπει, πληρώνει να δει γκολ. Γιατί ήταν το στερεό.
2: Για συγγνώμη, να γυρίσουμε το.
5: Με διαφορετικό πνεύμα παίζει.
0: Α, εντάξει, φίλε, εντάξει.
2: Βασίλη μου, να σε διακόψω μισό λεπτό, ε.
0: Για
2: το 1981 που έγινε αυτό που έγινε στο Καραϊσκάκι.
5: 6-0.
2: Το 6-0. Κάποια παιδιά που είχαν χαρεί από αυτό το αποτέλεσμα χάσαν τη ζωή τους κατεβαίνοντας για να πανηγυρίσουν αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να σου πω ότι εννοείται ότι όταν βρεις μια ομάδα λάσκα και μπορείς να τις βάλεις όσα μπορείς να τις βάλεις, θα τις βάλεις. Απλά εγώ αναρωτήθηκα για να μην το ξέρεις, μην το σκαλίζουμε πολύ. Γιατί δεν είναι. Ακούγοντας έναν που μας χαλάει αυτό που λέει, θεωρούμε ότι όλοι σκέφτονται έτσι. Δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και τον ρώτησα τι ακριβώς έκανε με τη Λίμπαρ. Που με τη Λίμπαρ, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, το σέβονται όλοι.
5: Έβαλε τον Λκαμπή, λέει.
2: Ναι, έβαλε τον Λκαμπή. Ωραία, τι να κάνει δηλαδή, να με τον έβαζε.
0: Λοιπόν,
2: και τον τιμώρησε ο Θεός, λέει.
0: Πάμε διάλειμμα. Ναι. Για Βασιλάκη μου
2: λοιπόν,
0: τα λέμε.
5: Έγινε,
2: για χαρά, Βασιλή, για έγινε.
0: Πάμε διάλειμμα, η ώρα πήγεται κάμιση. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
6: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι.
7: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
9: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
9: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
9: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
10: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
9: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Ανοιχτέ γραμμούλε. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα. 69-39-943-943. Παιδιά, Χάτζημαν, άφαντο. Το έχει ρίξει την ταβέρνα. Δεν έχει αφήσει το πυρούκι κάτω. Ο Χάτζημαν τώρα. Άφαντο λέω φίλε.
1: Νωρί είναι ακόμα
0: ρε. Νωρί, φίλε.
1: 11.30 ώρα ρε φίλε, τρώει ο γουρουνοπούλε ο άνθρωπο.
0: Όχι, γουρουνοπούλε, πάμε να φάει κάτι άλλο πρωινό.
1: Ωραία, δεν
0: πάει. Εναρνή.
1: Όλοι τρώνε πρωινό.
0: Εναρνή.
1: Όλοι.
0: Όχι, εγώ τρώω πρωινό. Τι πρωινό να φάω, πάω πάντα 6 ώρα σπίτι.
1: Εσύ. Τα ωράρια σου είναι.
0: Δεν έχω πρωινό.
1: Άστο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Λευθέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Στο φίλο το Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Βλέπω φωτογραφίες εδώ που ανεβάζουν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ από τη Φιλαδέλφεια, πολύ κόσμο και πολλά παιδάκια. Πολλά
1: ναι, παιδάκια. Ναι.
0: Εντάξει, τα καφέ και αυτά δεν μιλάμε τώρα γύρω-γύρω, είναι τίγκα. Ξέρεις, πολλοί το κάνουν, φεύγουν το πρωί. Ας πούμε, εγώ αν δεν είχα δουλειά, θα πήγαινα το πρωί με την παρέα. Καφεδάκι, καφεδάκι στην Φιλαδέλφεια, μετά φαγητό και μετά γήπεδο.
1: Έτσι,
0: το βράδυ σπίτι.
1: Έτσι γίνεται και όταν το παίρνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: έτσι γίνεται και όταν το παίρνει.
0: Μωρέ τη ΑΕΚ βολεύει και η περιοχή. Γιατί είναι στο γήπεδο κοντά, έχει τα πάντα.
1: Έχω πάει και είναι.
0: Έχει εστιατόρια, μαγαζιά, καφέ.
1: Έχει γίνει.
0: Όταν το κάνει και άκουγε να πα στον Πειραιά να φας να πιει και μετά να γυρίσει. Γιατί δεν έχει γύρω-γύρω.
1: Δεν έχει
0: μαγαζιά αυτό.
1: Δεν έχει γύρω-γύρω, όχι.
0: Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφώνου που σκορπίζει αυτό. Γέλιο αυτόν. Λέω φίλο Σωτήρη με τα ωραία παιχνίδια.
1: Σήμερα είμαστε σοβαροί.
0: Έχει έρθει γι' αυτό, σοβαρόθηκε.
1: Δεν είμαστε σοβαροί.
0: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Χρήστος Ανόρθωση Κύπρος. Περιμένουμε σιγουράκια.
1: Λείπει ο βασικός υπαίτιος των σίγουρων.
0: Έχω βγάλει ματσάκια.
1: Αποδόσεων.
0: Έχω βγάλει 3 ματσάκια για σήμερα. Ας τα πω. Περιμένω και τα δικά σας προγνωστικά. Πείτε και τα δικά σας να βγάλουμε μια άκρη. Και ματσάρα σήμερα. Newcastle West Ham. West Ham η οποία είναι.
1: Παίζει τη ζωή τη.
0: Για σήμερα, εγώ βλέπω Άρχους Άσο, Μίτλαν Άσο και Αρμίνια Μπίλεφελντ. 3 άσους αυτούς. 2-0-5, 1-92 και 1-75 είναι οι αποδόσεις.
1: Ρισκαδόρικο το 2-0-5.
0: Κοίτα, η Άρχους είναι πρώτη βαθμολογία, ρε φίλε. Παίζει με την πέμπτη, έκτη ομάδα.
1: Βαθμολογία.
0: Ναι, αυτό σου είπα.
1: Ναι, άστο πρώτο. Τι διαφορά έχει από το δεύτερο για να εξασφαλίζει. Αν εξασφαλίζει κάτι, αν το έχει εξασφαλισμένο.
0: Πρέπει να σου πω, ρε φίλε. Πρέπει να σου πω. Α πούμε τώρα. Να σου πω, πήγα βαθμολογικά πάντα.
1: Βαθμολογικά, ναι.
0: Μισό λεπτό, να σου πω. Κοίτα, η Αρμίνια Μπίλεφελντ παίζει με τη Χέρτα Βερολίνου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Η Αρμίνια Μπίλεφελντ είναι 1,82 άσος τώρα, έχει πανέβει. Λοιπόν, είναι 16η, είναι τώρα πέφτης. 36 βαθμούς.
1: Οπότε έχει κίνητρο.
0: Η Χέρτα είναι σωμένη, ρε φίλε, δεν πάει για τίποτα.
1: Ναι.
0: Έχει σωθεί.
1: Γι' αυτό το έχουν βάλει πιθανόν.
0: Εντάξει. Και μάλιστα η απόδοση 59 βαθμούς, δεν πάει για τίποτα.
1: Η Άρχους.
0: Η Άρχους. Μισό λεπτό να δούμε για την Άρχους. Μισό λεπτό να τη βρούμε, να τη δω για την Άρχους. Λοιπόν, έχει δύο μάτς την ίδια ώρα. Άρχους, οι δύο πρωτοπόροι, Άρχους και η Μίτλαν. Μίτλαν ένα βαθμό πιο πίσω, βέβαια.
1: Οχ.
0: Λοιπόν, να σου πω μισό λεπτό και να τα βρω. Λοιπόν, η Άρχους παίζει με τη Βίμπορκ. Η Άρχους έχει τώρα. Μισό λεπτό. Έχει 64 βαθμούς. Η Μίτλαν έχει 60. Η Άρχους παίζει με τη Βίμπορκ που έχει 44 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και η Μίτλαν παίζει με την Μπρόντου που είναι τελευταία, 42 βαθμούς.
1: Και δίνει 2-0-5 απόδοση. Ναι. Τόσο μεγάλη απόδοση. Ναι.
0: Αυτό, γι' αυτό το παίξα.
1: Είναι τεράστια απόδοση, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, με βάση το.
0: Λοιπόν, για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όπου κάτι έγινε με το 0. Πήρε το 0 ο φίλος, γι' αυτό μπερδεύτηκε η γραμμούλα. Παιδιά, αυτά βλέπω. Τρεις άσους, Άρχους, Μίτλαν και Αρμίνια Μπίλεφελντ. Περιμένουμε τα δικά σας προγνωστικά να βγάλουμε κάποια άκρη. Αναρωτιέμαι, λέει ο φίλος, πώς νιώθει ο Δημότης Φιλαδέλφειας τώρα με το γήπεδο, βλέποντας ότι δεν γίνονται φασαρίες. Ο κόσμος πάει όλη μέρα, φωνάζει στην τοπική, ψωνίζει στην τοπική αγορά. Βέβαια, το είναι καλά γιατί πριν το γήπεδο είχε ρημώσει η Φιλαδέλφεια. Ήταν ναι, μαγαζιά ναι, ναι. Όλα ξενίκιαστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα ξενίκιαστα.
1: Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Ναι. Παίζει ρόλο να, γιατί όπως και να έχει αναπτύσσει την
0: αγορά. Αγορά, βέβαια. Αναπτύσσει. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Έλα, Μπίλη, καλημέρα.
0: Καλώ το να.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
2: Ρε παιδιά, τι πλάκια γράφει ο άλλος. Υπάρχει φορέτε περίπτωση, δηλαδή στην Μπάγκερ έκανε κανένας πασίγιο στη Γερμανία που τη μισούν όλοι.
0: Ναι, μωτά, στην πλάκα το κάνουμε. Στην πλάκα το κάνουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, επειδή λέμε για Μπάγκερ, η Μπάγκερ δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Αν μπορεί να βάλει 10, θα βάλει 10.
0: Στην πλάκα το κάνουμε. Γιατί θα γίνει ποτέ. Στην πλάκα το κάνουμε.
2: Έκανε στην Παρσελόνα Πασίγιο φέτος κανένα.
0: Όχι, δεν έκανε. Αλλά έφυγε.
2: Τέρκη, νομίζω, φίλε, κάνεις λάθος.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν τότε μετά τα 9 χρόνια Ιβέρια.
1: Για πες.
2: Ήταν πιο μετά η Βέρεια, γιατί ήμουν και μέσα. Ήταν νομίζω η Καστοριά που πήραμε το πρωτάθλημα μετά από τα 9 χρόνια.
1: Όχι, ρε. Όχι. Βέρεια ήταν με τον Γαϊτάνο, με τον Γαϊτάνο προπονητή. Ήταν σίγουρα, όχι, στο
2: μετά,
1: λέω.
2: Μετά τα 9 χρόνια ήταν νομίζω το πρώτο παιχνίδι που πήραμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, την πρώτη φιέστα ήταν η Καστοριά, όχι η Βέρεια. Μετά ήταν η Βέρεια.
1: Νομίζω ότι Καστοριά, έχω την εντύπωση, δεν ήταν η πρώτη εθνική ρεση. Εντάξει, μπορεί να. Κοίταξε, να σου πω, δεν είμαι απόλυτο. Δεν είμαι απόλυτο.
2: Δεν σίγουρα κανεί δεν είναι.
1: Εντάξει, νομίζω ήταν πάντω ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι μέσα, το οποίο το χάσαμε. Το χάσαμε 0-1. Μπορεί να ήταν η Καστοριά. Μπορεί. Δεν διαφωνώ. Πάντω.
2: Στο πρώτο δοδάνο μετά τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε.
1: Μπράβο. Ναι, μπορεί. Εδώ δεν διαφωνώ.
2: Κάποια ήταν από αυτέ με Καστοριά, κάποια δεν κερδίσαμε και 5-0, νομίζω κιόλα.
1: Στο πρώτο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 0-1 μες στο Καραϊσκάκι, χάσαμε. Επί Μπάγεβιτς.
2: Αλλά δεν ήταν αυτή τη χρονιά.
1: Μπορεί, εντάξει, δεν είμαι απόλυτος. Δεν είμαι απόλυτος.
2: Μας είχε βάλει νομίζω και ένα κούλο που. 0-2 χάσαμε, μας είχε βάλει ένα κούλο που σαετήσει, το πήραμε μετά νομίζω.
1: Μπορεί, δεν είμαι απόλυτος. Αυτό το φέραμε σαν συζήτηση. Το φέραμε σαν συζήτηση, γιατί λέγαμε πριν ότι η ΑΕΚ, εφόσον το έχει πάρει, δεν θα πανηγυρίσει.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Μα Πασίγιο, εγώ θυμάμαι, έχει κάνει μόνο ο Βόλος με την ΑΕΚ. Ο Βόλος και ο Όφη με τον Ολυμπιακό το 20. Ναι.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
2: Εμάς ο Όφη.
0: Ναι, το 20. Το 20, το Ηράκλειο.
2: Δεν είναι παιδιά, μου έκανε εμένα ο Πάο πέρυσι Πασίγιο.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Κανένα στην Ελλάδα. Μόνο η K19.
2: Τέρκε.
1: Ναι, ναι.
2: Φίλε, μόλις βγήκε το ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
2: Το πήραμε που πήρε την Ευρωλίγκα. Παίρνω ένα φίλο μου τηλέφωνο. Και του λέω, Αντρέα, λες ρε φίλε, όλα αυτά τα χρόνια που μας έχει ταλαιπωρήσει να είναι γραφτό. Και μου λέει, και εγώ αυτό μου λέει σκέφτηκα. Φίλε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι με όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρίας που με περάσει, πιστεύω ότι κάτι μας φιλάει ο Θεός.
1: Θα σου πω κάτι. Την άποψή μου.
2: Συμφωνώ με αυτό που λες, το τελικό συνυπενέργεια μετά.
1: Χωρίς να είμαι προσωπολάτρης, ειλικρινά σου μιλάω, Ολυμπιακός είμαι, αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι τεράστιος προπονητής ο Μπαρτζόκας και έχει φάει πάρα πολύ πόλεμο και εκ των έσω. Γιατί δεν προστατεύεται από τον ίδιο τον οργανισμό, αν θες την άποψή μου. Δεν τον έχει προστατεύσει ο Ολυμπιακός, σωστά θα έπρεπε. Θέλω για αυτόν τον άνθρωπο και μόνο να το πάρει και ας κάνει μετά ό,τι θέλει, ας αποφασίσει ό,τι θέλει. Αν θέλει να κάτσει, αν θέλει να φύγει σαν πρωταθλητής Ευρώπης, θέλω να το πάρει που δεν είμαι προσωπολάτης, σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά θέλω για αυτόν τον άνθρωπο γιατί και ο ίδιος έχει αδικήσει πολύ τον εαυτό του. Ενώ είναι κορυφαίος, χάνει το μυαλό του στα πολύ.
2: Μα ο Μπαζόκας έχει πει, φίλε, έχει πει ότι τελικά δεν είναι και πολύ καλό να είσαι οπαδός.
1: Σωστό. Μα το έχει παραδεχτεί. Κοίταξε, ο Μπαρτζόκας είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άλλος.
2: Δεν θα πάει σε άλλη ομάδα. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα που νομίζω ότι δεν
1: θα είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
2: Δεν είναι τόσο καλό να είσαι παραδός και σε μια ομάδα.
1: Όποιος έχει.
2: Με τον Ελκαμπή. Αυτό επειδή έχω διαρκέ, ήμουν και στο γήπεδο και αυτό. Ο Ελκαμπή τότε νομίζω. Έρχονταν από τραυματισμό και ήθελα να του δώσει ρυθμό.
1: Ρυθμό.
0: Μην ασχολείστε.
1: Αυτό είναι που λες.
2: Που να βάλει ξυγκόλ.
0: Μην ασχολείστε.
1: Μα και πάλι δεν μπορείς.
2: Ναι. Έρχονταν από τραυματισμό και ήθελα να του δώσει ρυθμό.
1: Συμφωνώ.
2: Γιατί αν θυμάστε ο Ελκαμπής δεν ξεκίνησε.
1: Δεν είχε ξεκινήσει, όχι, συμφωνώ.
2: Ναι, για ο Ελκαμπής για να μην ξεκινήσει κάτι πρόβλημα είχε. Νομίζω ερχόταν από τραυματισμό και ήθελα να του δώσει ρυθμό.
1: Εντάξει, μωρέ, μην δίνουμε βάση.
2: Πού τόξε την πλήρη παραγράφη για λιγόν. Εντάξει, δεν λάθουμε τώρα.
1: Έγινε.
0: Μην καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Κώστας που το έχει ψάξει μου λέει: Μπιλάρο, ο Ιάρχος το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
1: Α, το έχει τελειώσει.
0: Γι' αυτό είναι 2-0-5.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να κάνει για αυτή φιέστα. Και να κερδίσει.
1: Μακάρι.
0: Και να κερδίσει και μύτη.
1: Να κερδίσει, ρε Μπιλί, να κερδίσει.
0: Στο στοίχημα, ναι. Γεια, πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώ τον
1: Καλημέρα.
3: Παύλο από Ήλιο.
0: Γεια σα, Παυλάρα.
3: Έχει δίκιο, δίπλα με τη Βέρεια ήταν, παιδιά.
0: Και εγώ αυτό θυμάμαι, μωρέ, με τη Βέρεια.
1: Νομίζω και. Ναι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι.
3: Ήμουνα μέσα, 1-0 που χάσαμε.
1: Και εγώ μέσα ήμουνα,
3: Όχι Καστοριά, που λέει.
1: Και μάλιστα ήμουνα με τη μητέρα μου μαζί, να ξέρεις. Με τη μητέρα μου, κάβρος η μάνα μου, κάβρος.
3: Εντάξει, φάγαμε μια τέτοια, αλλά εντάξει, πανηγυρίσαμε.
4: Ναι, πανηγυρίζεσαι,
1: φίλε. Είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν.
4: Δεν πανηγυρίσεις, πλάκα που κάνεις.
3: Μετά που βγήκε ο άλλος και λέει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Είδες όμως, φίλε, είδες όμως. Ένας ήταν.
1: Ένας ήταν και στεκόμαστε τώρα μια μισή ώρα σε έναν άλλο.
4: Άρα κατάλαβες ότι όταν βρίσκεται, είναι μόνο ένας, καταλαβαίνεις ότι ένας είναι. Ένας θα βρεθεί κιόλας. Εντάξει, οκ.
3: Ξέρεις, Βασίλη, για χρόνια σε κουρμπέτι. Ένας κάνει την εκπομπή κούκκι, δεν.
4: Ναι, εντάξει,
1: εντάξει, έτσι.
4: Λέω και πριν, εγώ παραπριν, φίλε, μετά τον βγήκε ο φίλος και μετά λέω, υπάρχει λέει περίπτωση ο παδός της ΑΕΚ σήμερα στο γήπεδο να πάει να χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό και να γιουχαρεί. Να τρελαθούμε τελείως. Θα το κλείσουμε το μαγαζί.
1: Να πω ταπεινά την άποψή μου. Αν για να γίνει κούκι μια εποχή, μια εκπομπή, θα έπρεπε ο Βασίλης να εστερνιστεί αυτά που έλεγε ο φίλος ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, από τη στιγμή που βγήκε, που εναντιώθηκε σε όλο αυτό, δεν μπορεί να γίνει κούκι μια εκπομπή.
4: Τι να βρε φίλε. Να κάνω κούκι μια εκπομπή και να είναι αυτό που λέει ο φίλος σωστό.
1: Σωστό, ναι.
4: Να πω και εγώ την νόμο ότι το πιστεύω και τον υποστηρίζω.
1: Σωστό, σωστό.
4: Τώρα να πω ότι θα πάω γήπεδο και άμα χάσει Άκη θα στενοχωρηθώ και θα πανηγυρίσω. Όχι, ρε φίλε, τρελαθούμε τελείως.
3: Έγινε εκπομπή κούκι στην Era Sport Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1.
4: Στο πρωτάθλημα, λες.
3: Ναι, τώρα, ναι. Έχει εκπομπή επικοινωνία 12 με 2.
4: Ναι.
3: Παιδιά, από εκείνη την ημέρα σταμάτησαν οι εκπομπές επικοινωνία σε ένα σπόρ το βράδυ. Έγινε,
4: ναι.
3: Βγήκαν οι Παναθηναϊκοί. Βασίλη, τι ακούστηκε. Και μιλάμε ότι στην ΕΡΑ είναι μεγάλοι άνθρωποι.
4: Ναι.
3: Τι ακούστηκε.
1: Αυτό είναι το χειρότερο όλων.
3: Μιλάμε για δολοφονία. Δηλαδή, άμα ήταν. Σε κουμπούμενα όλοι εκεί, θα είχε γίνει σκοτωμό. Έπλησε, σταματήσανε την εκπομπή.
4: Φαντάσου.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Επικοινωνία την κλείσανε. Τώρα δεν έχει εκπομπή επικοινωνία. Τέρμα, 12 με 2 τέλος. Μιλάμε για χαμός. Λέω, έγινε χαμός. Να βγαίνει Παθηναϊκή, να βρει, να πάθετε εκείνο, να μην πω τώρα.
4: Αυτό είναι και παρουσιαστές.
1: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
4: Εκεί, άμα είσαι έμπειρος, δεν ξέρω ποια παιδιά κάνουν κουμπί, ούτε θέλω να κατηγορήσω τα παιδιά, αλλά άμα είσαι έμπειρος, σταματάς τις γραμμές και τελείωσε η ιστορία. Παιδιά, τα λέμε αύριο με γραμμές πάλι.
1: Ακριβώς.
4: Δεν σταματάς την εκπομπή. Να είσαι καλά. Μια χαρά.
1: Και Βασίλη μου, να το επεκτείνω λίγο.
4: Το κάνει εγώ σαν φίλο.
1: Βεβαίως.
4: Όταν πήγε να γίνει κάτι.
1: Έχει κόψει και άλλους εδώ που έχουν πάρει κατά καιρούς και μόλις πήγανε να μιλήσουν περίεργα.
4: Και ο κόψει και εγώ. Έχω πει παιδιά, θέλω να
1: πω. Τη γνωστή φράση για το τέτοιο στην κάλτσα που λέμε. Κατάλαβες.
4: Όχι, λέω ότι έχω σταματήσει την εκπομπή. Εγώ σταματήσει. Έχω πει παιδιά, δεν βγάζουμε μαζί. Άμε τέλο αύριο πάλι. Όταν κατάλαβα ότι πήγε να γίνει.
1: Να πέσουν λίγο οι παλμοί.
4: Υπάρχει λόγο.
1: Το στενάχωρο πραγματικά είναι να βγαίνουν ηλικίες, ας πούμε, πιο μεγάλες, 40 και πάνω, ας πούμε, και να φέρονται σαν να είναι 15χρονα, τα οποία βράζει το αίμα τους. Εκεί είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο.
4: Ναι, υπάρχουν πολύ τέτοιοι.
1: Πολύ δυσάρεστο.
4: Πιο πολύ έτσι, πιο μεγάλοι.
1: Εντάξει.
4: Λοιπόν, 13 λεπτά πριν τις 12. Περνάει η ώρα. Πάμε. Είδες να μιλήσει ο Χάτζημαν. Πού είναι ο Χάτζημαν όμως, ανησυχώ.
1: Θα βγει.
4: Αυτό ο Λεβέντης.
1: Θα βγει.
4: Κύριε Κατσάτσο.

0: Και ο Νικόλα θα το φούρνο εντό καματερό. Το Ακόπουλο λέει με τη Βέρεα, είπαν παιδιά το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, μωρέ, το
0: ο Λευτέρη, καλημέρα, καλημέρα, Μπιλ Γιάννη. Γεια σου, Λευτεράκο μου.
1: Άσο, Ηλακορούνια. Ηλακορούνια.
0: Το βλέπω και εγώ αυτό. Η Λακορούνια πάει για την άνοδο, θέλει το μάτ. Παιδιά, θέλει λίγο προσοχή γιατί είναι πολλά, πολλά πρωταθλήματα που είναι τελευταία αγωνιστική. Και
1: ναι, ναι, ναι,
0: να δείτε
1: ναι.
0: Ομάδες που πέφτουν, πάνε για μπαράζ, που είναι σωμένες αδιάφορες, πάνε για πρωτάθλημα, πάνε για Ευρώπη. Είναι πρέπει να τα δούμε αυτά λιγάκι.
1: Ναι, ναι, λίγο ένα μήνυμα.
0: Τα μπέρδεψα με την Άρχους, βέβαια θα το παίξω γιατί τόσο να το δεχτεί.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay.
0: Άμα γεια, μαθαία, κάνει φιέστα να κερδίζει, κατάλαβα. Πιάνε Βίμπουργκ, τελευταία είναι. Άρχους είσαι.
1: Σήμερα είμαστε με την Άρχους.
0: Ναι. Στην Αυστρία η Λίντσερ, πώς λέγεται.
1: Λίντσερ.
0: Ναι, Λίντσερ, κάπως έτσι λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάει να πάρει πρωτάθλημα. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας από τη μαγευτική Καρύτερα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Βρήκες τηλέφωνο να πάρεις.
2: Βρήκα τηλέφωνο γιατί μόλις ήρθε το σήμερα ήμουν στο Λούσιο και έκανα κάτι περίπου.
0: Έτρωγες.
1: Αυτά είναι.
2: Όχι, δεν έτρωγα, έκανα ράφτινγκ.
0: Τι έκανες?
2: Ράφτινγκ,
0: τι έγραψες?
1: Αυτό.
0: Κουστούμι.
1: Τι πήρες?
0: Κουστούμι. Κουστούμι έγραψε.
1: Έγραψε το τέταρτο.
0: Πεντηκοστό δεν μπορεί, ρε. Αφού
2: είναι. Και το τέταρτο, ναι.
1: Έγραψε το τέταρτο.
0: Πεντηκοστό πώς γίνεται, αφού είναι 48, θα πάει 49. Κατευθείαν 50, πάμε.
2: Άμα είναι κάλπικα, μετράνε διπλά.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
2: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα στο κορίτσι, ρε. Άσε μας, τι πήρες εσύ? Σε έχουμε φάει στη μάπα, ρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά.
2: Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
2: Ωραία, μια χαρά είμαστε.
1: Χαίρεσε τη διαδρομή.
2: Είμαστε στην Καρύτερα. Τώρα κάνουμε την τάρτα μας.
1: Υπέροχα.
2: Από το ποτάμι, από τα ράφτινγκ.
1: Υπέροχα.
2: Όλα μια χαρά. Χρωματισμένη εδώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, παιδιά. Τίποτα. Παρατέπεται όλα και πηγαίνετε εκδρομή.
1: Να ξέρεις, κάθομαι στη θέση σου, να ξέρεις.
2: Αυτό να το κοιτάξεις.
1: Ακούω και καλά, ακούω. Ακούω από την πλευρά που είμαι και καλά. Ναι, ναι. Όχι μονόπλευρα.
2: Ναι, ακούς και καλά, ε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ακούς μια χαρά γιατί είναι όλα καλά. Όλα καλά. Έχουμε εξυγχρονιστεί πλήρως.
1: Έτσι.
2: Η αλλαγή, τι γίνεται?
1: Μια χαρά, ρε φίλε. Ωραία.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Εσύ να μας πεις τα νέα σου. Εμείς εδώ πέρα στο μετερίζει.
2: Εγώ έχω έναν ιδιαίτερο προβληματισμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ Κόκορα και Χιλοπίτες και Γουρνόπουλας.
1: Το πρώτο.
2: Αφού
0: κάνει δίαιτα, ρε.
1: Ναι. Το πρώτο, Χιλοπίτες, φίλε, θάνατος. Και Κόκορας.
0: Αφού κάνει δίαιτα, ρε.
1: Ναι, είναι πιο must.
0: Είναι η ελεύθερη μέρα. Είναι ελεύθερη μέρα σήμερα.
2: Δεν είναι ελεύθερη μέρα, είναι όλα προσεγμένα.
0: Ένα κοτόπουλο Κόκορα με Χιλοπίτα δεν είναι δίαιτα. Είναι τρίαιτα.
2: Για
0: σας. Τι
2: για
0: σας. Να φας ένα κόκορα ολόκληρο, μια κουβά χιλοπίτες.
2: Ένα κόκορα ολόκληρο. Λοιπόν, τώρα σας αφήνω γιατί έχουμε πριν να παραγγείλουμε εδώ πέρα κάτι δίπλες, κάτι από εδώ, κάτι από εδώ.
0: Δίαιτα, ναι.
1: Της δίαιτας είναι αυτό, ε. Είναι vegan, vegan είναι.
2: Αυτά είναι δώρα, δεν είναι.
1: Vegan είναι αυτές.
2: Trigan.
1: Ωραία. Και έχω ένα μήνυμα για σένα.
2: Ρίχτου.
1: Δεν κάνεις rafting, κάνεις repsin. Μας γράφει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Ξέρουμε το ρέψιν είναι ρέψιν, άλλο.
0: Ρεύεται όταν τρώει και μετά.
2: Ναι, με μισό λεπτάκι γιατί έχουμε θέματα εδώ.
1: Ναι, βλέπουμε, ακούμε το χαμό.
0: Ξύλο τρώει. Τον πήρε ένα χαμπάρι, τον Χάτζημαν. Τον πήρε ένα χαμπάρι.
2: Απλά τώρα θέλετε μια τριάδα για σήμερα.
0: Ναι, άντε,
1: ναι.
2: Ναι, δεν έχω να σας δώσω κάτι.
1: Ωραίο ήταν αυτό, ρε. Ωραία, γλίτωσε λεφτά ο κόσμος.
0: Κερδίσαμε, εντάξει,
1: κερδίσαμε.
2: Δεν έχω να σας δώσω τίποτα. Τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον κόσμο. Στη μεγάλη μορφή το Δημήτρη από το Λίντς. Ένα αυτό. Στο γίγαντα Τέρκε. Στο γίγαντα τον Γιώργο από το Λονδίνο.
1: Δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχει εμφανιστεί.
0: Νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς, ναι, είναι 10 η ώρα εκεί.
2: Στον Αυτοκράτορα Στρατάκη. Στη μεγάλη ανακατοσούρα Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος. Τα λέμε, άντε, καλά να περάσει. Χατζημάν. Το βράδυ θα έρθει.
1: Μετά από ταξίδι, τώρα θε και εσύ.
0: Δεν οδηγάει αυτό.
1: Ταλαιπωρημένο.
0: Δεν οδηγάει
1: αυτό. Και τι σημαίνει αυτό?
0: Θα κοιμάται στο πούλμαν. Ό,τι πει Βάσο. Βάσο, το βράδυ θα έρθει. Τι είναι μήνυμα?
2: 1,5 κιλό γουνόπουλα να κρατήσει.
0: Γεια.
2: Ακούει.
0: Ναι, ακούει.
2: Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Τα λέμε. Γεια, καλά. Ορίστε, παιδιά, ακούστε το Χάτζημαν. Τι άλλο θέλατε? Πήρε μια νότα δροσιά σε εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Γι' αυτός ναυάγιο είναι. Το γνώρισε το Βασίλη. που ήταν δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παίζει και τάκλινγκ.
1: Και τάκλινγκ.
0: Ναι.
1: Ψαγμένος.
0: Ναυάγιο.
1: Ψαγμένος.
0: Πήρε το Μανώλη να είναι ανεβασμένα τα μηνύματα και τα τηλέφωνα σήμερα κατά κάποιο λόγο. Είναι σοβαρή εκπομπή σήμερα γι' αυτό.
1: Ναι. Καλημέρα. Όχι, είναι μέρα αγώνων.
0: Καλημέρα στο φιλαράκι μας, λέει ο φίλος ο Δημητράκης εκεί από το Όστρια, στο Εγάλαιο.
1: Να είναι καλά.
0: Σήμερα έχει χάους βραδιά για εσάς ηλικιωμένους.
1: Για μας, χάους.
0: Ναι.
1: Έλα να έρθω να ακούσω και μετά. Μπράβο. Να χορέψω κιόλας και μετά φωνάξω το ΕΚΑΒ να αναπόξω.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι μας σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για ακόμα 2 ώρες. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Κυριακή 17 Μαΐου, φίλε. Πάει και ο Μάιος σιγά σιγά, πέρασε τα μισά.
1: Θυμάμαι το Μιτσαρά που λέγε στις 5 του μηνός.
0: 5 του μηνό, ναι.
1: Στις 5 του μηνός, ναι, κάθε, ναι, μήνα, ναι, λέγε. Ναι. Πάει και ο Μάιος.
0: Αρχή πει 5. 2 του μήνα, λέγε.
1: 2 του μηνός, πάει και ο Μάιος. Να είναι καλά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ραδιοένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
2: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
1: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
2: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
1: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
2: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
2: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interverten Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γενικόπουλος. Φινάλε στα play-off της Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All-Win Arena για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα κλειστά κρατάει τα χαρτιά του από πλευράς περιοτών ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7.30, περιγραφή για τον 943 Interverten Sports από το Λάκη Κονσιώτη. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 2. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στον τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στους Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για τους ασπρόμαυρους ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Interverted Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη, τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sports 3. Για το φινάλε στι 5-8 φικοντράρεται στι 5 με το Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο. Το παιχνίδι με τα ιδιαίτερα θεοφωνικά από το 943 Interverted Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει το Κλεάνης Βικελίδη στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κοσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Σέντρα στις 3, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, στις 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός και στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Στο χάντμπολ ανδρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκρισης στην τελική φάση της οργάνωσης. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Τσέλσι ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με το 44χρονο πρώην προπονητή της Bayern Leverkusen και Real Madrid, Τσάμπι Αλόνσο, μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μάικλ Κάρικ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στις 2.30 Manchester United Nottingham Forest, στις 5 Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30 Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga στις 8, Athletic Bilbao, Celta, Atlético Madrid, Girona, Elche, Getafe, Levante, Mallorca, Oviedo, Alavés, Osasuna, Español, Rayo Vallecano, Villarreal, Real Sociedad, Valencia και Sevilla, Real Madrid. Ενώ στις 10:15, Barcelona, Betis. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Serie A στις 1, Τζένοα Μίλαν, Ρώμα Λάτσιο, Πίζα Νάπολη, Κόμο Πάρμα και Γιουβέντους Φιωρεντίνα. Στις 4, Ίντερ Βερόνα και στις 10:15, Ουτινέζε Κρεμονέζε, Κάλιαρι Τωρίνο, Σασουόλο Λέτσε. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1 στις 10, Paris FC, Paris Saint-Germain, Marseille Rennes, Στρασβούργο Μονακό, Lyon Lens, Lille Auxerre, Nice Metz, Nad Τουλούς, Λοριάν Χαύρη και Μπρέστανζε. Την επιστροφή του στους αγώνες του UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός Παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervented Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 8 λεπτά μετά τις 12. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον Τέρκε. Για διάβασα και τρέκε
1: λοιπόν,
0: να διαβάσεις.
1: Γιατί τους ανθρώπους, θα γίνω λίγο μελό τώρα, αλλά. Λοιπόν, γιατί τους ανθρώπους, οι άνθρωποι φεύγουν όταν τους ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, η Αποστολία λοιπόν γράφει το εξής. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία, με το Μιτσάρα είχα περάσει τέλεια τα βράδια και κάποια στιγμή που είχα έρθει στην Αθήνα για λίγες μέρες είχαμε περάσει φοβερά. Φαντάσου δεν με άφηνε πουθενά να πληρώσω και μου έλεγε πληρώνω εγώ. Όταν έμαθα τα δυσάρεστα στεναχωρήθηκα. Κρίμα, έφυγε άδικα. Μιτσάρα, σε ευχαριστώ για όλα.
0: Μιτσάρα, ψυχάρα, ρε.
1: Αυτό ήταν ο Δημήτρης, για όσους το ξέρουν και το θυμώνται.
0: Ο Βασίλης μας έστειλε μηνυματάκι στο Bet Builder στο match Chelsea City. Έχασα για μια κίτρινη κάρτα. Κάτι γιατί ο ιδιωτής άφηνε πολύ σκληρό παιχνίδι. Λέω φίλος, ο φίλος μας ο Βασιλάκης. Πάρτε με τον καλό το Χάτζημαν, φέρει γουρνοπούλα το βράδυ που θα γυρίσει. Γεια σας, ακούω που μιλάτε για τη Βέρεια με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν λέτε για τη φιέστα που έγινε στο τελευταίο παιχνίδι στο παλιό Καρασκάκι που ήταν γηπεδούχο η Βέρεια. Έγινε το παιχνίδι στο Καρασκάκι για να πάρει τα εστία, ναι. Για να πάρει τα εστία.
1: Ναι.
0: Η Βέρεια τότε είχαμε χάσει 2-0 με 2 γκολ στο πρώτο 15 λεπτό. Ένα του Πουσαϊτίδη και ένα του Προτάσοφ. Και μετά γκρεμίσει και το Καρασκάκι.
1: Ναι, μπορεί ρε παιδί μου, δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι απλά νομίζω, όταν η Βέρεια.
0: Εγώ νομίζω ήταν 0-2 το παιχνίδι.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι το τελικό σκορ. Θυμάμαι ότι είχαμε χάσει πάντω από τη Βέρεια στο Καρασκάκι μέσα το παλιό.
0: Γεια σου,
1: ναι.
0: Βασίλη, γεια σου, Τέρκε. Πολύ καλή εκπομπή, φίλε Τέρκε. Τα λες πολύ ωραία. Αν και έχω διαφωνήσει μαζί σου για την κριτική σου για τον καλύτερο πιο πετυχημένο προπονητή Ολυμπιακού όλων εποχών. 0-2 λέει Πουσαϊτίδη και Προτάσοφ.
1: 0-1. Και εγώ μέσα ήμουν αργά μου. Θυμάμαι 0-1, αρέσει.
0: Ναι, 0-1, τέλο πάντων.
1: 0-1, θυμάμαι κι εγώ.
0: Ο Μπαρτζόκας είναι μέγιστος μαζί με το Χάτζημαν. Θα τα σπάγατε. Βαρβάτ τετράδα, άσο νης, άσο αντάλια σπορ, διπλό γκετζεμπριλική, διπλό λέτσε. Καλή επιτυχία. Μόνο θύλο, λέει ο φίλο, ο Τόλι 7 που ήταν και στο γλέτι μα. Ο Τόλι 7, το γνώρισε.
1: Τόλι μου. Επειδή γράφει κάτι και η διαφωνία είναι, ρε φίλε, υγεία. Για μένα προσωπικά η διαφωνία είναι υγεία.
0: Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Μπίλη, καλημέρα.
0: Καλώ το φίλο μα.
2: Τι έγινε.
0: Πού είσαι, φιλαράκι, τι κάνει, Νικόλα μου.
2: Στο πάω ότι θα πέσει Λάρισα.
0: Ναι,
1: δυστυχώ.
2: Πόσο καιρό το έχω πει.
0: Τώρα δεν κατάω ημερολόγιο.
1: Δυστυχώ.
2: Τι δυστυχώ.
0: Δεν κατάω ημερολόγιο, λέω. Πού να θυμάμαι, κανένα μήνα.
1: Δυστυχώ με την έννοια από τι επαρχιακέ ομάδε. Είναι η ομάδα που έβαζε περισσότερο κόσμο με αυτό το σκεπτικό, έτσι.
2: Τι με νοιάζει, φίλε, έβαζε περισσότερο κόσμο. Έκανε μεταγραφές.
1: Έκανε μεταγραφές.
0: Α, δεν βγήκαν.
1: Αρκετές μεταγραφές έκανε.
2: Ωραία, και δεν βγήκαν.
1: Δεν βγήκαν, εντάξει, με αυτό το σκεπτικό το λέμε. Δεν το λέμε ότι είμαστε Λάρισα ή ότι είμαστε. Με το σκεπτικό ότι βάζει κόσμο και λείπει ο κόσμος από τα ελληνικά γήπεδα. Με αυτό.
2: Όχι, γιατί όταν είχαν έρθει στο Περιστέρι. Και ο Ατρόμητος, να σου πω κάτι, δεν ξεχνάει. Όταν είχαν έρθει στο Περιστέρι και χειρονομίες κάνανε και 1002. Ένα πράγμα, ο Ατρόμητος, από όποιον έχει πειραχτεί, το στέλνει αδιάβαστο. Εγώ του είχα πει του Βασίλη, ότι ο Αστέρας θα σωθεί. Ο Αστέρας Τρίπολης θα σωθεί. Εδώ, δίπλα σου είναι, πρέπει να ακούει.
1: Ακούει, βεβαίως.
0: Ακόμα δεν έχει σωθεί ο Αστέρας, χάσε να δούμε, ακόμα έχουμε αγώνα.
2: Ας τον Βασίλη, έχει σωθεί. Λοιπόν, άκου να δεις Βασίλη. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν θα μπω στο τρυπάκι για

0: τα δύο παιχνιδάκια σήμερα. Έπαιξα χτες στα Ντάλ με την Γκένγκ, ντέρμπι,
1: Ναι.
0: Το έπαιξα χ. Παίζω τη Ρίο Άβε χ.
1: Ναι.
0: Δώρο η Βόλσμπουργκ.
1: Το διπλό, ναι.
0: Δώρο η Μάινς.
1: Κέρδισε, ναι.
0: Και φυσικά το Ατρόμητο δεν τον έπαιξα νίκη, τον έπαιξα γκολ, γκολ και όπερ.
1: Μια χαρά, πέρασε, 2-1.
0: Αυτά τα παιχνιδάκια.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Εν τω μεταξύ είχα βγει για να πάρω τσιγάρα και σε μια καφετέρια εκεί που μαζεύονται μόνο που είναι. Εντάξει, το στέκει τον υπονήμο σε αυτή την καφετέρια, πρώην δημάρχη. Α, συγκεκριμένα εκεί στο Καλογεράκ.
1: Δεν ξέρω. Δεν σπάτω.
0: Εκεί, στη Εθνική Αντιστάσεως. Όλοι παίζουν, που μιλήσαμε λιγάκι να πούμε μια καλημέρα, όλοι παίζουν τον διπλό των Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Όλοι, ξέρω, διπλό.
2: Εντάξει, τώρα... δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι αποτέλεσμα, μπορεί να έρθει και αυτό. Όλα μέσα είναι. Δέρμπι είναι 50-50. 60-40 για το λόγο έδρας, οκ, μέχρι εκεί.
0: Εγώ αν παίξω σήμερα τα δύο ελληνικά, θα παίξω χ την ΑΕΚ και διπλό το ΠΑΟΚ.
1: Αν θα βγει ο ΠΑΟΚ Champions League.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν θα βγει ή δεν θα βγει.
1: Με αυτό που λες, ισοβαθμούνε, βγαίνει ο ΠΑΟΚ.
0: Βάσει του Παναθηναϊκού όπως τον βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Όχι, λέω άμα έτσι πως λες θα έρθουνε, αν έρθουν έτσι, ευνοεί το ΠΑΟΚ και βγαίνει δεύτερος.
0: Ναι, βάσει του, επειδή έχω δει και τον Παναθηναϊκό, δεν σου δείχνει, ρε παιδί μου, κάτι ότι έχει αλλάξει αυτός ο προπονητής σε ένα σύστημα. Κάτι να σου δείξει, ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Να τον εμπιστευτείς. Γιατί η απόδοση, οι αποδόσεις που δίνει στον Άσο και στο Χ, συνήθως βγαίνουν. 3,70 και 3,40 είναι αποδόσεις που βγαίνουν καραμπαμπαμ. Αλλά δεν σου δείχνει, ρε παιδί μου, το στοιχείο. Και θα κοιτάξω εκεί στην Αγγλία να κυνηγήσω καμιά έκπληξη. 4 παιχνιδάκια θα βγάλω, 2 αγγλικά και τα ελληνικά. Εντάξει, θα δούμε. Κατά τα άλλα, είσαι καλά.
1: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
0: Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, εντάξει. Α, και κάτι άλλο. Μου στέλνει ο γιος μου 4 εισιτήρια για το Final Four από Ισραηλίτη, τον οποίον του κάνει εκπαίδευση, ξέρεις, εκεί στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Και αυτός είναι Χάπολ και είχαν αγοράσει αυτή η εισιτήρια.
2: Πάνω από 1000 όμως είναι. Δηλαδή είναι τετραψήφια τα νούμερα.
0: Τα νούμερα είναι τετραψήφια.
2: Ναι.
0: Αυτός του τα έκανε δώρο.
2: Δώρο?
0: Ναι, του γιού μου.
1: Ναι,
2: μάλιστα.
0: Εντάξει, του και υποχρέωση, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Ναι.
0: Και στο σπίτι του γιού μου τον έχει φιλοξενήσει και τα πάντα. Και έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ θα ξαναπάρω μεσοβδόμαδα.
1: Ωραία.
0: Όποιος διαθέτει, είναι τετραψήφιο, όπως είπε ο κύριος δίπλα σου, είναι τετραψήφια. Διαφορετικά, να σου πω κάτι. Θα τα δώσω. Θα πάω στη δίκηση του Γουσουμπού και θα τα δώσω σε 4 παίκτες του μπάσκετ του Περιστερίου να πάνε.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Και το προτιμότερο αυτό είναι να κάνω.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Μια χαρά.
0: Να είστε καλά και υγεία, παιδιά.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Πάνω
1: απ'
0: όλα.
1: Να είστε καλά. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι Ολυμπιακό στη 7. Μπιλάρα, καλημέρα και στον Τρέκ. Και Μπιλάρα, ξέρεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γήπεδο για κάθε ομάδα. Το σημαντικό.
2: Βέβαια.
1: Λέει, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα η ΑΕΚ από τη μέρα που πήγε στη Νέα Φιλαδέλφια έχει πιο πολλά προαθήματα από όλους.
2: Νομίζω ένα παραπάνω.
1: Πώς ένα παραπάνω, ρε φίλε, έχει. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Πανέκο δεν έχει κανένα.
2: Εννοεί με το γήπεδό τη.
1: Από την Αγία Σοφιά και μετά.
2: Ναι, αυτό σου λέει.
1: Τι έχει ένα παραπάνω τον Ολυμπιακό.
2: 3 νομίζω, δεν έχει ΑΕΚ. Και 2 εμείς.
1: Πήρε 2. Ένα με τον, με τον Αλμέιδα. Ένα τώρα με τον Νίκολιτς.
2: Περίμενε. Ένα πιο πριν που πήρε η ΑΕΚ, με ποιο τον πήρε.
1: Με τον Μανώλο.
2: Με τον Μανώλο Χιμένο.
1: Άρα 2 έχει πάρει η ΑΕΚ.
2: 3 με το σημερινό.
3: 18, 23 και...
1: Όχι, ρε, λέω το ένα ήταν με το Μανόλο. Το Μανόλο δεν ήταν στη Φιλαδέλφεια, ήταν στο ΆΚΑ. Ο Μανόλο.
2: Α, με, ναι.
1: Ήταν στο ΆΚΑ. Φιλαδέλφια ήταν ο Αλμέιδα,
2: ναι,
1: και ο Νικόλιτς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα έχει πάρει δύο. Τα γήπεδο. Σωστό, πόσο χρόνο είναι το γήπεδο. 6 χρόνια το γήπεδο.
2: Παιδιά!
1: Και έχει πάρει δύο Ολυμπιακού και δύο ΠΑΟΚ.
2: Για εξήδε εδώ να μα πάρουν.
1: Ο Ολυμπιακό μου το στείλει το μήνυμα. Φαντάζομαι. Ολυμπιακό μου δεν το έχω ψάξει καθόλου. Λέει, μου λέει ότι μέρα που έγινε το Νέα Φιλαδέλφια, το καινούριο γήπεδο, έχει πιο πολλά πρωταθλήματα από
2: αυτοί που, είναι, που αγαπάνε τις στατιστικές,
1: ναι,
2: να μας πάρουν να μας πούνε, παιδιά. Περιμένουμε.
1: Δεν βγαίνει, ρε φίλε, κάτσε. Για βγήκε το γήπεδο Τσάκ, πόσα είναι, 6 χρόνια.
2: Πόσα είναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
1: 6 χρόνια το γήπεδο Τσάκ, πόσα χρόνια είναι, 6.
2: 5 ή 6.
1: Ο Αλμέιδα πήγε
2: πρώτη φορά. Το γήπεδο Τσάκ,
1: ο Αλμέιδα πήγε πρώτη φορά.
3: Το γήπεδο Τσάκ.
1: Είναι 6 χρόνια.
3: Το γήπεδο της ΑΕΚ έκανε εγγένεια τον Οκτώβριο του 2022. Ο Αλμέιδα ήρθε στην ΑΕΚ τον Μάιο του 2022.
1: Άρα 4 χρόνια είναι.
3: Σεζόν, όταν ήταν ακόμα ομοσπονδιακός τεχνικός.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ναι, τι είπατε παραπάνω. 4 χρόνια είναι το γήπεδο της ΑΕΚ.
2: Το εξήγησε ο άνθρωπος μια χαρά.
1: Μας είπε τον Φρυδόπουλο.
2: Το εξήγησε μια χαρά ο άνθρωπος.
1: Ο Φρυδόπουλος δεν μπήκε στην ΑΕΚ. Ναι,
2: τα τελευταία 4 χρόνια έχει δύο πρωταθλήματα.
1: Άρα καλά λέει ο φίλος.
3: Ναι.
1: Α, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, ναι.
2: Ναι.
1: Άρα καλά λέει ο φίλος ότι.
2: Στα τελευταία 4 χρόνια έχει δύο πρωταθλήματα.
1: Δύο.
2: Δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε.
1: 202 δεν έχει.
2: Ένα νομίζω. Στα τελευταία 4 χρόνια Ολυμπιακός.
1: Και δύο ΠΑΟΚ.
2: Έχει δύο, ε.
3: Ένα ΠΑΟΚ.
2: Ένα ΠΑΟΚ.
3: Και ένα Ολυμπιακός του πέρσι.
2: Ναι, στα τέσσερα.
1: Α, γι' αυτό,
2: ναι,
1: αυτό λέω.
2: Αυτό,
1: ναι,
2: αυτό, ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει.
1: Όλα ότι είναι. Νόμιζα ότι είναι 6 χρόνια.
2: Να μα θεωρήσουν ότι δεν ξέρουμε ούτε αριθμητική, ναι, όχι μαθηματικά.
1: Νόμιζα ότι είναι το γήπεδο 6 χρόνια εγώ. Για λοιπόν, παιδευτεί.
2: Έχουμε άκου τηλέφωνο
1: τώρα,
2: εκατή.
1: Άκου τώρα ο φίλος Ολυμπιακός σκέφτηκε.
2: Ναι, έχουμε τηλέφωνο εκατή.
1: Τι να έχουμε τηλέφωνο
2: εκατή. Αν έχουμε κάποιο τηλέφωνο, γιατί θέλω να δώσω μια απάντηση εδώ. Θέλω να πιάσω με τον. Με το φίλο τον. Περίμενε.
1: Δώστε ρε φίλε, δώστε την απάντηση.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Να είσαι όμως νορμάλ, ε.
2: Νορμάλ.
1: Δεν κάνεις να κομπήσεις το χάτσιμα κούκκι.
2: Όχι ρε, κάθε έτσι, άλλο. Να, εμένα μου αρέσει η διαφωνία.
1: Να είσαι κύριος.
2: Εμένα η διαφωνία μου αρέσει.
1: Ναι.
2: Περίμενα την προορέση, κάτσε. Τι έχω πάθει. Πού το βρήκα και το χάσα τώρα.
1: Φίλος για δέσιμο εσύ, αγόρι μου. Για δέσιμο.
2: Κάτσε, θα το βρω, ρε.
1: Ο Χάτζημαν, καλημέρα από Λούσιο. Στέλνει φωτογραφίες. Ο Χάτζημαν. Στο ποτάμι εκεί που
2: με το κορίτσι
1: στο ποτάμι εκεί που είσαι. Δεν παίρνει μία μέσα να ησυχάσει το κεφάλι μας. Να σε πάρει το ρέμα. Να σε πάει κάτω στη θάλασσα. Ο φίλος μου στέλνει το παιχνιδάκι που λες, κύριε Δήμο Τσαπαλιάρη, κύριε Χάτζημα, κύριε Τέρκε,
2: ναι.
1: Μου στέλνει βιντεάκι από το κήπεδο, από το YouTube. Το παιχνίδι ήταν σίγουρα 0-2.
2: Εντάξει ρε παιδιά, δεν...
1: Δήμο, 0-2 το παιχνίδι ήταν.
2: Όλη αυτή η συζήτηση την κάναμε. Όχι, για να εξηγήσουμε.
1: Για το φίλος μου στέλνει το βιντεάκι που έχει.
2: Ωραία,
1: το
2: ωραία.
1: Βιντεάκι ωραία. Νερτένα.
2: Μαζί του.
1: Νερτένα.
2: Μαζί του, εμείς μιλάμε ότι. Η σημασία έχει ότι είχα στο Ολυμπιακό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά ψάχναμε το σκορ.
2: Λοιπόν, ο Τόλης 7 λοιπόν, το βρήκα. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα και σε μένα. Πολύ καλή εκπομπή, φίλε Τέρκε.
1: Το διαβάσαμε αυτό, κύριε.
2: Τα λες καλά, περίμενε.
1: Το διαβάσαμε,
2: αλλά περίμενε.
1: Πάλι επανάληψη να κάνεις.
2: Περίμενε.
1: Για να πεις τα δικά σου.
2: Αφού δεν έχουμε τηλέφωνο.
1: Που σε λέει πολύ καλό.
2: Έχω διαφωνήσει μαζί σου για την κριτική στον καλύτερο και πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού όλων των εποχών. Για το Μετιλίμπαρ προφανώς, έτσι. Γιατί να διαφωνήσουμε, δεν διαφωνούμε. Και για μένα, βάσει αποτελεσμάτων, είναι ο πιο επιτυχημένος. Αλλά από εκεί πέρα δεν πάβει να έχει κάνει κακή διαχείριση το λιγότερο στο χειρισμό των παιχτών που έχει.
1: Κοίτα.
2: Δηλαδή, έχοντας στο μυαλό του Ολυμπιακού φέτος πολύ στο Champions League, σε μια διοργάνωση που είναι πολύ, ξοδεύεσαι πολύ και πνευματικά και σωματικά. Δεν γίνεται να μην ενισχύσει την ομάδα. Αυτό εντάξει, δεν είναι κάτι που
1: με
2: δεν.
1: Με το Μεντιλίμπα τα έχουμε ξαναπεί. Και αν εγώ θεωρώ ότι όταν μου λες ότι του πήρε δύο παίκτες με τους κέρδημά του, τους δύο Βραζιλιάνους.
2: Ναι.
1: Το λάθος με
2: Μεντιλίμπα. Όχι, δεν θα κάνω. Το λάθος είναι ότι δεν πήρε ενδεκαδά του.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι.
2: Για να βοηθήσουν την ομάδα να μείνει σε ψηλό επίπεδο.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι το λάθος με Μεντιλίμπα είναι αυτό. Ότι δεν του είδαμε αν είναι ενδεκαδά ή όχι.
2: Αφού πήγε και πήρε μεταγραφές που έπρεπε να διαλέγει ποιον θα αφήσει έξω λόγω διαβατηρίων.
1: Ναι, μα δεν έβαλε κανέναν από τους δύο.
2: Τον έβαλε στην αρχή δύο παιχνίδια.
1: Δεν ήταν κακός.
2: Και τον πέταξε στην εξέδρα.
1: Δεν ήταν κακός όμως τα δύο πρώτα παιχνίδια.
2: Δεν είπα ότι είναι
1: λοιπόν,
2: κακός.
1: Άρα ο Μεντιλίμπαρ δεν έδωσε ευκαιρίες στους παίχτες. Θέλει ότι
2: οπότε,
1: δεν τους ήθελε.
2: Οπότε.
1: Σφορτώσανε.
2: Οπότε.
1: Πάντως για να κρίνουμε δύο παίχτες.
2: Όχι, άλλο
1: πρέπει
2: λέω,
1: να τους δούμε. Φίλε.
2: Οπότε δεν είναι κακή η διαχείριση, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω. Το λάθος είναι εκεί ότι ένα από τους δύο γιατί μπορούσε να αφήσει άλλο κοινό. κοινοτικό έξω. Αν βάλει αυτό, πάνε και άλλοι κοινοτικοί.
2: Α, μπράβο, συμφωνώ.
1: Για δεν άφηνε άλλο κοινοτικό έξω.
2: Εγώ συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Άρα, οπότε διαχείριση για βγαίνει ο Πέτσε.
1: Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί δεν του έχω δει, εντάξει. Ενώ... Και όταν μπέχει, δεν τον έχει δει. Κάποτε λέγαμε για τον Μπορέλη. Τι είναι αυτό και τι είναι αυτό. Δεν είχε παίξει ποτέ ο άνθρωπο. Όταν άρχισε και έπαιζε, είδαμε τι παίχτη ήταν.
2: Εννοείται, παιδιά, εγώ είπα απλά ότι ενώ είναι καλό προπονητή.
1: Απλά έχει πει ο Μεντελήμπαρο ίδιο, παιδιά, το κεφάλι μου αυτό είναι. Δεν γυρίζω.
2: Αυτό, εντάξει.
1: Έτσι,
2: δεν έχει κάνει δηλαδή λάθο με τη διαχείριση
1: του. Έχει κάνει λάθη.
2: Του Ταρέμι που τον έβαζε μαζί με τον Ελκαμπή.
1: Έχει κάνει λάθη.
2: Δεν είπα εγώ, αν είναι δυνατόν να πέσει φωτιά να μα κάψει. Αν είναι δυνατόν. Δεν είμαστε προπονητέ. Την άποψή μα λέμε και.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Καλημέρα σας κύριε Γερασίμου, κυριακάτικη εκπομπή χωρίς Χάτζημαν είναι σαν hot dog χωρίς κέτσαπ και μουστάντα.
2: Μάλιστα.
1: Λέει ο φίλος εδώ ο Μπέλος. Έτσι, ο Μπέλος ο οποίος και αυτός ξεκίνησε.
2: Εμείς εδώ πέρα δηλαδή τι είμαστε, ναι, γλάστρες.
1: Και ο Μπέλος ξεκίνησε τώρα να κάνει περπάτημα.
2: Ναι.
1: Μαύρα χάλια σαν τον Χάτζημαν και να κάνει διατροφή. Ο Μπέλος τώρα και ο Χάτζημαν.
2: Είναι δύο μέτρα άνθρωπος.
1: Για να ακούνε στην παραλία τα κορμιά αυτά, να θαυμάσει ο κόσμος.
2: Εύκολα, εύκολα.
1: Να φύγει και η αμμουδιά.
2: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Το είπα την προηγούμενη εβδομάδα, το πω και τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που γίνεται και πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν δικά τους μαγαζιά. Και όταν λέω δικά τους, εννοώ εξ ολοκλήρου δικά τους, δηλαδή με οικογενειακές επιχειρήσεις. Που σημαίνει ότι πονάνε και δεν διεκπαιρεώνουν.
1: Δεν
2: πάει
1: σάλτσες, Γεωργίου. Πες από την αρχή τι θες να πεις, να γλύψεις τον Μπέλο.
2: Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο. Δεν έχω να γλύψω. Μια φορά
1: πήγα.
2: Δεν έχω ξαναπάει.
1: Θα ξαναπάς.
2: Θα ξαναπάω βεβαίως, ναι. Γιατί και το περιβάλλον είναι πολύ καλό και η εξυπηρέτηση πολύ καλή. Και όταν βλέπω οικογένειες, εγώ τις σέβομαι πάρα πολύ. Γιατί είπα να πει ότι ο αγώνας που κάνουν.
1: Εντάξει, ο αγώνας που κάνει είναι διεκπαιρε... τώρα.
2: Δεν
1: οι άλλοι κάνουν αγώνα.
2: Δεν
1: κοιτάει.
2: Είναι διεκπαιρεωτικός.
1: Ο Μπέλος κοιτάει τώρα. Ας το αγώνα Μπέλο. Μπέλο, κοιτάει τα παιχνίδια στην τηλεόραση.
2: Να είναι καλά και να πηγαίνει καλά ο άνθρωπος και το μαγαζί του και να πάει ο κόσμος γιατί θα του αφήσει πολύ ωραία γεύση και σαν εικόνα και σαν.
1: Τα Γιάννη, άστα τώρα αυτά τα γεύση. Τώρα θα πάει μόνο και μόνο για να δει τον Μπέλο. Άμα δει τον Μπέλο, τελείωσε.
2: Δηλαδή με τον Μπέλο, αν δει, θα χορτάσει.
1: Ναι, χόρτασε.
2: Αν φάει δηλαδή πέτρες βραστές.
1: Ειδικά τα κορίτσια, αν δεν τον Μπέλο, χορτάσανε. Τέλος. Τέλος.
2: Σε άλλο επίπεδο η συζήτηση πλέον.
1: Καμιά σοβαρή εκπομπή.
2: Ναι,
1: κάνουμε, δεν λες για τα διάφορα που λες.
2: Φτιάξε βραστές πέτρες να σε χορτάσουν.
1: Αυτές φτιάχνει χαρά. Βραστές πέτρες.
2: Βραστές πέτρες.
1: Και αμοχάλικο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκη. Ευχαριστούμε για την παρέα.
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έδωσε πιο πολύ βάση κακός για μένα στο Champions League και άφησε λίγο το πρωτάθλημα πίσω. Αν και δεν πήγε, λέει ο φίλος, άσχημα μέχρι κάποια στιγμή. Τα χάλασε όλα στα playoff. Τα χάλασε.
2: Ξόδεψε, όχι από τα playoff. Από το Δεκέμβρη και μετά ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε.
1: Όχι, όχι, άλλο λέει. Ότι η διαφορά δεν μεγάλωσε τόσο πολύ από την ΑΕΚ για να πει το πρωτάθλημα τελείωσε το Δεκέμβρη και το Νοέμβρη. Το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού τελείωσε, στην ουσία τελείωσε. Στο 0 του Κοϊτά, αλλά στα playoff.
2: Για μένα το πρωτάθλημα έχει τελειώσει στο παιχνίδι με τη Λάρισα, Βασίλη.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί διαφορά και ήταν δύο πόντους, ρε φίλε.
2: Πρόσεχε τώρα.
1: Έπεσε με την άξιο στο Κάσι, αν την κέρδισε, πήγε ένα πόντο μπροστά.
2: Πρόσεχε τι γίνεται όμως. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα είσαι ισόβαθμος με την ΑΕΚ και ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός καταφέρνει με τη Λάρισα με μείον 7 παίχτες και έρχεται ισοπαλία 0-0 με στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
2: Και μπαίνει με 2 βαθμούς πίσω.
1: Ναι, ρε φίλε, άμα και δεις την άγκο, πας στην ένα μπροστά.
2: Άλλος λοιπόν να ξεκινήσει τα πλέον ισόβαθμος.
1: Βρε, ναι,
2: και
1: μαζί
2: με μια
1: σου.
2: Ισοπαλία,
1: ναι, μαζί
2: πούμε.
1: Σου όμως, αλλά και πάλι ένα βαθμό πίσω ήσουν. Δεν ήσουν μακριά. Να κερδίσει την ΑΕΚ και την
2: καβάλας. 2 βαθμούς πίσω έπεσες.
1: Άρα δεν ήσουν μακριά.
2: Με το δεδομένο ότι αν δεν κερδίσεις και πας στην ισοπαλία, θα έχεις τελευταία αγωνιστική την ΑΕΚ όπως την έχουμε σήμερα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά. Όμως σου λέω και πάλι, δεν ήταν διαφορά 5 πόντων και πήγες με τη Λάρισα 6.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Ή 3 πήγες 4.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Πήγες από την ΑΕΚ 2 βαθμούς πίσω.
2: Αλλά okay. Η ψυχολογία στον αθλητισμό γενικότερα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Ναι, είχες 15 μέρες να ξεκουραστείς για τα πλέον και ξεκίνησε αμέσως. Να κάνεις τον Άσο με την ΑΕΚ. Δεν το έκανες με τον Κοϊτά που κέρδισε η ΑΕΚ 1-0. Θα πας ένα πόντο μπροστά. Εκείνη την αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική. Περιμέναν όλοι, θυμάσαι όταν λέγαμε και με το Χάτζημα και με σένα και με τα παιδιά, περιμέναμε ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ εύκολα.
2: Ποιος το περίμενε?
1: Λέγανε, ρε παιδί μου.
2: Άσε τι λένε, ρε.
1: Ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά στη νίκη από την ΑΕΚ και τα λέγανε και οι αποδόσεις των σχηματικών εταιριών. Και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Και βόλεψε την ΑΕΚ. Πήρε διπλό και έχει ο Παναθηναϊκός. Εκεί έγινε διαφορά.
2: Η ΑΕΚ στήθηκε καλά πίσω από την μπάλα. Ωραία. Ναι. Έβαλε ένα γκολ στο 5 με το λάθος του Παναγιώτη του Ρέτσου. Το εκμεταλλεύτηκε, βγήκε στο επιθετικό transition, έκανε το 1-0. Και ο Ολυμπιακός από το 5 μέχρι το 95 με τις καθυστερήσεις, 90 λεπτά.
1: Δεν έκανε φάση. Μαζί σου.
2: Έκανε μια μισή φάση.
1: Μαζί σου, μια με το Ελκαμπή. Καλή
2: παραγγελία. Αυτό, ένα σούτο Ελκαμπή.
1: Θέλω να σου πω ότι αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε και το παιχνίδι, ήταν μπροστά από την άγκα βαθμό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, εκεί χάθηκε στην ουσία.
2: Έπρεπε να μπει για να κερδίσει.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
4: 943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237, Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. 33 λεπτά μετά τις 12. Σάββατο, ωραία μέρα έχει έξω. Έχει λίγο δροσούλα βέβαια. Δεν έχει ζέστη, Γιάννη. Όπως είχε προηγούμενες μέρες.
1: Αλλά
0: ωραία είναι η Φιλαδέλφεια.
1: Σήμερα πάμε. Με λίγο με δόντια, αλλά καλώς.
0: Εντάξει. Ο Βασίλης, ωραία εκπομπή. Βασίλης Πελεκάδα, Μαύρη Θύελλα. Γεια σου, Μπιλάρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Τόλης 7, στα 4 μάτς με ΠΑΟΚ, χάσαμε το πρωτάθλημα. Πήραμε μόνο 2 βαθμούς, ενώ ήμασταν σόλα καλύτεροι. Σωστό, δεν έχει άδικο, γιατί και εσύ.
1: Μεγάλο.
0: Κοίτα, καλύτερο να γίνει μόνο στο μάτς του Καραϊσκάκη στην Ισοπαλία.
1: Στο κύπελο.
0: Όχι στο κύπελο, στην Ισοπαλία. Κύπελο άλλο, δεν είναι πρωτάθλημα. Στο κύπελο ήταν καλή και άκρη που είχα τον
1: όρο. Εννοεί τώρα στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, στο πρωτάθλημα, στο Καραϊσκάκη που ήταν 0-0.
1: Ήταν λίγο καλύτερο.
0: Ήταν πολύ καλύτερο στην Τούμπα όμως που έχασε 2-1. Που στο γύρισε.
1: 3-1. Α, στο πρωτάθλημα, στην κανονική περίοδο.
0: Ναι.
1: Πάλι. Αλλά μετά το 70 ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε στο δεύτερο.
0: Και εντάξει,
1: παιχνίδι.
0: Βέβαια γλίσε κι άλλο εκεί τώρα.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Κέντρισε,
1: ενώ κέντρισε, μπήκε κυριαρχικά μέσα.
0: Έχασε
1: ευκαιρίες. Και μπήκε στο 1-0 με την κολάρα του Τσικίνιο. Και μετά όντω έχασε ευκαιρίες.
0: Έχασε για λάθο και ο Μάρτιν.
1: Έκανε 2 γκολ δώρο.
0: Ναι, το ένα που γλίσε ο παίχτη.
1: Που γλίσε. Ο Μάρτιν. Ο Ορτέγκα.
0: Εσύ αυτά συμβαίνουν και βάλε τον γκολ πάω και μετά πήρε την ψυχολογία και βάλε το δεύτερο. Ναι, έχει δίκιο Τόλη και εκεί χάθηκε το πρωτάθλημα. Εντάξει, να μου πει τώρα. Το πρωτάθλημα μπορεί να, παιδί, να πούνε πολλές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει: το χάσα στη Λάρισα που έχασα.
1: Βέβαια.
0: Το χάσα στο Βόλο που έχασα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κέρδισε στη Φιλαδέλφεια και έχασε άλλους βαθμούς. Η ΑΕΚ έχασε βαθμούς και στον Ατρόμητο, έχασε βαθμούς και στη Λάρισα, έχασε βαθμούς και στο Βόλο.
1: Για να τελειώνω,
0: στο Βόλο σου πάει στο 95.
1: Ήταν η πιο σταθερή ομάδα
0: απλά,
1: του πρωταθλήματος και πιο σοβαρή, να το πω έτσι.
0: Έβλεπα χτες εδώ πέρα στο Facebook ένα site που είχαν βάσει ότι η ΑΕΚ πήρε 6 βαθμούς από τον 90 και μετά. 8 βαθμούς, ρε φίλε.
1: Ναι, μεγάλη υπόθεση.
0: Να παίρνεις αποτέλεσμα με 8 βαθμούς.
1: Που σημαίνει ότι όταν παίρνεις. Για να τα μεταφράζουμε.
0: Στο Βόλο, στο Φάρι, στο 95.
1: Να μεταφράζουμε σωστά τα παιχνίδια, έτσι. Που σημαίνει ότι ψάχνεις ακόμα και στο τέλος του παιχνιδιού
0: εντάξει,
1: ορθολογικά να βρεις γκολ.
0: Χρειάζεται και τύχη, εντάξει.
1: Εμείς τώρα υπάρχουν, ας πούμε, γίναμε φέτος η χαρά της έντρας και των αντίπαλων αμυντικών. 57 έντρες με τον Παναθηναϊκό. Ρεκόρ παγκόσμιο πρέπει να είναι αυτό.
0: Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Λιβάη Γκαρσία.
0: Ο Μιτσάλας, ό,τι και να πει σήμερα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Πες τα σήμερα.
2: Ναι.
0: Σήμερα πες τα ό,τι θέλεις, πες σήμερα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Και 8-0 να πεις, δεν νοιάζει σήμερα, το πήρα
2: το
0: βράδυ.
2: Το μάτσι είναι άσο δαγκωτό.
0: Μπράβο, σήμερα σε αφήνω να μιλήσεις.
2: Άσο δαγκωτό, 3-0.
0: Έτσι,
1: πάλι 3-0.
0: Σήμερα δεν μας νοιάζει, ό,τι και να πει.
2: 3-0. Γιατί είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο, οπότε 3-0.
0: Σήμερα δεν μας νοιάζει, Μιτσάλα, πες ό,τι θέλεις, το πράγμα το πήραμε. Αυτό είναι.
2: Και από την ΑΕΚ θα σκοράρει ο Γιώβιτς,
0: ναι.
2: Ο Κοϊτά.
0: Ναι.
2: Ο Κοϊτά και ο Πινέδα.
0: Και ο Λιβάη Γκαρσία έρχεται, λέει, ε.
2: Ναι, έτσι άκουσα. Δεν ξέρω. Έρχεται, αλλά η ουσία είναι να έρθει στην ΑΕΚ. Και το κάνω εγώ. Να έρθει και να πάει στους αντιπάλους.
0: Πρέπει να δώσει πολλά λεφτά. Και όποιος θα τον πάρει, πρέπει να δώσει πολλά λεφτά για να τον πάρει.
1: Ναι, το έχεις δει το 3-0.
2: Άμα έρθει. Και το κόραγο να έρθει
0: πάλι στην ΑΕΚ,
2: όχι να πάει σε
0: δεν ξέρω, λέω, γράφουν ότι έρχεται τώρα, δεν ξέρουν για ποια ομάδα. Για ποια ομάδα και να έρθει όμως, πρέπει να δώσει πάνω από 10.
2: Άμα πάει στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τι να το κάνω. Είναι ζώρο να δω.
0: Θα αλλάξει
1: όνομα.
0: Μπράβο, θα αλλάξει
1: όνομα.
0: Θα λέγεις Πινέδα.
2: Τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Τα λέμε, γεια σου φίλε. Γεια. Παιδιά, είδατε το Μιτσάρα που λέτε, τον άφησα
1: γυρίσει. Πρώτη φορά πρέπει να είναι που το έχει αφήσει να πει ολοκληρωμένο.
0: Ναι, να πει για πρώτη φορά το λέμε.
1: Αυτό είναι γούρι.
0: Λοιπόν, ο Λιβάη, ναι, ακούγεται από την Τουρκία βγήκαν δημοσιεύματα ότι ενδιαφέρεται ομάδες από την Ελλάδα.
1: Από την Τουρκία, ειδικά. Εντάξει, καλά.
0: Και από την Ολλανδία ένα site. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται ομάδες από την Ελλάδα και βάζει και τις ομάδες.
1: Από την Τουρκία, ίσως τα πιο αφαιρέγγια site.
0: Και από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και από ΑΕΚ. Ότι ενδιαφέρονται για τον Λιβάη Γκαρσία. Βέβαια, κακή χρονιά στη Ρωσία. Πολύ κακή χρονιά, Γιάννη. Καθόλου δεν έπαιξε. Έπαιξε λίγα παιχνίδια, δεν έκανε τίποτα. Τραυματισμούς δεν έβγαλε, όπως έβγαλε στην Ελλάδα. Ναι. Βέβαια, δεν έπαιξε κιόλας για να βγάλει τραυματισμούς. Αλλά νομίζω εγώ ότι όταν η Σπάρτα Κμός έχει δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ. Για να
1: εντάξει, θα έχει πέσει η αξία του, εφόσον δεν είχε τόσα παιχνίδια.
0: Λέω.
1: Η αγοραστική του αξία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κυρίως δεν πιάσανε κορόιδο. Α πούμε, πάρτε τον 2 εκατομμύρια.
1: Όχι, εννοείται.
0: Α πούμε, πάνω από 10.
1: Θα σου πει να 10. Χάσει ένα ποσοστό.
0: Α, χάσει 5 εκατομμύρια.
1: Αυτό.
0: 10 ναι, εκατομμύρια τα δίνει.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι πολλά τα
1: λεφτά. Όχι, όχι.
0: Σε παίκτη που πει, να μου πει και στη Ρωσία, πολλοί παίκτε πάνε και είναι παράξενο το κλίμα και στη Ρωσία. Πολλοί πάνε και δεν παίζουν. Δεν πιάνουν εύκολα. Είναι παράξενη η Ρωσία. Γι' αυτό και δίνουν και μεγαλύτερα συμβόλαια, γιατί είναι και
1: πάνε
0: δύσκολα
1: οι ποδοσφαιριστές. Πάνε δύσκολα. Και δεν είναι από τα πρωταθλήματα που επιλέγουν.
0: Και σου δίνουν και παραπάνω χρήματα για να έρθει.
1: Ακριβώς. Πληρώνουν υπεραξία.
0: Μάλιστα, το Καστίγιο.
1: Ναι, πληρώνουν υπεραξία.
0: Τώρα πλήρωσε το Καστίγιο. Σαχτάρ, 18.
1: 15 εκατομμίλια τότε.
0: Τότε. Μιλάμε για πολύ μεγάλο
1: νούμερο. Πολύ μεγάλο νούμερο. Σημερινά λεφτά θα ήταν.
0: Μετά που ήθελα να τον δώσει πίσω. 13 είπε η Σαχτάρ. Και μετά έμεινε ελεύθερο και ήρθε. Εντάξει. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε γραμμούλα. Για να δούμε. Πρέπει να έχουμε μια για να δούμε. Καλημέρα.
3: Ναι. Έλα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριο Καραχάλιο.
1: Καλώ τον.
0: Γεια σα, αντιπρόεδρε.
1: Καλώ τον.
3: Τερκέ.
1: Έλα, αγόρι μου.
3: Φίλε, κάνεις τα ρεπό του Καλτσμάν.
0: Ναι.
1: Τέριαξε, βρε, δεν θα ήταν ρεπό. Απλά ο άνθρωπος, είπαμε, δημιουργεί ωραίες.
0: Πήγε να χορέψει.
1: Ωραίες καταστάσεις στο μυαλό του.
3: Είπαμε, ρε άνθρωπο, που τελείπει ο Καλτσμάν, είσαι εσύ εκεί πέρα.
0: Έτσι, πες τα.
1: Ο
0: κύριος Τσαπαλιάς λέει πώς θα έρθεις εσύ από εδώ.
3: Εγώ δουλεύω, φίλε, εγώ δεν κάθομαι.
0: Ναι, δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο δουλεύεις μια φορά, μπορείς να έρθεις. Λέει ο κύριος Δήμος Τσαπαλιάς να σου πει χαρακτήρια για την Καλαμάτα.
3: Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, εντάξει, όποτε δεν δουλέψω.
0: Μπράβο, να περάσει από εδώ σε δύο δήμου, να σου πει για την Καλαμάτα. Συγχαρητήρια.
3: Όποτε δεν δουλεύω.
0: Καλαμάτα, τι γίνεται, αντιπρόεδρο, τώρα έγινε.
3: Λοιπόν, κοίτα, άντες, εγώ πάντως ήθελα τη Λάρισα να μείνει.
0: Γιατί?
3: Γιατί ήταν πολύ καλή εκδρομή, φίλε, στη Λάρισα.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα πηγαίνει στο. Θα πηγαίνει στο Θεσσαλονίκη.
3: Όχι, όχι, Λάρισα, γιατί είχαμε και φτιάξει και σχέσει τώρα πέρυσι και με την Κηφισιά, με όλο αυτό που έγινε που. Μας υποστηρίζαν οι Λαρισαίοι, θέλανε να ανέβουμε εμείς και αυτά.
0: Θα πηγαίνει στην Τρίπολη. Θα πηγαίνει στην Τρίπολη, δίπλα.
3: Εντάξει, θα ήταν καλό.
0: Πού θα παίξει η Καλαμάτα, πού θα παίξει, έχεις μάθει τίποτα?
3: Δεν έχω μάθει. Εντάξει, και δεν ξέρω στον Βικελίδη που το δήλωσε. Το δήλωσε γιατί έπρεπε να δηλώσει η Δευτέρα.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίξει σαν ονίκη τώρα, μην τρελαθούμε. Εντάξει.
3: Εντάξει, τώρα θα δούμε.
0: Προπονητής ρίσκο,
3: Ρίσκο.
0: Καλός ο πονητής, αλλά πρώτη φορά σε Super League από μια ομάδα που δεν πήγε να.
1: Όλοι από κάπου.
0: Όχι, λέω. Είναι προπονητής ο οποίος δεν έκανε άνοδο, δεν πήγαινε για άνοδο. Λασίρου. Εντάξει, είναι ρίσκο, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Γιατί όχι.
3: Είναι ρίσκο, είναι νέος προπονητής, νέος ηλικία.
0: Ναι, έχει μπροστά του.
3: Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστοφιλίας είναι και. Ο coach στην Εθνική Ελπίδα, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια επιλογή ρισκαδόρικη, αλλά δεν είναι και αποτυχημένη. Προπονητής με.
1: Θα το δείξει πορεία.
0: Αυτό λέω. Ένας προπονητής που θέλει να δείξει πράγματα, νέος είναι, ανάλογος τι παίχτης θα πάρει, πήρε τον Μπατίστα. Πήρε τον Μπατίστα. Τεχνικός διευθυντής Μπατίστα. Ντανιέλ Μπατίστα. Γενικός διευθυντής.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει, ξέρει
3: πάλι. Καλό. Εγώ δεν σου κρύβω, φίλε, ότι ήθελα, στο έχω πει έτσι, άλλο σε Βασίλου και στην εκπομπή σου, ότι εγώ ήθελα να μείνει ο Βοσνιάδης.
0: Ναι, αλλά αυτός όμως ήθελε να φύγει.
1: Κάτι έγινε.
0: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
1: Όχι.
0: Είναι ο πονητής ο οποίος φεύγει πάντα. Από τη Λάρισα έφυγε. Από την Νίκη Βόλου έφυγε.
3: Εδώ θα έμενε, εδώ σε εμάς θα έμενε. Απλά βγήκανε
1: ναι.
3: Και διορέξανε ονόματα.
1: Ναι.
3: Ο Αλφα Βήτα, ο Γάμα μιλάει με τον Αλφα, τον Βήτα προπονητή.
1: Και τον εχάλασε, ναι.
3: Και εκεί τον
0: εχάλεσε. Κοίτα, Φώτη, τώρα εντάξει, Φώτη, να σου πω κάτι τώρα. Μεταξύ μας παραμυθαζόμαστε. Κάθε χρόνο σε όλες τις ομάδες και το με τη Λίμπα ακούγεται ότι ψάχνει προπονητή. Θα φύγει με τη Λίμπα, δεν φεύγει. Απλά και ο Βοζιάδης είναι ένα σύστημα το οποίο το κάνει. Ο άνθρωπος καλός κακός πήγε από την Νίκη Βόλου, έφυγε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε ακουστεί ότι θέλει να μείνει για πρώτη φορά. Ότι είχε ακουστεί ότι θέλει να μείνει στην Καλαμάτα.
0: Ακούγονται πολλά. Αλλά...
1: Και ακούστηκε, α πούμε, εντάξει, τον πείραξε τον άνθρωπο προφανώς.
3: Και ήταν και όλο το κλίμα στην ομάδα που βίωσε ο Βασιλιάδης, έτσι.
1: Ναι, τον αγαπήσανε πολύ, ρε. Τον αγαπήσανε πολύ.
3: Εντάξει, τώρα.
0: Πάμε τώρα για παρακάτω. Τώρα τελειώσαμε. Βοζιάδη, τελείωσε.
3: Τώρα δούμε, να ξεκινήσει η ομάδα να κάνει οπωσδήποτε χρειάζεται μεταγραφές.
0: Ναι, φίλε. Θέλει παίχτες.
3: Α δούμε τώρα και με το γήπεδο, γιατί λογικά πρώτες αγωνιστικές μπορεί να γίνει να βάλουν και κανένα κλειδάρι που να παίξει γύρω στα 4 ξέρω εγώ παιχνίδια εκτός έδρας για να μπορεί και το γήπεδο.
1: Αυτό έτσι θα λένε. Παίξει τεράστιο ρόλο, θα παίξει στο έτσι ξεκίνημα.
0: Στα 4-5 παιχνίδια, μήπως Καλαμάτα δηλώσει ότι να παίζω τα 5 πρώτα παιχνίδια μόνο έξω. Όπως έκανε κάποτε ο Πλατανιάς. Ο Καλονί.
1: Γιατί αν ξεκινήσει να κυνηγά από την αρχή που παίζει ψυχολογία ρόλο. Και, δηλαδή Αν όμως καταφέρει και το ξεπεράσει αυτό και πάει μετά στο γήπεδό της με τέσσερα
0: το θέμα εκτός. Το θέμα είναι ποιο γήπεδο να πάει να παίξει.
3: Εντάξει, θα το δούμε. Θα δούμε,
0: πρέπει
3: θα δούμε
0: στην Αθήνα,
1: υπάρχει
0: να
1: περίπτωση να βγει κλειδάριθμος για να παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης που είναι κοντά και να βγουν έτσι τα παιχνίδια.
0: Και αυτό παίζει. Ναι.
1: Γιατί είναι σχετικά κοντά.
0: Κοίτα,
1: ναι.
0: Βέβαια, πρέπει και η ομάδα που έχει το γήπεδο να δεχθεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν υποχρεώνει η Super League από την Τρίπολη να δώσει το γήπεδο της, άμα θέλει το δίνει.
3: Όχι, δεν
1: εννοείται.
3: Γιατί είδες και ο τέτοιος ο Ατρόμητος που δεν το έδωσε το γήπεδο για τον τελικό.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: και παίξανε. Θέλω να πω ότι εντάξει, τα γήπεδα υπάρχουν κάποια γήπεδα στην Αθήνα περισσότερα και Τρίπολη. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
1: Ναι,
0: Πάτρα. Πάτρα, και Πάτρα.
3: Όσο αφορά σήμερα τα παιχνίδια. Εγώ παιδιά θεωρώ ότι έχουν όλοι κίνητρα να κερδίσουν.
1: Για το δικό του λόγου, ναι.
0: Σωστό, σωστό.
3: Ο καθένας για το δικό του
0: λόγο. Σωστό.
3: Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι το τελευταίο παιχνίδι λογικά στη λεωφόρο.
0: Και να μην φύγει με καμία νίκη στα play-off.
3: Ακριβώς αυτό. Να μην κάνει δηλαδή το περσινό με την ΑΕΚ, βέβαια ΑΕΚ πέρυσι.
0: Έχανε μόνο. Έχανε μόνο.
3: Ναι, ναι. Αλλά είναι το τελευταίο παιχνίδι.
0: Σωστό. Στη λεωφόρο. Βέβαια είναι άδεια η λεωφόρο, κρίμα τώρα.
3: Εντάξει, ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη, ο Ολυμπιακός ναι. θέλει νίκη, η ΑΕΚ θέλει νίκη.
0: Για να είναι πιο γλυκιά η φιέστα, ναι, σωστό. Όλοι θέλουν.
1: Να επιβεβαιώσει και ότι είναι η καλύτερη ομάδα, ναι, δηλαδή με πιο εμφαντικό τρόπο.
0: Και να βγει αίτητα από τον Οκτώβριο χωρίς ήττα.
1: Ακριβώς.
3: Και για να και έστω και ο ένας φίλος, που βγήκε και ο φίλος στο τηλέφωνο, έτσι. Επειδή μου να μην πει ότι αυτό, δηλαδή να πάει να κερδίσει η ΑΕΚ και τελείωσε. Όλοι θέλουν
0: νίκη. Ναι, όλοι θέλουν για τους
1: μπήκες. Συμφωνώ μαζί σου Φώτη, αυτό με τα εντρικαδόρικα και τα να βλέπουμε, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει ή κάποια υποψία δηλαδή, πρέπει να σταματήσει. Αν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έχει αλλάξει τα τελευταία 4-5 χρόνια, έχει αλλάξει.
0: Να σου πω κάτι, ακούγαμε λίγες εβδομάδες πριν, Φώτη και Γιάννη, ακούγαμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αν δουν το παιχνίδι της ΑΕΚ πάει αλλιώς, να δώσει ένα στον άλλο το παιχνίδι, να πάρει η ομάδα. Μετά λέγανε ο Παναθηναϊκός θα δώσει το παιχνίδι στην ΑΕΚ, που ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ έπαιξε καλύτερα από όλους.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα που λέμε τώρα.
1: Δεν υπάρχουν. Είμαστε συνέχεια του να ψαχνόμαστε να βρούμε. Και για τον Ολυμπιακό λέγανε ότι με τον ΠΑΟΚ τα έχει βρει, θα κάτσει να χάσει ή το ένα ή το άλλο. Και πιο παλιά λέγανε, άστο τώρα, δεν υπάρχει λόγος ρε παιδιά. Έχει αρχίσει και φτιάχνει το πρωτάθλημα μας. Και αυτό σαν εικόνα αντικατοπτρίζεται στην Ευρώπη και στη βαθμολογία μας. Από 20 έχουμε φτάσει, κοντεύουμε 10. Ας συνεχίσουμε έτσι. Όχι, εσύ πες, εσύ.
3: Οι ομάδες παίζουν φίλε για την ιστορία τους.
1: Εννοείται, έτσι, συμφωνώ μαζί σου,
0: Έτσι είναι.
3: Τέλος. Και αυτές οι μεγάλες ομάδες δεν θα κάτσουν, εγώ πιστεύω, να ξεφυλιστούν για να κάνουν το κατήρι στον άλλον.
1: Μα δεν λέγανε ότι θα κάτσει να χάσει πριν 2-3 χρόνια που ήταν να το πάρει ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ρέατσουκ. Ότι θα κάτσει να χάσει ο Ολυμπιακός για να μην το πάρει η ΑΕΚ.
0: Και το πήρε η ΑΕΚ.
1: Και ότι θα κάτσει να χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός και το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, σταματήστε λίγο αυτό το πράγμα. Είναι κουραστικό για εσάς τους ίδιους. Κουράζει το κεφάλι σας.
3: Λοιπόν, και να πω και το τελευταίο. Χάρη στο φίλο που βγήκε και είπε τώρα για το LKB που τον έβαλε ο Μετελίδα. Έτσι, σταματήσατε να ασχολείστε με τη σεφάρα μας.
0: Ποια σεφάρα, τι. Α, ναι, τη χαρά. Βέβαια η χαρά εξαφανίστηκε από εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω, πήγε να ψωνίσει τίποτα, να πήγε να μαγειρέψει. Μπορεί να πήγε να μαγειρέψει.
3: Ξέρω, αλλά είναι τίποτα, φύκια. Σήμερα, άκουσα και χθες την εκπομπή.
0: Ναι, σήμερα δεν έστειλε πολλά μηνύματα. Ξέρω αν πήγε με το γιο, παίζει μπάλα ο γιος.
3: Και σήμερα. Δεν ασχολήθηκε και ο κόσμος πολύ μαζί της.
0: Ναι, γιατί φτιάχνει φύκια. Φύκια λαδορίγανη σήμερα.
1: Φύκια, φίλε, είναι βασική διατροφική, πώς να το πω, συνήθεια.
0: Ψαριών.
1: Των Κινέζων. Όλη αυτή τη ανατολική κουζίνα.
3: Και αυτό που είπε ο Χάτζημαν, εξυπακούεται κόκορας με χιλοπίτες.
1: Έτσι, αγόρι μου, μα τι, δεν το φώναξα.
0: Είμαι μακαρόνι χοντρό.
3: Είμαι από την Καλαμάτα.
1: Χιλοπίτες.
3: Έχουμε την Κοσμοπούλα, αλλά φίλε...
0: Είναι κόκορας, ναι.
3: Θα έτρωγα και εγώ ένα κόκορα με χιλοπίτες.
0: Ας φτιάξει χαρά, να σου πω εγώ, αν τον
3: φας. Βέβαια, τώρα, επειδή κάνει, λέει, δίαιτα κάνει.
0: Ποιος?
3: Δεν ξέρω ποιος.
0: Εντάξει, λέει, θα περνάσει η ώρα. Ο Χάτζημαν κάνει δίαιτα.
1: Έχει χάσει κάτι γραμμάρια από τα αυτιά που τον είδα τελευταία φορά.
3: Πώς θα κάνει δίαιτα με κόκορα και χιλοπίτες, μέσα στη σαλτσίστα και αυτά.
0: Θα φάει σαλάτα όμως.
3: Και άμα έχει και ωραίο ζυμωτό ψωμί το μαγαζί.
1: Χιλοπίτες με ψωμί δεν πάει. Είναι ζυμαρικό με υδατάνθρακα. Δεν κάνει.
0: Βουτάζε, παπάρα, βουτάζε.
1: Ωραία, εκεί θα γίνει 300 κιλά.
0: Εκεί ωραίο είναι το ζουμί να βουτάζει με παπάρα να κάνει ψωμάκι. Και μια χωριάτικη δίπλα με φέτα μέσα μπόλικη λαδάκι.
1: Αυτά παχαίνουν.
0: Αυτά θέλουμε εμεί.
1: Αυτά παχαίνουν. Οι βούτε παχαίνουν.
0: Τι θα φάμε, φύκια τη χαρά.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, ε.
0: Γεια σου Φωτάρα μου, καλημέρα.
1: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά. Έχουμε άλλη μια γραμμούλα για να δούμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου Μπίλη.
0: Γεια σου καλλιτέχνη. Γεια σου. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Α, πάει δεύτερη θέση, καλά θα είναι η ομάδα σου.
4: Δεν είμαι ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ δεν έλεγε στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα έλεγε ΠΑΟΚ όμως. Το ξέχασε.
1: Είναι ΑΕΚ, είναι ΑΕΚ.
0: Α, καλά.
1: Μην τον.
0: Καλά είναι ΑΕΚ.
1: Είναι ΑΕΚ.
0: Όταν παίρνει πρωτάθλημα.
1: ΑΕΚ και μάλιστα πιο πολύ μπασκετικό. Να ξέρει. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ ο Βασίλης που έχασε το ευρωπαϊκό.
0: ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ ΑΕΚ είναι ο Βασίλης. Στα ραδιόφωνα τα άλλα έβγαινε και έλεγε ότι είναι ΠΑΟΚ.
1: Ανώμαλος δεν μιλάω.
0: Ναι.
4: Του χρόνου
0: πάλι τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι να μην κοιτάς μόνο την νίκη, να είσαι οπαδός της ομάδας σου, ό,τι και αν γίνει. Εγώ σήμερα, για να πάρετε εικόνα, έχω έρθει με φανέλα του Ολυμπιακού και ζακετάκι του Ολυμπιακού.
0: Να θυμίσει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Ολυμπιακός στα εύκολα, θρύλος στα δύσκολα. Εντάξει.
4: Πιστεύω ότι θα μπορεί και να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν σου λέω δεν γίνει να εξής. Δεν σου λέω δεν γίνει να εξής. Ορίστε τι είπε τώρα.
1: Πέτρε Βασίλη. Βασίλη εμένα άκου.
0: Είδες τι είπε.
1: Πες Βασίλη πες.
0: Δεν θα κερδίσει η Άκη σήμερα. Αυτός είναι εξής.
1: Νομίζει είπε.
0: Νομίσματα. Τι πάει να πει νομίζει.
1: Νομίζει, είπε ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Γιατί δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο τον Ολυμπιακό.
0: Ντροπή σου, Βασιλάκη.
1: Έτσι, μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Ντροπή σου, Βασιλάκη. Εγώ θα πάω ως γήπεδο με την Αχμέτ σήμερα και θα σε απέξω.
1: Βασίλη, πέστα ρε. Να κάτσετε να χάσετε και να κερδίσουμε εμείς να βγούμε δεύτερη, ρε.
4: Ναι.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο, ρε Βασίλη. Να σε καλά, Βασίλη.
0: Πάω τρίτο η ομάδα του. Γεια σου φίλε.
1: Ευχαριστούμε Βασίλη.
0: Τρίτος η ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστούμε τον Βασίλη που είχε την άποψη αυτή.
0: Καλημέρα ο Βασιλάκης μας έστειλε εδώ. Το Ναυάγιο Βασίλης. Ρώμα Λάτσιο Άσο. Κόμο Πάρμα Άσο. Ιουβέντους Φιωρεντίνα Άσο. Και Ολυμπιακός Μπετ Μπιλντεράκ Ολυμπιακός. Σοπαλία τελικό αποτέλεσμα. Over 1,5 γκολ. Ένα ο Ζήνη σούτ στην εστία. Και ένα ο Τσικίνιο σούτ στην εστία. Αυτό δίνει 7,60.
1: Έλα να σου πω, καλό στοιχηματάκι, ναι.
0: Καλά τα βάζει, Μπιλάρα.
1: Με εφικτό το Bet Builder, αρκετά εφικτό.
0: Και γιατί βάζει τα άλλα τα τρία παιχνίδια.
1: Το οποίο από μόνο του δίνει 7,40,
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Αυτό λέω, γιατί βάζει 7,60. Γιατί βάζει τα άλλα παιχνίδια. Βάζει τα άλλα παιχνίδια, βγάλε.
1: Αν βάζει λίγο την απόδοση, ρε.
0: Βάλε μόνο τα άλλα τα τρία.
1: Με ένα ταλιράκι παίρνει 95.
0: Ναι, βάλε να πάρει 50, βάλε 70, να βγάλει τα άλλα δύο. Μικρές απόδοσεις.
1: Και τα άλλα καλά είναι, μια χαρά.
0: Καλά είναι του Μιτσάρα, λέει σήμερα ο Τζιμ που βγήκε ο Μιτσάρα και πήγε 2-0. Τον άφησα εγώ σήμερα, είδες.
1: Αμέ, αμέ.
0: Σήμερα δεν μας ενδιαφέρει, τον άφησα.
1: Αμέ. Μπετόν σημείο.
0: Ναι.
1: Μπετόν.
0: Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Και ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου Λιάκο μου. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που πριν ξεκινήσαμε από Βόλο για την αεκάρα μας. Παιδιά σιγά σιγά στον δρόμο. Προσοχή, ησυχία.
1: Εννοείται.
0: Μην τρέχετε.
1: Εννοείται.
0: Καλό ταξίδι να έχετε. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε στους δρόμους. Ε.
1: 5 λεπτά πιο μετά
0: βολτούλα,
1: για να το
0: βολτούλα πάμε.
1: Κοιτάς και έτσι είναι, ρε παιδιά.
0: Έχεις μπροστά σου πολλές ώρες. Τώρα ξεκίνησε μία η ώρα, 3,5 ώρα θα είσαι στην Αθήνα.
1: Έτσι. Και στο λέει άνθρωπο που του αρέσει ταχύτητα και τελικά την έχω γλιτώσει 2-3 φορές, να ξέρετε. Οπότε ήρεμα, παιδιά.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Άλλη μία, καλημέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Πάμε, παρακάτω, καλημέρα. Ναι. Δεν μας μιλάει ο φίλος.
1: Εντάξει μωρέ, μπορεί να έχει κάτι γίνεται τώρα.
0: Να μην ακούγεται. Πέρα από ένα site ένα πιτσιρικάς. Μακάρι το παιδάκι αυτό να μείνει εκεί. Τη site εκείνο που διαβάζω τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Ο Αργύρης Αργυρίου.
1: Ναι.
0: Ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ 17 τη χρονιά τη φετινή, σκοράροντας 29 γκολ σε 26 παιχνίδια.
1: Εντάξει ρε φίλε, αυτό πρέπει να το κοιτάμε σαν.
0: Η ΑΕΚ λέει κατάφερε, δεν πήρε πρωτάθλημα, το πήρε η ΚΑΠΑ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πάω στα παιδιά αυτά, πρέπει να τα προσέχουμε. Του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού, του ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη.
1: Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα με τη μεταγροφολογία. Έχω πει δύο πραγματάκια. Για να έρθει ένα ξένο, πρέπει να είναι δύο κλάσει καλύτερο από τον Έλληνα.
0: Και άμα βγει κιόλα.
1: Έτσι. Πρέπει να είναι δύο κλάσει καλύτερο από τον Έλληνα. Αλλιώς το project πρέπει να είναι, προσέχουμε τις, γιατί δεν έχουμε και τα λεφτά να ξοδεύουμε. Το project όλες οι ομάδες είναι φτιάχνουμε καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα
1: καλές ομάδες από
0: αυτό
1: κάτω.
0: Αυτό το παιδάκι τώρα, το συγκεκριμένο παιδάκι τώρα, έχει βάλει 29 παιχνίδια. Δηλαδή κάτι δείχνει το παιδάκι αυτό, ρε παιδί.
1: Βέβαια,
0: δεν πρέπει σιγά σιγά να του, να το ανεβάσει λίγο παραπάνω, να το πάρει και ένα ροπόνι, να το προσέξει λίγο παραπάνω. Είναι ένα
1: βέβαια
0: παιδάκι το οποίο φαίνεται ότι έχει τον γκολ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Νεαρό παιδάκι είναι. Εντάξει, πιτσιρικά. Και του Ολυμπιακού να ήταν τα ίδια, θα έλεγα. Να βγάζουμε κανένα ταλεντάκι, ρε φίλε. Να βγάζουμε κανένα ταλεντάκι. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα ή όχι γραμμούλα για να δούμε. Καλημέρα. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ο Γιώργαρα.
1: Αργείς, ρε Γιώργο, αργείς και παίρνεις και ώρα που πρέπει να κλείσουμε, ρε Γιώργο.
0: Θα ξαναπάρει μετά.
1: Θα ξαναπάρεις μετά.
5: Το κλείσω, άμα είναι να κλείσω.
0: Θα πάρεις,
1: όχι, ρε.
0: Κοίτα,
1: όχι.
0: Τώρα άμα μιλήσεις, θα μιλήσεις για δύο λεπτά. Καλύτερα να μιλήσουμε μετά πιο πολύ.
5: Θα κλείσω, θα πήγε ο διάλογος.
0: Κάντε, για το πάρει, για το πάρει και
5: Άρσενα. Να συγκολλήσω το τηλέφωνο.
1: Όχι, ρε.
5: Ναι. Το τηλέφωνο βλέπεις το σε άλλο σταθμό, όχι αυτό που είναι στο κοντρόλ.
0: Το κοντρόλ βλέπω, ρε, απλά οι γραμμές είναι δύο.
1: Είναι δύο
0: γραμμές. Δεν μου χτυπάνε οι άλλες που να πίσω, κατάλαβες. Βλέπω μόνο δύο γραμμές. Κατάλαβες. Και βλέπω κι εγώ και λέω στο μαυρό γατά, δεν τον βγάζω.
5: Δεν τον βγάζω.
0: Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπάω. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Γεια, γεια.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν.
0: Όχι, μετά θα έρθει πρώτα μια φωτογραφία να δει.
1: Ναι.
0: Αν πρέπει να την ανεβάσω τη φωτογραφία αυτή.
1: Πού είναι, του Χατζημάν?
0: Έλα εδώ να δεις.
1: Έρχομαι, έρχομαι.
0: Ναι, είναι ο φίλος μου ο γραφίστας. Και τι λέει από κάτω? Ιδού ο λόγος απουσίας. Έτσι. Αυτή πρέπει να ανεβάσω στο Facebook, ναι ή όχι?
1: Λοιπόν, αν την ανεβάσει αυτή στο Facebook.
0: Όχι, είναι φίλος.
1: Βλέπω να γυρνάει με drone. Να αφήνει τη βάση εκεί,
0: ναι.
1: Και να γυρνάει ο Μανόλο με ντρόν, με ελικόπτερο.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
13: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
14: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
17: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
1: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sport. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα play-off τη Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All-Win Arena για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα βασικού για τον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι, δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στο Μπάγκο Βάργα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7.30, περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Λάκης Κοντσιώτης. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 2. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για τους ασπρόμαυρους ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το φινάλε στις θέσεις 5-8, ο Όφη κοντράρεται στις 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον 943 Interveten Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει στο Κλάνς Βικελίδη στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κοσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Σεντασιστής, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 3. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League στις 3 και 4, Μύκονος Παναθηναϊκός και στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Στο Handball Αντρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Τσέλσι ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 44χρονο πρώην προπονητή των Bayer Leverkusen και Real Madrid της Τσάμπι Αλόνσο μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Michael Carrick σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 2.30 Manchester United Nottingham Forest, στις 5 Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30 Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga στις 8 Αθλέτικο Bilbao Θέλτα, Αθλέτικο Μαδρίτη Τζιρόνα, Έλτσε Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα, Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις 10 και 4 Μπαρτσελόνα Μπέτις. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής Σερία, στη Μία, Τζένοα Μίλαν, Ρώμα Λάτσιο, Πίζα Νάπολη, Κόμο Πάρμα και Γιουβέντους Φιωρεντίνα. Στις 4, Ίντερ Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο, Ουτινέζε Κρεμονέζε, Κάλιαρι Τωρίνο και Σασουόλο Λέτσε. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, στις 10, Παρί FC Paris Saint-Germain, Μαρσέι Ρεν, Στρασβούργο Μονακό, Λιόν Λανς, Λίλ Οσέρ, Νις Μέτς, Ναντ Τουλούζ, Λοριάν Χαβρι και Μπρέστ Ανζέ. Την επιστροφή του στους αγώνες UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός Παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή. Το βλέπες. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
15: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Νέο κανάλι στο YouTube. YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
20: Κύριε Βασίλη, γραφίστε το μήνυμα. Την πήραμε τη φωτογραφία, την είναι ο φίλος μου Γιάννης.
21: Τώρα
20: θα τη στείλουμε και στο Χάτζημαν.
21: Να το σχολιάσουμε αυτό.
20: Όχι, όχι. Μην τον εκθέσουμε.
21: Σπηριά, ρε.
20: Μην τον εκθέσουμε τον άνθρωπο. Αμαρτία είναι. Τύπο Μιτσάρα 3-0 η ΑΕΚ, ο Μιτσάρα είναι ο Αεκτζή. Εντάξει, δεν με νοιάζει, αυτόν έβγανα και τον άφησα και μίλησε σήμερα.
21: Ναι, εντάξει. Ναι, τα γούρια είναι γούρια.
20: Μπράβο, σήμερα δεν με νοιάζει, α πούμε, τον άφησα και μίλησε. Άλλε φορέ τον κόβω όταν λέει για την ΑΕΚ.
21: Γιώργο, έτοιμη.
20: Γιώργο Λονδίνο, πάρε Νέα Υόρκη. Πάρε τηλέφωνο, τώρα είμαστε κομπλέ. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Για το φίλο μου ρωτάει για τον Πόνσε. Ο Πόνσε πρέπει να παίξει στην Αμερική. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι κάποια ενημέρωση. Νομίζω Αμερική πρέπει να είναι.
21: Καλό φορ.
20: Στην Αμερική ήταν, τώρα δεν ξέρω αν έχει πάρει κάπου αλλού.

0: και μπήκε να. Πρώτον, δεύτερον, να ξέρει ότι ο Ποντένσε τον Ολυμπιακό τον αγαπάει. Στον Ολυμπιακό, φέτος, αν χάνουμε το πρωτάθλημα, χάνουμε γιατί κάποιοι παίχτες, όχι δεν τον αγαπάνε, δεν ξέραν τι σημαίνει η φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ποιος δεν ξέρει, ποιος δεν ξέρει,
0: ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν τον Ποντένσε. Άκουσα με να ολοκληρώσω.
1: Ποιος δεν ξέρει όμως, δεν χρειαζόταν τον Ποντένσε
0: για να τα πάρει.
1: Ναι, ποιος δεν ξέρει όμως.
0: Χάσαμε παιχνίδια που έπρεπε να τα πάρουν τα δεύτερα του Ολυμπιακού. Και δεν τα, ακόμα και οι κακές μεταγραφές του. Και δεν τα πήρανε γιατί δυστυχώς δεν είχαν το ανάστημα να σηκώσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ποιοι ήταν αυτοί,
0: ρε Γιώργο.
2: Ποιος φταίει σε αυτό.
1: Ποιοι ήταν αυτοί οι πρώτα.
2: Περίμενε. Ερώτηση. Κοίταξε, να κάνουμε διάλογο έτσι. Ποιος φταίει σε αυτό. Ποιος φταίει σε αυτό.
0: Η διοίκηση.
2: Δεύτερη. Δεν φταίει ότι δεν άνοιξε το rotation.
0: Η διοίκηση φταίει πρώτα απ' όλα και ήταν προπονητής. Γιατί η διοίκηση οφείλει, ναι. Η διοίκηση εκτός από αναρτήσεις που κάνεις κύριε Καραμπαμπά, οφείλει όταν έρχονται στον Ολυμπιακό να μην τους κατεβάζει στο μουσείο να κάνουν βόλτα γύρω-γύρω να δουν τα κύπελα. Να τους πεις ελάτε εδώ και εσύ προπονητή και εσείς μυρωδιάδες που είσαστε από πίσω του με τα tablets, ελάτε και οι τέσσερις, καθίστε κάτω να σας εξηγήσω δύο πράγματα. Στον Ολυμπιακό. Αν έρθει ο Ολυμπιακός Λάρισα Χ, ναι, δεν θα μπορείτε να βγείτε έξω το σπίτι σας. Ενώ στην Αλμέιδα και στην Οβιέδο, αν έρθει η Αλμέιδα, ξέρω εγώ, με μια άλλη ομάδα μικρή, θα βγείτε από το σπίτι σας. Εδώ είναι άλλη νοοτροπία. Τα παιχνίδια αυτά τα δικαιούνται να τα πάρουν ποιοι. Να τα παίρνει ο Κωστίνια που ήταν αλλαγή, να μην περιμένει στο Ροτινέ. Να τα παίρνει η αλλαγή του Πιρόλα, ο Μόντσα. Να τα παίρνει η αλλαγή του Ρέτσου, ο Μπιανκό.
2: Παίξανε.
0: Περίμενε. Τους είχες εμπεδώσει το μήνυμα ότι έπρεπε να τα παίρνουν τα παιχνίδια αυτά. Για να πεις αν παίξανε. Δηλαδή ο Μπιανκό, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί υπάρχουν και πράγματα που είναι. Ο Μπιανκό δηλαδή δεν μπορεί να έχει παίξει με τη Λάρισα την Κηφισιά. Που με την Κηφισιά μας έσφαξε όσες και ένα πέναλτι. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Και αυτός το κέρδισε. Και αυτός το κέρδισε. Γιατί αν το είχε κερδίσει το πέναλτι εκείνο που του έκανε το κεφάλι μπάλα ο μαλλιάς τερματοφύλακας, τώρα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Γιατί θα είχαν πάρει δύο πόντους και θα ήσουν τέσσερις μισό την ΑΕΚ. Τώρα, μόνο αυτό το παιχνίδι σου λέω, δεν σου λέω άλλο. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Και αφού βλέπεις ρε διοίκηση του Ολυμπιακού, από το πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός Λεβαδιακός, σου μετράνε ένα γκολ, άλλο αν κέρδισε το 90 φεύγα. Και την άλλη μέρα βγαίνουν οι ίδιοι που σου μετέφεραν τον γκολ και σου λένε offside. Και βλέπεις ότι υπάρχει από πίσω ένα ψιλοκυνήγμα. Για δεν ξεκινάς από την αρχή και μένεις. Εντάξει, είμαστε ο Ολυμπιακός, είμαστε στο Champions League, έχουμε πάρει το κόμμα. Γιατί μένεις εκεί και δεν ξεκινάς να γκαρίζεις και εσύ όπως έκαγαρίζε ο Λιόπουλος, όπως γκαρίζαν όλοι οι υπόλοιποι. Καλά, καλά.
2: Μια ερώτηση να κάνω. Σαν Ολυμπιακός το λέω, έτσι πάντα. Θεωρείς δηλαδή ότι για το ότι έχασε το πρωτάθλημα φταίει η διαιτησία που το χάσε ο
0: Ολυμπιακός? Όχι, όχι, δεν κατάλαβες.
2: Πάμε.
0: Δεν κατάλαβες, ρε φίλε.
2: Εσύ θα θέτεις. Εσύ θα. Εγώ θα σου κάνω σε ερωτήσεις.
0: Εγώ σου πάει η διοίκηση. Άκουσα να πω διαιτησία. Η διοίκηση, ναι. Διότι δεν πέρασε στην ομάδα. Άκου, ρε φίλε, κάτι. Βγήκε ο Μαρινάκης πρόπερση μετά το conference το 2024 και είπε: θέλω τον double για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Μπορείς να μου πεις μια δήλωση της διοίκησης πέρυσι το καλοκαίρι μετά το double, ποιος ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού? Μπορεί να μας το πεις? Εσένα ρωτάω, Γιάννη.
2: Θα σου απαντήσω. Ναι. Με βάση τις κινήσεις που έκανε συνολικά όλη τη χρονιά, συνολικά, δεν έδειξε να το θέλει το πρωτάθλημα. Έδειξε να ενδιαφέρεται. Έδειξε να ενδιαφέρεται.
0: Άσε με
2: να απαντήσω, ρε, εσύ όμως, αφού κάνουμε διάλογο. Ωραία, μου κάνεις την ερώτηση να μην σου απαντήσω. Την άποψή μου λέω, δεν λέω ότι έχω δίκιο. Πρόσεχε, δεν λέω ότι έχω δίκιο, Γιώργο. Λέω την άποψή μου. Όλα κρίνονται με βάση τα αποτελέσματα, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός δεν έδειξε να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το πρωτάθλημα, όσο για να έχει καλή πορεία στο Champions League.
0: Ρε φίλε, δεν σε ρωτάω ότι αποτελέσματα. Ούτε σε ρωτάω αν έπαιξε μπάλα. Ούτε σε ρωτάω ότι έκανε ο προπονητής. Ούτε σε ρωτάω αν σου βγήκαν οι μεταγραφές.
2: Ωραία.
0: Σου είπα το καλοκαίρι πέρυσι που πήρε το 29 τετάρτο conference ο Μαρινάκης τον Ιούλιο. Βγήκε επίσημα σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού και είπε: φέτος θα πάρουμε το ζητώ ο στόχος του Ολυμπιακού. Το double για τα 100 χρόνια.
2: Ωραία.
0: Σε ρωτάω, ανάλογη δήλωση. Το 2025 για το 26 υπάρχει?
2: Όχι.
0: Αυτό σε ρώτησα.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Μα αυτό σου λέω.
0: Ποιος ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού, ρε φίλε?
2: Δεν ξέρω. Εσύ πες μου.
0: Μπράβο.
2: Εσύ πες μου τι είδες. Ο Μεντιλίμπαρ φταίει για δεν άνοιξε το rotation. Το

0: Του δώσαν τα, του έχουν δώσει τα κλειδιά. Δεν μπλέκεται κανείς στα πόδια του. Ωραία.
1: Όχι, δεν ξέρουμε αν μπλέκονται, γιατί μεταγραφή μπορεί να μην δικαιωθεί.
0: Λέμε, ναι, λέμε ότι δεν μπλέκεται, ότι έχει πάρει τα κλειδιά. Ωραία.
1: Ναι, άλλο τι λέμε, άλλο τι είναι.
0: Το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο θα έπρεπε ο ίδιος να απαιτήσει. Του είπα, είπε για το Βίλια το καλοκαίρι, δεν τον φέρανε.
1: Εντάξει, ήταν πολλά τα λεφτά.
0: Δεν τον φέρανε. Ωραία. Έκανε άλλες μεταγραφές που ήταν αποτυχημένες για τον Ολυμπιακό. Ωραία, συμφωνούμε μέχρι
1: τώρα. Εγώ αποτυχημένες δεν μπορώ να τις πω, γιατί δεν τους είδα. Εγώ το λέω, το έχω πει από την αρχή.
0: Το Δεκέμβριο ο Ολυμπιακός έκανε διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά τις μεταγραφές.
1: Πήρε παίχτες.
0: Όχι όμως. Δεν έκανε δεκατά τους παίχτες.
1: Δεν τους έβαλε, ρε Γιάννη.
0: Δεν κάνουν τη διαφορά.
1: Δεν τους έβαλε, ρε Γιάννη.
2: Ένα λεπτό και δυο σας. Εδώ, εδώ. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήρε δύο παίχτες.
0: Ναι.
2: Ποιος ευθύνεται, ρε. Συνέτειο με τη Λίμπαρ. Η διοίκηση που έπρεπε να δει ότι είναι 7 ξένοι και θα πρέπει κάποιο να κοβιδεί.
0: Ακριβώς. Οπότε.
2: Άρα έχεις τα λόγια μου, ρε Γιάννη.
1: Όχι, όχι με τη Λίμπαρ. Όχι με τη Λίμπαρ.
0: Ο Μεντιλίμπαρ φταίει συνολικά. Θα σου πω σε τι φταίει. Που δεν άνοιξε το rotation και να παίξουν και άλλα παιδιά. Γιατί όπως είπες, αν θυμάσαι πολύ καλά, είπες ότι έπρεπε να παίξουν και άλλα παιδιά οι αλλαγές τους.
1: Ναι, άμα,
0: λοιπόν,
2: ο
0: Μεντιλίμπαρ,
2: φίλε,
0: συνέχεια...
2: φίλε, έχει αδικήσει τρεις παίχτες.
1: Το
2: για να τους πω.
0: Α, μπράβο.
2: Ο Γιαζίτη είναι ο ένας.
1: Καλογιώρπλος δύο.
0: Βεβαίως.
2: Ο μπράβο ρε μάγκα. Μπράβο ρε
0: μάγκα. Ωραίος.
2: Μπράβο ρε μάγκα. Ο Καλογιώρπλος είναι ο δεύτερος και ο Σιπιόν είναι ο τρίτος.
0: Α, μπράβο. Οπότε ποιος θέει γι' αυτό,
2: αλλά ακούστε κάτι. Ακούστε. Τους αδίκησε αυτούς τους τρεις παίχτες γιατί βρέθηκε στην κατάσταση ο Ολυμπιακός να πρέπει να κυνηγάει ενώ είπαν τον κυνηγάνε. Το ότι ο Ολυμπιακός κυνήγαγε αντί να κυνηγάει, να τον κυνηγάνε, ευθύνεται καθαρά και μόνο καθαρά η διοίκηση που δεν κοίταξε. Όπως έγινε αυτή η δήλωση τώρα, λέγοντας ότι τι μας φαίνεται, ρε, έναν Κολόμπο και έναν από τη Γεωργία άλβα κατηγορίας, ενώ έχουμε συμφωνήσει ελίτ. Ενώ έπρεπε να γίνει αυτό. Ενώ είπε να είχε σηκώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού στον αέρα που εμείς ήμασταν αφιψηλού και λέγαμε.
0: Δεν, ναι, δεν έχει κάνει λάθη η διαιτησία. Ούτε στα play-off, ούτε αν θεωρήσουμε
1: όχι,
0: κάτι.
1: Με... άλλο σου λέει ότι όταν αποφασίζει να φέρνει ελίτ, δεν μπορεί να φέρνει σε κρίσιμα μάτς για Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ένα από τη Γεωργία και ένα από τον Κολόμπο.
2: Δηλαδή, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, να σου το πω απλά, σου φέρνει ένα διαιτητή ο οποίο έχει παίξει 4 φορές, 3 με τον ΠΑΟΚ και μία σε ευρωπαϊκό και σου έχει φέρει 4 φορές χ. Και δηλαδή σου βάζουν διαιτητή ο οποίος σου έχει φέρει 4 και δεν βγαίνει νίκη στο Ολυμπιακού να το επικοινωνήσει και να πει αυτό με αυτόν έχουμε φέρει 4 φορές και μας το βάζετε εδώ για να μας κόψει το πρωτάθλημα έστω τελευταία στιγμή. Εγώ θα τα πω αυτά, ρε Γιάννη.
0: Το διατάφτα όμως η ουσία ποια είναι, ρε εσύ, Γιώργο, ότι με τον ΠΑΟ...
2: Το διατάφτα είναι ότι ο
0: εμένα ποτέ, αρέσει,
2: φίλε, όσοι μπάλα ξέρει
0: εμένα,
2: ο ποτέ,
0: ναι, δεν το απέδειξε, ρε φίλε, ποτέ, δεν το απέδειξε. Δεν το απέδειξε.
2: Το απέδειξε πολλές φορές. Γιατί ο Ποντένσε δεν είναι στον Ολυμπιακό τώρα. Και ο Ποντένσε η φετινή του χρονιά, στο ξαναλέω, εκείνη η διαφωνία μας με σένα. Η φετινή του χρονιά, πιστεύω, αντιλαμβάνω, μιλάω καλά ελληνικά, όταν δεν έχεις κάνει προετοιμασία και έχεις πάει τρεις τραυματισμούς. Και δυστυχώς αυτά, γιατί όποιος έχει παίξει μπάλα αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Όποιος έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό δηλαδή, όχι μόνο με την μπάλα, οι τραυματισμοί σε αφήνουν πίσω και σε ρυθμούς. Τώρα που ο Ποντένσε προχτές είχε αρχίσει και βρίσκει τα ψηλοπατήματά του, όχι τέλεια, τα πατήματά του για 50-60 λεπτά είναι, δεν είναι για παραπάνω, στο λέω από τώρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Πάει ο άλλος εκεί να πούμε, εντάξει ήταν ατυχία, δεν μπορώ από τώρα να το κάνει επίτηδες, φεύγει εκεί ο Μπρούνο, πάει και του κόβει το κεφάλι.
0: Ωραία.
2: Γιατί μου απαντήσει ένα... Το αυτό που ήταν ο Ποντένσε μέσα, φίλε, το 24, σου έχει φτιάξει τρεις φάσεις Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν έχει περάσει τη σέντρα. Έχει βάλει το δεξί σου μπακ του ΠΑΟΚ που το θεωρούν το καλύτερο στην Ελλάδα τον Γκένι. Τον θεωρούν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
0: Ναι.
2: Τον έχει κάνει γιογιό, έχει δημιουργήσει τρεις φάσεις και του λέει: πάρε του Ελκαμπή δύο γκολ που τα χάνει, δύο μάτια και του λέει και του Αλουνού, του Τσικίνιο,
0: βάλε
2: ένα γκολ. Γιατί αυτό είναι κάτι
1: πάνω. Ο Δήμος εδώ.
2: Ο Τσικίνιο έχει 15 μέτρα φάση
1: και το χάνει.
2: Θέρμα, και το χάνει.
1: Ο Δήμος εδώ, ο Σίγαβρος ο Τσαμπαλιάρης λέει: Μπιλάρα, πες του Γιώργου ότι ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα από την Κηφισιά, από το Λεβαδιακό και από τη Λάρισα.
2: Τι είπα εγώ.
1: Αυτό μου πρέπει να σου πω. Όχι, δεν φταίει κανείς με τη Λίμπα, κανείς με Αρνάκη.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός το χάνει καθαρά από λάθος σχεδιασμό.
1: Βέβαια, να πούμε εδώ ότι βαθμούς αυτούς που είπε ο Γιώργος τώρα, ο Δήμος, του έχασε και η ΑΕ και ο ΠΑΟΚ. Και από Λάρισα.
0: Ο Ολυμπιακός, για να τελειώνω, ο Ολυμπιακός έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στο Champions League. Εντάξει, πολύ μεγάλο βάρο στο Τσάρλι.
2: Αυτό φιλαράκι, με συγχωρεί πολύ αυτή η καραμέλα.
1: Ακού λίγο. Γιώργο, το Δήμο.
3: Επίσης, να ξέρετε ότι ο Μουζακίτης δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού.
1: Είναι, αλλά τον βάζει να παίζει
3: για να τον πουλήσει.
1: Ναι, το κάψανε όμως.
3: Και δεύτερον, ο Κωστίνια δεν θα έπρεπε ούτε να περνάει απ' έξω από το Καραϊσκάκι.
1: Ο Κωστίνια ο φετινός ή ο περσινός.
0: Όχι, ο φετινός. Ένα από τα καλύτερα μπακ όταν έφυγε από την Πορτογαλία. Ήταν ένα από τα δύο-τρία καλύτερα μπακ της Πορτογαλίας. Που η Πορτογαλία δεν συγκρίνεται με το ελληνικό ποδοσφαίρο.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, γίνανε πολλά στον Ολυμπιακό. Κοίταξε, όλα ξένετε.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή του καθενός.
1: Άστο να πει για τον Κωστό, για τον Κώστο Μπαουτζή, για να κλείσει.
0: Άντε, ναι, έλα.
1: Θα γίνει δυνάστη.
2: Θα τα πω μια φορά γιατί εκεί στη Θεσσαλονίκη εσείς για να τα εμπεδώσετε.
1: Γαβροχανουμάκια, δυνάστη θα γίνει.
2: Όχι, άκουσε με.
1: Δυνάστης.
2: Η ιστορία λοιπόν έχει γράψει. Και η ιστορία δεν ξεγράφεται, φίλε. Έχει γράψει. ΑΕΚ 2014, δηλαδή μια ομάδα που ξεκινάει το 2014, με έναν ΠΑΟΚ ισχυρό παράγοντα, πολύ ισχυρό παράγοντα, ο Σαββίδης, 2010, στα 16 χρόνια της ιστορίας σου, έχεις πάρει 2 πρωταθλήματα και στα 12 χρόνια ιστορία της έχει πάρει 3.
1: Παρνάκης Παουτζή. Παρνάκης, τα λέω.
0: Ναι, αλλά ότι έχει αλλάξει επίπεδο με το Λουτσέσκου.
1: Δεν έκανε
0: όχι. Η αλήθεια είναι ότι.
2: Γιάννη, άμα μου λες ότι έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Όχι δυνάστης,
2: με έναν άνθρωπο που
0: έχει αλλάξει. Όχι δυνάστης, δεν
2: εγώ παρακαλώ να κρατήσουν τον Λουτσέσκου, κρατήσουν τον για άλλα 5 χρόνια.
1: Ρε παιδί μου, εγώ λέω ότι. Είναι καλύτερο.
2: Με τη Λίμπαρ. Ότι είναι καλός ο προπονητής είναι
1: εγώ
2: πολύ
1: δεν
2: καλός.
1: Λέω ότι ο Πάου,
2: για τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Λουτσέσκου είναι προπονητής.
2: Διότι αν ήταν στον Ολυμπιακό ο Λουτσέσκου και έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έπαιζε από το 8 με 10 παίχτες στο κύπελο, τελικός κυπέλου και έχανε το κύπελο 2-0 με κατεβασμένα χέρια από τα Φιλαδέλφια ή από το Ολυμπιακό στάδιο ή από το Βόλο ή από την Κρήτη από όπου θα πέθανε. Δεν θα πρόλαβε να γυρίσει ο Λουτσέσκου με στο λεωφορείο.
1: Αυτό που λέει, άλλο λέω. Ο Πάοκ έχει καλή ομάδα, αλλά όχι αυτό που λέει ο Κώστας, θα γίνει ο δυνάστης.
0: Όχι, εντάξει, αυτό δυνάστης, το στέλνει για πλάκα προφανώς.
1: Δεν το κάνει για πλάκα, το στέλνει κάθε μέρα αυτό το μήνυμα.
0: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ένα προπονητή τον κρίνουμε συνολικά για την πορεία του ή από ένα παιχνίδι, ρε παιδιά.
2: Συνολικά.
0: Ωραία, συνολικά με το Λουτσέσκου ο Πάοκ.
2: Ένα λεπτό. Γιώργο. Τρεις φορές έχει πάει προκριματικά για να παίξει το Champions League.
0: Έπρεπε να παίξει με
2: ένα χωριό ψαροχώρι από την Νορβηγία και τον απέκλεισε. Αυτό δεν θα το κρίνουμε.
0: Ναι. Ωραία, το κρίνεις. Συνολικά ο ΠΑΟΚ.
2: Αυτά τα λεφτά δεν τα είχα στη δική σου.
0: Θυμόμαστε ο ΠΑΟΚ πριν του Λουτσέσκου ότι έφτανε στα Τέμπη και είχε χάσει ήδη. Κατεβαίνει τώρα ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι χειρότερος από τον Ολυμπιακό και τον και του παίρνει σοπαλία και τον κερδίζει.
2: Αυτό
0: δεν τον έχει αλλάξει, δεν τον έχει αλλάξει επίπεδο.
2: Αυτό έχει να κάνει ότι ανέβηκε ο ΠΑΟΚ ή ότι κατέβηκε ο Ολυμπιακός.
0: Αλληλένδετα είναι αυτό.
1: Τα δύο και τα δύο.
0: Αλληλένδετα είναι αυτό. Και έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ. Και έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και λειτουργεί και πολύ σωστά σαν ομάδα με τις K19 του.
1: Ακινάει.
0: Φορτώνει την αντρική ομάδα. Γιατί η μεγάλη επιτυχία των K19 δεν είναι καν το Champions League που πήρε ο Ολυμπιακός. Το μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού θα ήταν αυτή την K19 ο Ολυμπιακός να την εκμεταλλευτεί και να έχει 4-5 παιδιά που να παίζουν βασικοί. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι εκμεταλλεύτηκε 2 παιδιά. Και φέτος κανένα από τα παιδιά πλην του Μουζακίτη και αυτός πλέον με πολύ λίγες συμμετοχές δεν παίζει κανένας. Ούτε ο Λιάτσι Κούρας, ούτε ο Μπάμπης ο Κοστού, όχι ο Μπάμπης, ο αδερφός που πήγε στον Όφη.
1: Παίζει εκεί.
0: Που είναι βασικότατος και είναι πολύ σπουδαίες εμφανίσεις. Δεν παίζει.
1: Δεν πάει να παίζει τον Όλιο.
0: Ούτε ο Κουτσίδης.
1: Δεν πάει να παίζει τον Όλιο.
0: Βασίλη, σου είπα πριν ότι, αν έχω να ότι ο ξένος που θα πρέπει να είναι στον Ολυμπιακό θα πρέπει να είναι δύο κλάσεις καλύτερος. Γιατί να μου παίζει ο Μπιανκόν και να μου παίζει ο Κουτσίδης στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, πάμε να παίζουν όλοι.
0: Ας μου εξηγήσει κάποιος.
1: Αν τον Πάοκ που λες παίζουν όλοι.
0: Όχι.
1: Τότε...
0: Έχει όμως 5 παίχτες που παίζουν.
1: Τρεις παίχτες παίζουν, ρε φίλε.
0: Πέντε.
1: Χατσίδης. Ναι.
0: Ο Μύθου.
1: Πού και πού, αραιά και
0: πού. Και πού παίζει όμως.
1: Και ο
0: Κωνσταντέλιας.
2: Λες γιατί να παίζει ο Μπιανκόν και ο Κουτσίδης. Εδώ παίζει ο Μπιακόν και δεν παίζει ο Καλογερόπουλος.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν το έχει να μεταλλεύει.
1: Εγώ λέω, παιδιά, δεν μπορεί να παίρνουν να πάρει την ΚΑΠΑ 19 που πήρε το.
0: Όχι, όχι, ρε φίλε.
1: Πήρε το κύπελο να παίξουν 15. Δεν γίνεται.
0: Αν δεν μπορούν να παίξουν όμως αυτά τα παιδιά με τη Λάρισα,
1: παίξανε
0: με την Κυφισιά, με την τέτοια, τότε δεν μπορούν
1: παίξανε,
0: να παίξουν.
1: Παίξανε ο Μουζακίτς και ο Κοστούλας.
0: Δεν μπορούν να παίξουν πουθενά. Ναι, γιατί.
2: Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο δεξιά. Ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ σήμερα στην Πορτογαλία, γνωρίζετε.
0: Όχι, όχι, δεν παρακολουθώ πορτογαλικό πρωτάθλημα, δεν μπορώ να λέω ψέματα.
2: Θα σας πω λοιπόν ότι είναι ο Βρουσάη.
0: Ωραία, μαζί σου. Μαζί σου.
2: Περίμενε, περίμενε. Ο Βρουσάη ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ήτανε.
2: Πιστεύεις ότι αν έρθει στον Ολυμπιακό,
0: δεν θα
2: έπαιζε.
0: Δεν θα έπαιζε.
2: Θα μπορέσει να τα απεξελθεί.
0: Δεν ξέρω, δεν θα έπαιζε. Ο Ανδρούτσος λοιπόν πήγε στο Όφι.
1: Ο Ανδρούτσος έπαιζε στον Ολυμπιακό, θα κάνει τίποτα τώρα. Εντάξει,
0: τον έβαζε μπακ.
1: Εντάξει, δεν είναι για τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, όλοι παίχτες τώρα. Μην τρελαθούμε.
0: Ένα λεπτό προσπαθώ να εξηγήσω το σύνορα. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι όλοι για να παίξει με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο στην Ευρώπη.
1: Και ο Παυλής στον Όφη κάνει παπάδες.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβει το σκεπτικό μου. Ο Ανδρούτσος θα μπορούσε να ξεκουράσει κάποιους βασικούς στα παιχνίδια με Λάρισα και Φυσιά, Πανσεραϊκό, Πανετολικό, Βόλο κτλ. Θα μπορούσε να δώσει ποιοτικά λεπτά και να ξεκουράσει το τζικίνιο τον Έτσι.
2: Δεν θα μπορούσε, ρε φίλε, και θα το εξηγήσει το Γιάννη, γιατί δεν θα μπορούσε.
0: Πείτε μου, ρε παιδιά, πείτε μου.
2: Δεν θα μπορούσε, ρε Γιάννη, γιατί είχε το Σιπιόνι και δεν τον έβαζε. Πώς θα μπορούσε.
0: Αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω ότι. Αν θα μπορούσε.
2: Είχε παίκτη, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα και δεν είχε χαφ. Αυτό μου λες τώρα.
0: Γιατί δεν άνοιξε το rotation,
2: δεν είχε χάβ να ξεκουράσει.
0: Γιατί κλατάρανε, γιατί έπαιζε με 14-15 στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
2: Ποιος
0: και κλατάρανε.
2: Εκεί ευθύνεται το Μεντιλίμπαρ.
0: Α, μπράβο, αυτό δεν λέμε. Μαζί μιλάμε.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε. Άκουσε με Γιάννη κάτι. Το να λέμε ότι ευθύνεται το Μεντιλίμπαρ γιατί έπαιζε με 14 παίχτες. Μαζί σου αυτό. Συμφωνώ.
0: Ωραία.
2: Είπα για τον Γιαζίτη, σου είπα για τον Καλογερόπουλο, σου είπα για τον Σιπιόν και για άλλους. Δεν θέλω να πω. Με το να λέμε ότι από την ΚΑΠΑ 19 δεν ανέβασε πάνω, ανέβασε τον Πνευμονίδη, τον Παπακανέλο. Σου δείξανε σαν αυτοί
0: οι δύο. Ο Παπακανέλος δεν ανέβηκε γιατί δεν μπορούσε, τον έδωσε δανεικό.
1: Ας πούμε ο Πνευμονίδης που πήγε στον Ατρόμητο, δεν έκανε τίποτα.
0: Στα τελευταία παιχνίδια που τον εβάζει,
1: λίγα πράγματα.
0: Έχει δείξει λίγα
1: πράγματα.
0: Ναι. Είναι δύσκολη η θέση.
1: Και φανέναν του Ολυμπιακού είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
0: Συμφωνώ, ρε Βασίλη μου, αλλά στην κουλτούρα μας δεν ανήκει το να δίνουμε ευκαιρίες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε τώρα ότι πήγε στον Όφιο και παίζει μπάλα. Στον Ολυμπιακό μπορεί να μην έπαιζε, ρε φίλε, στον Ολυμπιακό μια αποτυχία.
0: Δεν είπα να παίξει.
1: Μισό λεπτό. Μια αποτυχία στον Ολυμπιακό, αν παίξει ένα αλλαγή, θα φάει κράξιμο. Στον Όφιο δεν έχει τίποτα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει δεν μεγάλη διαφορά.
2: Εγώ για να σας το κλείσω λοιπόν.
0: Ωραία.
2: Για να μην κρατάω καλό τη γραμμή, για να μην το κάνουμε οικογενειακό το θέμα. Ακούστε λοιπόν και στον κύριο Δήμο. Κύριε Δήμο, εγώ δεν διαφωνώ στα που λέτε. Αυτό που λέω όμως εγώ είναι ότι πρώτα το κεφάλι βρωμάει.
0: Το κεφάλι βρωμάει. Είναι συνολικό το κακό. Συνολικό.
2: Και ύστερα τα υπόλοιπα. Οι μοναδικοί που δεν είχαν ευθύνη φέτος ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού που ήταν παρόν σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ακόμα και όταν είχα χάσει το πρωτάθλημα.
0: Και
2: αυτό φάνηκε με τον Παναθηναϊκό και ήταν παρόν.
0: Σε όλες τις ομάδες.
2: Και το έδειξε. Και συνεχίζω για να το τελειώσω. Άκουσε με φίλε κάτι. Η νοοτροπία σε έναν προπονητή, ο Λουτσέσκου είναι καλός για τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί του έχουν περάσει την νοοτροπία του ΠΑΟΚΣΗ. Ο Βαλβέρδε ήταν καλός στον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε την νοοτροπία του Ολυμπιακού και έπαιζε το ποδόσφαιρο και ας μην είχε πάει στην Ευρώπη τόσο καλά. Ο Μπάγεβιτς που ήταν αεξής, έπαιξε μπάλα με τον Ολυμπιακό. Γιατί είχε την νοοτροπία του φιλάθλου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό ο καιρός θα το δείξει, στο Μεντιλίμπαρ, λόγω της τσεροκεφαλιάς που έχει ο Μεντιλίμπαρ, που δεν διαφωνώ την έχει γιατί είναι Βάσκος, αλλά και η διοίκηση, και αυτό είναι η συζήτηση της μετέπειτα μέρας. Μετά την Κυριακή, δηλαδή μετά το σημερινό, τη Δευτέρα, αυτή θα είναι η συζήτηση. Θα πρέπει η διοίκηση να του πει: έλα εδώ με τη Μέντη, κάτσε κάτω. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από σένα, ναι. Αλλά η νοοτροπία του Ολυμπιακού είναι αυτή. Και οι φίλοι του είναι αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθείς ότι όταν χάνεις από τον ΠΑΟΚ, το να βγαίνεις να μου λες, ή από τον ΑΕΚ ή από τον Παναθηναϊκό, το να βγαίνεις να μου λες. Δεν ήμασταν καλοί, το ξέρω δεν ήσασταν καλοί. Εγώ δεν βγήκα να μας πεις ότι δεν είσαστε καλοί. Και να βγες φταίω και εγώ φταίνει και εκεί δεν εφαρμόσω σωστά. Όχι. Να βγαίνεις να μας λες ότι αυτά τα παιχνίδια, ακόμα και κακοί να είμαστε, πρέπει να τα κερδίσουμε. Γιατί άκουρε φίλε κάτι Γιάννη. Τα ντέρμπι που ο Ολυμπιακός φέτος έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό και μια φορά την ΑΕΚ, δεν παίζονται. Τα κερδίζεις.
1: Ναι, σωστό αυτό.
2: Το κατάλαβες φίλε. Και από τη στιγμή που δεν παίζονται και τα κερδίζεις, αυτό έχει να κάνει με νοοτροπία παικτών και νοοτροπία ομάδας. Ωραία. Ο Ολυμπιακός μας έγινε, να σου το πω έτσι απλά, μπορεί να μην ακουστεί καλά, θα σου το πω, σε νοοτροπία φιλάθλου μας έγινε μπασκετικό το κοινό του. Ο Ολυμπιακός μια φορά, είμαι στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναχαϊκή. Κριτικόπουλος Αγγελής, μπορεί να ήσουν αγέννητος εσύ Γιάννη.
0: Εγώ, 57 χρονών είμαι ρε φίλε, τι αγεννήτως.
2: Α, είμαστε μια ηλικία, δείσουνα μέσα.
1: Καρασκάκι, Καρασκάκι, όχι ο ΑΚΑ.
0: 57 χρονών, ναι.
2: Το παλιό. 9-0, ακούστε το σκορ που θα σας πω. Κάνει ένα γκολ, offside 20 μέτρα ήταν. Η Παναχαϊκή και έγινε 9-1, 9-0 ήταν το σκορ, παιδιά, 9-0. Και σηκώθηκε το μισό Καραϊσκάκι στον αέρα και έβαζε την άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, και τι να κάνουμε, αυτό είναι αρρώστια.
2: Ναι, αλλά αυτή η νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία θα βγει από τον Ολυμπιακό. Αυτή η νοοτροπία. Η νοοτροπία ότι ό,τι και να γίνει, ρε, ούτε γκολ δεν θα το φτιάξει.
0: Καλά,
2: ό,τι
0: αυτό,
2: και να γίνει, ρε, θα το πάνε το παιχνίδι.
0: Αυτό δεν μπορεί να το.
1: Γεια σου,
0: θα απαντήσουμε μετά, Τζορτζ, γιατί.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλύψαμε το.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ μερικά μηνύματα πριν πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, ο Κώστας ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο λόγω μπάτζετ, όχι λόγω Λουτσέσκου. Ο φίλος και αυτό παίζει ρόλο.
0: Ποιο μπάτζετ, ρε φίλε, δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Ναι, τι λέμε τώρα, λόγω financial fair play.
1: Δεύτερη χρονιά, πρώτη χρονιά έκανε μεταγραφές.
0: Ναι, αλλά από τότε συνέχισε, είναι 5-6 χρόνια που είναι πρωταγωνιστής ο ΠΑΟΚ τώρα.
1: Πρωταγωνιστής δεν είναι, ρε
0: φίλε. Ασχετά αν το παίρνει, δεν το παίρνει. Βασίλη μου, όταν λέω πρωταγωνιστής. Μην παίζουμε τις λέξεις. Όταν λέω πρωταγωνιστής, εννοώ ότι παλεύει για το πρωτάθλημα.
1: Πάντα παλεύω πάνω.
0: Όχι, δεν παλεύει.
1: Πάντα βγαίνει τρίτο.
0: 15-20 βαθμούς πίσω.
1: Τρίτο θέατρο πήγαινε πάντα.
0: Τώρα όμως διεκδικεί τα ίσα πρωτάθλημα.
1: Είναι καλύτερο από άλλες χρονιές.
0: Ωραία, πολύ καλύτερο. Όχι καλύτερο από
1: αν έβαζε όλους τους μικρούς, θα άντεχε χωρίς πρωτάθλημα μερικές χρονιές. Είναι και αυτό.
0: Για μένα το λες. Η οπτική μου, παιδιά, εμένα προσωπικά είναι πολύ συγκεκριμένη.
1: Δεν μιλάμε μόνο για σένα. Λέμε
0: οι οπαδοί
1: των ομάδων. Αν βάλει 10 πιτσιρικάδες και κάνει να πάρει πρωτάθλημα 4 χρόνια, 5 δεν θα αντέξουν.
0: Ωραία.
1: Δεν αντέχουμε. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Θέλουμε την πρώτη χρονιά να πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Ωραία, το ξέρω αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Το ξέρω. Εμένα η οπτική μου είναι άλλη.
1: Και βάζοντα τα παιδιά αυτά να παίξουν μπάλα τα 4-5 που λες 6 παιδιά κατευθείαν στον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει πρωτάθλημα, τα παιδιά σε 2 χρόνια αυτά θα έχουν καεί όλα.
0: Ωραία, αυτό εξαρτάται από το τι προστασία δίνει, πώς το λένε, η διοίκηση.
1: Δεν υπήρξε παίκτη να αρπάξει την ευκαιρία από το Μεντιλίμπαρ για να αναγκάσει τον Βάσκο να τον βάζει, λέει ξεκάθαρα, λέω τόλι 7. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
4: 943 Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάκη και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε Ιταλία, αγωνιστική κανονική. Λοιπόν, έχουμε και λέμε να πούμε τα αποτελέσματα. Μισό λεπτάκι. Ιουβέντους Φιωρεντίνα 0-1, παρακαλώ, στο 34. Κόμο Πάρμα 0-0. Πίζα Νάπολη 0-2. Ρώμα Λάτσιο 0-0. Τζένοα Μίλαν 0-0. Το παιχνίδι, νομίζω ότι ο Ιουβέντους το θέλει το παιχνίδι.
1: Για να μπει, νομίζω ότι τετράδα δεν πάει.
0: Για να μπει πιο ψηλά, κάτσε να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά. Φίλε Γιάννη.
1: Νωρίς είναι ακόμα βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Η Ιουβέντους έχει 69 βαθμούς, η Μίλαν έχει 68. Την περνάει, βγαίνει τρίτη η Μίλαν. Και η Ρώμα κερδίζει, την περνάει. Και Κόμο την πιάνει στην βαθμολογία. Το παιχνίδι το θέλει η Ιουβέντους. Η Φιωρεντίνα, η οποία είναι αδιάφορη, δεν πάει κάτι. Έχει σωθεί.
1: Έχει σωθεί, έχει σωθεί.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, φιλαράκο. Τι κάνεις, Πάτρα, καλά.
2: Καλά, ρε, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά, καλά κι εγώ.
2: Όλοι καλά, είστε και εγώ.
0: Δόξα Θεώ.
2: Να είστε καλά. Ήθελα να πω δύο πράγματα που μετά να μου πεις τα παιχνίδια σου.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να κάνουμε όλοι τους προπονητές. Ένα πράγμα πω. Δηλαδή, όπως μας τα λέει ο φίλος, ο προηγούμενος, δηλαδή πρέπει ο Ολυμπιακός μόνο να παίρνει πρωτάθλημα, έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι που μιλάω.
0: Όχι, βρε, δεν είπε κάτι να παίζω καλά, σου λέει.
1: Δεν είπε κάτι.
2: Ωραία, και εγώ να πω κάτι. Ωραία, το παίζω. Μα λέει ούτε γκολ δεν θέλω να δέχομαι. Μα δεν είναι σωστό.
1: Δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό, δεν είπε αυτό, παιδιά. Είπε το σκεπτικό, ναι. Το σκεπτικό κάποιων οπαδών του Ολυμπιακού να ακούμε.
2: Ωραία, ναι. Ναι, το σκεπτικό όμως, δηλαδή συγγνώμη, στην Ευρώπη τα πρωταθλήματα, δηλαδή άλλοι που η Λίβερπουλ είχε τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Στην υπερβολή σας, καλά, στην υπερβολή μου, εντάξει.
2: Δηλαδή για όνομα, γιατί να μην πάρει, για να είναι υγιές το ποδόσφαιρο, πρέπει έτσι να γίνει. Και να πάρει και ο ΠΑΟΚ, να πάρει και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Ηράκλης και ο Άρης, ένα υγιές. Πραγματικά γες και δυνατό ποδόσφαιρο, έτσι θα πρέπει να είναι.
0: Μα δεν είπε να το πάρει κανένας. Είπε να παίζω κι εγώ τουλάχιστον καλά, σου λέει.
1: Μισό λεπτό να καταλάβω.
2: Είναι δεύτερη θέση. Εντάξει, και είναι τη δεύτερη θέση. Εντάξει, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εντάξει.
1: Να καταλαβαίνουμε τι λέει ο καθένας, έτσι. Η Bayern στα τελευταία 30 χρόνια στη Γερμανία πόσα πρωταθλήματα έχει, ρε παιδιά.
2: Ωραία, αλλά έχει κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός όπως είχε κάνει.
1: Όχι, άλλο λέω, ρε αδερφέ, άλλο λέω. Τι πάει να πει υγιές ή μη υγιές. Η καλύτερη ομάδα πρέπει να το παίρνει. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι αν το παίρνει η καλύτερη ομάδα ή πιο σταθερή, όπως θέλει ώστε το μεταφράσει ο καθένας.
2: Ωραία, εντάξει, αλλά η Μπάγερ τι αντίπαλο να έχει. Έχει την Ντόρτμουντ.
1: Και ο Ολυμπιακός ποιον αντίπαλο έχει? Τρεις ομάδες έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η Bayern έχει τρεις ομάδες στο γερμανικό. Στην Αγγλία τρεις-τέσσερις ομάδες παλεύουν για το πρωτάθλημα. Σε κάθε χώρα τρεις-τέσσερις ομάδες παλεύουν. Στην Ισπανία τρεις-τέσσερις ομάδες παλεύουν για το πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια Ατλέτικο, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα.
2: Και από κάτω όμως έχουν ανταγωνισμό.
1: Άλλα πρωταθλήματα. Άλλα πρωταθλήματα.
2: Αυτό μιλάω. Βλέπεις τώρα μικρότερες ομάδες και παλεύουν στα ίσα. Η Ρεάλε δεν νίξε την Έλτσε. Η Ρεάλε δεν νίξε το Βαγεκάνο.
1: Εντάξει. Γίνεται και εδώ, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
2: Γίνεται.
1: Όχι στο ποσοστό.
2: Δεν νίξε τη Λάρισα. Γιατί θες να νικήσεις τη Λάρισα. Θα την νικήσεις, νίξε τα μπορείς. Αφού δεν μπορείς να την νικήσεις. Αυτό είναι δείχνουμε συνέχεια στον προπονητή, στον έτσι, στον αλλιώς. Δηλαδή από τη μία μεριά ο Μαρινάκης είναι καλός που πήρε το κόμφερτ και από την άλλη όχι, δεν είναι.
1: Δεν θα αλλάξει αυτό, φίλε μου, δεν θα αλλάξει ποτέ. Οι ίδιοι που θα βρίζουν, οι ίδιοι θα πανηγυρίζουν και θα το λένε προεδράρα.
2: Ακριβώς.
1: Μα
2: ακριβώς.
1: Είναι στην κουλτούρα μας αυτό το πράγμα. Δεν θα αλλάξει
2: δεν
1: αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σταματήσει και
1: δεν πρόκειται, μακάρι. Καλό θα ήταν αυτό που λες. Θα ήταν πιο, να το πω έτσι, με πιο φιλάθλο πνεύμα. Αλλά δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Όχι οπαδικό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει.
2: Εμένα μ' αρέσει η ΑΕΚ φέτος πάρα πολύ. Ειλικρινά μιλάω.
1: Είναι σοβαρή ομάδα. Είναι σοβαρή ομάδα.
2: Εντάξει, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ήρεμα ρε παιδιά, ήρεμα.
1: Ο
2: δεν
1: καθένας,
2: έγινε τίποτα. Δεν χάσαμε την πατρίδα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου. Τι να πει και ο ΠΑΟΚ όταν έπαιζε τότε, πρέπει να το θυμάται ο Βασίλης. Εσύ. Όταν έπαιζε στην Τούμπα και πέρα να πάρει το πρωτάθλημα και έπαιζε ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, το θυμάστε, το 3-5.
1: Δεν το θυμάμαι, το θυμάσαι.
0: Παλιό, πολύ παλιό αυτό.
2: Ναι, πολύ παλιό.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, με ισοπαλία έπαιρνε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και έγινε χαμός.
1: Υπήρχε και ένα Ηρακλής με τότε τον τεράστιο Βασίλη Χατζηπαναγή, λοιπόν, που με ισοπαλία, αν το θυμάσαι, έπαιρνε πρωτάθλημα ο Ηρακλής. Τελευταία αγωνιστική Ηρακλής Παναθηναϊκός. Έχει περάσει όλο τον κόσμο ο Χατζηπαναγής. Πασάρι στο κενό τέρμα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο φόρε εκείνη την εποχή στον Ηρακλή. Κενό τέρμα, άδειο, έτσι.
2: Κενό.
1: Κενό τέρμα. Και κάνει τσάφ και την πετάει out. Και θα γινόταν το σκορ 3-1, νομίζω. Το χάνει, βάζει στην επόμενη φάση, στη μεθεπόμενη γκολ ο Παναθηναϊκός, μέσα στη πάνω, στη Θεσσαλονίκη, στο Χαρτατζόγλιο. Και το χάνει το μοναδικό. Αυτό ο παιχταράς, λοιπόν, στην Ελλάδα δεν πήρε πρωτάθλημα. Που είναι ότι καλύτερο έχουν δει τα μάτια μας.
2: Να σου πω κάτι, ο Χατζηπαναγής δεν έπρεπε να πέσει στην Ελλάδα. Ο Χατζηπαναγής ήταν ένας από τους 10 μεγαλύτερους παίχτες των ευρωπαϊκών γηπέδων.
1: Ο Χατζηπαναγής ήταν ο Ροναλντίνο της εποχής της εκείνης.
2: Ακριβώς. Πήγαν και πολύ χαμένοι μεγάλοι παίχτες.
1: Βέβαια.
2: Να σας πω τώρα τι έγινε, τι δίνει ο Βασίλης.
0: Εγώ έχω δώσει 3 παιχνίδια για σήμερα. Μίντιλαν, Άρχους και Αρμίνια Μπίλεφελντ.
2: Μίτλαν, Αρμίνια Μπίλεφελντ και Άρχους.
0: Άρχους, ναι, αυτά τα τρία μάτς.
2: Εντάξει, ρε άτομα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Το φάγαμε το τετράωρο, κύριε Τερκεσίδη.
1: Άνετα.
0: Άκοπα που λέει. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
3: Έλα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ό,τι λέμε.
3: Καλή Κυριακή, πολύ.
0: Καλή Κυριακή.
3: Λοιπόν, πήρα να πειράξω το φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο.
0: Ναυάγιο είναι αυτό,
1: εννοείται.
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Φίλε Βασίλη, φίλε Γιώργο.
0: Ναι.
3: Έχει μεγάλο άγχος από ό,τι κατάλαβα και για την Arsenal, αλλά το καλμάρω εγώ.
1: Για πες.
3: Την Τρίτη το βράδυ δεν κερδίζει η City στον Bournemouth. Οπότε κέρδα εσύ την πεσμένη Μπέρνλι και πάρε το πρωτάθλημα.
0: Έτσι, σωστό.
1: Τώρα μένει μια αγωνιστική μένει ακόμα.
0: Δύο.
1: Και πώς είναι, το πρόγραμμα?
0: City Bournemouth, Arsenal Μπέρνλι και το άλλο μάτς είναι... Έλα.
3: Βασίλη, είναι εξαναβολή στην Τρίτη της...
0: Ναι. Και έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα.
3: Και κολλητά τώρα από ένα παιχνίδι που ήταν πολύ χθες, πολύ τρεχάλα και έτσι.
1: Κοίταξε, η Bournemouth είναι όντως καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα η Bournemouth φέτος.
3: Σε διεκδική έξοδο στην Ευρώπη.
1: Ναι.
3: Ναι, εκεί δεν κερδίζει η City, εγώ έτσι προβλέπω. Τρομερή έδρα.
1: Και να κερδίσει, ποια είναι τα παιχνίδια της Arsenal, ρε παιδιά, γιατί δεν εξαρτάται.
3: Είναι 5 πόντους διαφορά.
1: Ωραία, δεν εξαρτάται. Η Arsenal θα κάνει το θέμα.
0: Έχει παιχνίδι με την Burnley.
1: Με την Burnley που είναι τελευταία. Και...
3: Εάν δεν κερδίσει, χάνει μείον 2. Δηλαδή θα πάει στους 5 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική και να χάσει, θα πάει στους 2 η διαφορά, το παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Καλά το παίρνει νομίζω και από τη διαφορά των γκολ, έτσι.
0: Δεν ξέρω από διαφορά, πώς πάει εκεί.
1: Τα γκολ μετράνε πρώτα
3: νομίζω. Είναι κοντά. Πρέπει να είναι στα 1-2 γκολ, είναι κοντά.
1: Α, μάλιστα.
3: Εκτός και αν βάλει 4-5.
1: Ποια είναι η τελευταία αγωνιστική, κύριε Μπίλη? Πώς να το βρεις?
0: Τελευταία αγωνιστική.
3: Είναι Arsenal Stoke. Αυτό στο λέω, Arsenal Crystal Palace.
1: Δηλαδή είναι Burnley, Arsenal και
3: όχι.
1: Τα δύο τελευταίες αγωνιστικές.
3: Παίζει μέσα και στα δύο η Arsenal.
0: Oh. Crystal Palace και με Burnley.
1: Ήταν αυτοκτονία, ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, και η City τελευταία αγωνιστική παίζει με την Aston Villa μέσα.
0: Μπορεί να είναι αδιάφορο.
3: Όχι, η Άστον Βίλα.
0: Αν το έχει πάρει άστα το πρωτάθλημα, λέω και να μην ενδιαφέρεται κανένα.
3: Αυτό λέω.
1: Είναι πιο δύσκολο το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα τη είναι πιο δύσκολο και σε τελική ανάλυση.
0: Καλά, και η Άστον Βίλα τώρα δεν έχει τίποτα να πάρει. Έχει βγει η Champions League.
1: Αλλά εξαρτάται καθαρά από το τι θα κάνει η Άστον
0: Βίλα.
1: Δεν είναι ισόβαθμη.
0: Λέω η Άστον Βίλα έχει με τη Μάρσε Σίτι, η Άστον Βίλα δεν πάει για τίποτα. Θα έχει παίξει το Europa. Πώ πάει, αφού έχει βγει. Έχει βγει η Champions League.
1: Νομίζω μία νίκη ακόμα.
3: Θέλει την τρίτη θέση.
1: Α, είναι καλύτερο εισιτήριο, ε.
3: Κατάλαβε, είναι καλύτερο.
1: Καλύτερο εισιτήριο, μάλιστα.
3: Γιατί να μην. Και θα είναι και χαλαρότερη. Καλή ομάδα, έπαιξε και τη Λίβερπουλ την τζάκησε προχθές. Λοιπόν, οπότε εγώ έτσι τα βλέπω.
0: Ωραία.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα για σήμερα, να πω μια κουβέντα και για το σημερινό παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ έπαιξε τίμια και στην Τούμπα. Και δεν θα μας πικράνει αν παίξει τίμια και σήμερα για τη βανέλα της.
1: Εννοείται.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
1: Εννοείται.
3: Εμείς τι θέλουμε να παίξει γερά. Βέβαια, από ένστικτο, οι παίκτες δύσκολα βάζουν στη φωτιά πλέον το πόδι, μιας και έχει κρυθεί το πρωτάθλημα.
1: Μπα, όχι, έχουν αποδείξουν. Εγώ δεν πιστεύω, δεν πιστεύω. Θα παίξει.
3: Όχι, δεν μιλάω να είναι χαλάρη.
1: Ναι.
3: Εγώ λέω να μην βάζουν εύκολα το πόδι στη φωτιά που
1: θα
3: δύσκολα τάκλιν,
1: θα δείξει.
3: Αυτά και τα λοιπά. Και δεν έγινε τίποτα η ΑΕΚ. Σήμερα δικαιολογείται να χάσει. Γιατί σήμερα πανηγυρίζει, δεν είναι απότερο στόχος το να κερδίσει. Αυτό είναι σε εμάς τους φιλάθλους που θέλουμε, κέρνα και τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι, οι φιλάθλοι της ΑΕΚ θέλουν να κλείσει με νίκη.
1: Ωραία.
3: Ολυμπιακός καίγεται για τους βαθμούς. Άμα θέλει, ας παίξει ωραία μπάλα όπως έπαιξε, κάνει και λίγο τυχερός, να πάρει το παιχνίδι και να είναι αδιάφορο τι θα γίνει στο μάτς.
1: Ναι.
3: Αυτά είναι. Λοιπόν, άντε Βασίλη.
0: Τα λέμε. Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
3: Άντε,
0: λοιπόν, ο Κώστας λέει τι πιο μπάτζετ. Λέει πριν το Σαββίδι και μπάτζετ του Άρη.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ρε. Δεν μου λες, Μπίλη, απαντώ σε ένα.
0: Ο κύριος Κεσίδης είναι από Θεσσαλονίκη, από ό,τι είδα σε μια φώτο που θα διαρρεύσει στα social media το επώνυμο. Έλα από εδώ να δεις φωτογραφία, να δεις από πού είσαι.
1: Από πού,
0: έλα από εδώ, έλα από εδώ.
1: Πυραιώτης Βέρος γεννημένος.
0: Άστα Πυραιώτης, φωτογραφίες, έχω ντοκουμέντα. Έχω ντοκουμέντα εδώ πέρα. Πυραιώτης, τώρα αυτά μας τα λες και μας τα έλεγε σε παλιά Πυραιώτης. Πώς είναι Πυραιώτης, εδώ είναι Πυραιώτης.
1: Ο Χριστός.
0: Τι, άστα εδώ, κοντά, κοίτα πού είσαι απ' έξω, Τούμπα απ' έξω. Ορίστε κύριε Τερκεσίδη. Να ανέβουν αυτά μαζί με τη Χάτσιμαν.
1: Παναγία.
0: Αν τα μοντάω, να τα ανέβω και τα δύο.
1: Άντε, ανέβασέ τα, να δούμε, ανέβασέ τα. Λοιπόν, τουλάχιστον με έχει κάνει κορμάρα.
0: Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ναι.
4: Ένα λεπτό για να συμπληρώσω κάτι.
0: Πες το, άντε, ράσε.
4: Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω και για αυτά που καταλαβαίνω ο καθένας.
1: Σωστό. Δεύτερο. Σωστό.
4: Arsenal Burnley, προ δύο χρόνια, δεν στο φίλε μου
1: τον έχεις καεί, ρε, τι γίνεται.
4: Μας έκοψε το πρωτάθλημα η Burnley. Πήγαμε 10 πόντους και το χάσαμε. Και πάλι έπεφτε.
0: Φέρτς έχει πέσει ήδη.
4: Και τότε έπεφτε.
0: Εντάξει.
4: Προ δύο χρόνια.
0: Δικά θεμάτα για νιού.
1: Γιώργο.
4: Και για να τελειώσω το παιχνίδι της Arsenal δεν είναι με την Burnley. Είναι να έρθει στο Crystal Palace. Στο Σέλχαρτ Πάρκ να κερδίσει την Κρίσταλ Πάλας.
0: 0-4.
4: Θέλει να την κερδίσει.
0: 0-4 ο Αρτέτα.
1: Ρε εσύ για πες μου.
0: 0-4 ο Αρτέτα.
1: Γιώργο, τι ομάδα είσαι στην Αγγλία.
0: Άρσενα σου λέει, έχει διαρκεία.
1: Και τι.
0: Δεν γουστάρει το Αρτέτα.
1: Περίμενε, έχει φαγωγό.
4: Αρλεκίνο
1: δεν είσαι. Πού είσαι, ρε.
4: Έπρεπε να έχει πάρει πρωτάθλημα, λέτε τρία χρόνια.
1: Περίμενε. Να σε συστήσω στο γαμπρό μου, ρε φίλε. Να πάντα να τον καθαρίσετε μαζί, ρε.
0: Δεν το γουστάρει καθόλου.
1: Με τίποτα. Ο γαμπρός μου βλέπει τον Αρτέτα στο. Περίμενε όμω. Να πούμε την αλήθεια.
0: Φοράει ο κοστούμιλε.
1: Να πούμε την αλήθεια. Πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα η Αρσενα.
0: Πολλά.
4: 25 χρόνια.
1: Ωραία, 25 χρόνια. Δεν το έχει πάρει από Βεγγέρ και μετά, δεν έχει ακουμπήσει ξανά το κύπελο με τα αυτιά το μεγάλο.
4: Ναι. Η Άρσεναλ έρχεται από τον Τόνιο και όταν η Άρσεναλ δεν φτιάχνει ομάδα.
0: Πού τα πούλαγε.
4: Εγώ ήταν η διοίκηση Αμερικάνικη και του πούλαγε του παίκτε. Ναι,
0: ωραία. Για να φτιάξει το κύπελο. Βέβαια.
4: Για να φτιάξει το κύπελο, αλλά του πούλαγε.
0: Ναι, του πούλαγε.
1: Εντάξει, οκ.
4: Η Άρσεναλ όμω τελευταία 7 χρόνια έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Ωραία. Σωστό.
4: Να σου πω και κάτι.
1: Γεγονό.
4: Η μπάλα που παίζει φέτο η Άρσεναλ. Μιλάμε για την αρχιά Άρσεναλ. Βλέπετε καμιά μπάλα να παίζει η Άρσεναλ.
1: Οι μεγάλες ομάδες στατιστικά το 50% το παίρνουν από τα στημένα τους. Οι μεγάλες ομάδες.
4: Λεράκι, στα μεγάλα παιχνίδια η Arsenal φέτος φάνηκε ελάχιστη. Βρέθηκε στον τελικό κυπέλου με τη Manchester City, όχι όπως είναι τώρα, όπως ήταν προ ένα μήνα, στο League Cup, στο Καραμπάχ που λένε, και το χάσαμε κατεβασμένα χέρια.
1: Έχει πάει αίτητη στον τελικό. Στον τελικό έχει φτάσει εννοώ.
4: Στον τελικό του Champions League μπορεί να το πάρει. Πρόσεξε τι είπα, το είπα και στο Βασίλειο.
1: Ωραία, εντάξει.
4: Τελικό, και θα το πάρει γιατί, ξέρει γιατί. Γιατί είναι ομάδα, στο ξαναλέω, αμυντικά είναι πολύ καλή. Επιθετικά όπως πάει. Και είναι ένα σακά. Για να ξέρουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ένα σακά. Εντάξει.
1: Δεν είναι μόνο σακά. Δεν είναι μόνο. Είναι ο Ράις. Είναι ο Ράις. Είναι
4: το Ράις, άμα βρεθεί. Ναι, αλλά πρόσεξε. Μου λέει, παίζει άσχημα με την. Είναι έδρα δηλαδή το Bournemouth για τη Manchester City. Γελάνε και τα τσιμέντα στην Αγγλία. Και δεν είναι έδρα το Crystal Palace. Έλα να την κερδίσει την Κρίστα Πάλα που είναι στο τελικό και κρυφτεί.
1: Βγάλε τι αρνητικέ σχέσει στο μυαλό σου. Πάω πάρει πρωτάθλημα μετά από 25 χρόνια και μουρμουράζει.
0: Δεν θέλει το Αρτέτα.
1: Βρε κρίνια.
4: Καλά.
0: Πάω πάω
1: πάω. Έλα να σου πω.
4: Αυτό ο Αρλεκίνο και κοίταξε
0: τον Αρτέτα.
4: Αρλεκίνο.
1: Θα κάνει δέντη και αυτό θα μα κάνει. Όταν κατέβει Αθήνα, Πειραιά. Θα σε πάω να φάμε με το γαμπρό μου να δώσετε τα χέρια. Να αγκαλιαστείτε, να φιληθείτε.
0: Θα πάμε να φάμε στο Δικέφαλο Αιτό, στην Φιλαδέλφεια.
4: Στο Δικέφαλο
0: Αιτό
4: να πάμε να
0: φάμε. Γιατί ρε φίλε, φιλαράκια, πάμε να φάμε και στο Πειραιά και στο Δικέφαλο Αιτό.
4: Γιατί να πάμε στην Αγία Αλεξάνδρα, ξέρω εγώ ένα ωραίο κόλπο.
0: Ναι, και στα δύο, πάμε και στα δύο.
4: Πάμε και στα δύο.
0: Γεια σου Γιώργα, γεια.
4: Θα
0: πάω να φάσει εσύ. Στο δικαιωμάτο.
1: Ούτε αυτό.
0: Δεν θα κάνεις πάνω.
1: Ούτε αυτό. Για φαΐ να μην δει.
0: Τέτοιο λοκοβείο. Λοιπόν, πάμε στο φινάλε σιγά σιγά κύριε Τερκεσίδη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άρχισε μια ματιά στα παιχνιδάκια. Γιουβέντους Φιωρεντίνα, ημίχρονο 0-1. Κόμο Πάρμα 0-0. Πίζα Νάπολη 0-2, καθαρίζει Νάπολη. Ρώμα Λάτσιο στο Ολυμπικό, το ντέρμπι το μεγάλο της Ιταλίας 1-0. Προηγείται η Ρώμα. Ρώμα από την οποία το θέλει το μάτσι. Η Λάτσιο δεν πάει για κάτι, αλλά δεν πάει να είναι ντέρμπι της αιώνιας πόλης που λένε. Τζένοα Μίλαν 0-0. Εδώ η Μίλαν δυσκολεύεται. Θέλει το μάτσι να περάσει την Γιουβέντους η οποία χάνει. Ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο.
1: Ένα ημίχρονο.
0: Ημίχρονο. Από εκεί πέρα κάποια άλλα παιχνιδάκια να δούμε αν έχουμε σε εξέλιξη, που κάποια θα έχουμε. Αν έχουμε μισό λεπτάκι να δούμε από μεγάλες κατηγορίες. Όχι, θα είναι κινέζικα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Τα ιταλικά τα είπαμε. Λοιπόν, έχει από εκεί πέρα. Όχι. Έχουμε από την Πολωνία. Όσοι παίξετε Πολωνία, πιάστε με τη Ράκοβ 0-3 στο 37 και Σαντένσια με την Ολύμπια 0-2 στο ίδιο λεπτό. Και αυτό για την Πολωνία, νομίζω δεύτερη κατηγορία. Ναι, δεύτερη κατηγορία. Και πρώτη κατηγορία είναι το Ιράκοβ.
1: Να ξέρεις, επειδή και εγώ έτσι ήμουνα για γούρι, έβγαινα και έλεγα θα χάσουμε για να κερδίσουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος το κάνει για γούρι. Και πρόσεχε, μόλις. Κάτσε.
0: Μου το έλεγε από.
1: Τώρα πλάκα. Okay,
0: μου το έλεγε όταν ήταν διαφορά 10 βαθμούς μπροστά η Άρσενα.
1: Ωραία.
0: Μου έλεγε θα το χάσει η Άρσενα γιατί έχει προπονηθεί Αρλεκίνο.
1: Ωραία, περίμενε.
0: Που φοράει ένα κουστούμι χειμώνα καλοκαίρι. Δεν αλλάζει κουστούμι.
1: Στο διατάφτα, γιατί τα αποτελέσματα κάνουν το αποτέλεσμα, δεν μετράει.
0: Έχει κάνει φοβερή χρονιά.
1: Περίμενε. Έχει πάει τελικό Champions League.
0: Αξαίτητο.
1: Έτσι.
0: Και είναι πρώτη.
1: Και είναι πρώτη. Αν πάρει πρωτάθλημα και δεν πάρει το Champions League, ας πούμε, έτσι. Ας μην πάρει το Champions League.
0: Πετυχημένο θα είναι.
1: Και πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα είναι πετυχημένη τώρα η χρονιά για την Arsenal. Που έχει να πάρει 25 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε κύριε Τρακεσίδη. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Κόμπελια, μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Interveten Sports. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά δίωρο μαγκαζίνο με το μεγάλο, τον τεράστιο Νίκο Κατσάτσο. Εμείς πάλι ραντεβού το βράδυ, Σάββατο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12, να έχουμε την τελευταία αγωνιστική των play-off και στα μάτς 5-8 και το πρωτάθλημα, να δούμε τελικά τι θα γίνει με την δεύτερη θέση που αυτή έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτή έχει ενδιαφέρον.
0: Και τα υπόλοιπα του πρωταθλήματος, τα υπόλοιπα πρωτάθλημα. Το βράδυ λοιπόν στις 12, ραντεβού. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή όρεξη. Καλά να περάσετε. Φιλαδέλφια, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα playoffs στη Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Ολγουίλν Αρίνα για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα Βασκού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7.30. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Λάκης Κονσιώτης. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 2. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν και Νίκε Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για του ασπρόμαυρου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Καραγκάνη. Τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το φινάλε στι 5-8, ο Όφη κοντράρεται στι 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον 943 Ether Veten Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει το Κλειάνη Φικελίδη στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κωνσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Σέντρα στις 3, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Δίχως τους Ναν, Φαρίτ και Καλαϊτζάκη θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μύκονο για τα προημιτελικά της Greek Basket League. Τζάμπολ στις 3 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στον άλλο προημιτελικό της Greek Basket League, στις 5.30, ο Άρης υποδέχεται την

0: ένα γενικά παιχνίδι σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει την νίκη για να μπει στο Champions League, και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται για τελευταία φορά στην Λεωφόρο. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα δίνει κάποιο κίνητρο στους παίκτες του ΠΑΟΚ όμως.
1: Ποιο πράγμα να δίνει κίνητρο?
0: Το γεγονός ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του, στη φυσική του έδρα.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη, είτε έπαιζε στη Λεωφόρο είτε έπαιζε οπουδήποτε άλλο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι τρεις βαθμοί και τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι. Αυτόν τον νοιάζει μόνο. Αυτό είπε και ο Ρασβάλ Λουτσέσκου στους παίκτες, να μην παρουσιαστούν έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Να έχουν το μυαλό τους οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να μπορέσουν να παίξουν ως ΠΑΟΚ. Γιατί την προηγούμενη αγωνιστική δεν έπαιξαν ως ΠΑΟΚ. Δεν θύμιζε ΠΑΟΚ αυτό που είδαμε κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και από εκεί και μετά το αποτέλεσμα θα το δούμε εντός γηπέδου.
0: Θα μπορούσες να δώσεις μια πιθανή ενδεκάδα για τους ασπρόμαυρους?
1: Μία ενδεκάδα να δώσουμε, δεν είναι και πολλές οι αλλαγές. Βέβαια περνάνε κάποιες σκέψεις από τον Λουτσέσκου να βάλει ας πούμε τον Πέλκα στην πτέρυγα, ή αν δεν συμβεί αυτό να εναλλάσσεται ο Τάισο με τον Κωνσταντέλια σε θέση 10. Είναι και αυτό κάτι που δοκίμασε στις προπονήσεις, ενώ φαίνεται πως παίρνει πολύ μεγάλες πιθανότητες να ξεκινήσει ο Μύθου. Ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Κεντιώρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπάμπα με τον Σάντσες στα δύο άκρα. Ο Σντόευ με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή ως αμυντικά χαφ. Και τώρα από εκεί και μετά ο Ζίφκοβιτ δεν αλλάζει στα δεξιά. Ο Τάισον με τον Κωνσταντέλια θα εναλλάσσονται σε θέση 10 και στην πτέρυγα αριστερά. Και μπροστά, όπως όλα δείχνουν, θα είναι τελικά ο Ανέστης Μύθου. Παίζει και το σενάριο να ξεκινήσει ο Πέλκας στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε αν τελικά ισχύσουν ή όχι λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μία ώρα δηλαδή πριν το μάτσο, όταν και θα έχουμε την σύνθεση του αγώνα στα χέρια μας.
0: Τέλεια. Έχουμε κάτι πάνω στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, κάτι παραπάνω ή...
1: Τίποτα. Να δώσουμε απλά ότι ο Ντεσπότοφ χάρηκε πάρα πολύ χθες με την νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έβγαλε και αναρτήσεις στα social media με βουλγαρικές σημαίες. Ωραίο το κλίμα για τον Βούλγαρο Άσο του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μετέχει βέβαια στην αποστολή. Ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Παρακολούθησε χθες την Eurovision και ανήρτησε διάφορα πράγματα στα δικά του social media, εκφράζοντας τη χαρά του για την νίκη της χώρας του. Και βεβαίως περιμένει και αυτός να δει τώρα τι θα κάνει η ομάδα του σήμερα στη Λεωφόρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Από το 1-4 θα πάμε στο 5-8 για τον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό, όπου η επόμενη μέρα κυρίως έχει πάρα πολλά ερωτήματα για την ομάδα του Άρη.
1: Ό,τι ισχύει στον ΠΑΟΚ ισχύει και στον Άρη. Περιμένει ο Άρης να τελειώσει και αυτό το παιχνίδι. Είτε πάρει την πέμπτη θέση είτε όχι, δεν έχει σημασία τώρα για τον Άρη. Θα γίνει ένα παιχνίδι σήμερα με το Λεβαδιακό μεταξύ συγγενών και φίλων, γιατί την ίδια ώρα παίζει μπάσκετ η ομάδα του Άρη με την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο και ο κόσμος θα κινηθεί όπως όλα δείχνουν προς το Αλεξάνδριο, άρα θα έχει πολύ λίγο κόσμο το Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, περιμένει ώρα να τελειώσει το μάτς και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν, να δούμε τι θα γίνει με τον Καρυπίδη, να δούμε αν θα μείνει ο Γρηγορίου και να δούμε πώς θα αλλάξει το ρόστερ, γιατί σχεδόν θα υπάρξουν και φέτος σαρωτικές αλλαγές στην ομάδα, με πάρα πολλούς παίκτες να φεύγουν και πάρα πολλούς να έρχονται. Θα έχουμε λοιπόν πολύ ρεπορτάζ από την επόμενη εβδομάδα και για τον Άρη,
0: που θα έχει και πάρα πολλά πράγματα το ρεπορτάζ του Άρη. Υπάρχει κάποια πιθανή ένα πιθανό αρχικό σχήμα για σήμερα?
1: Γιώργο, δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι, γιατί αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές ο Γρηγορίου. Μην πάμε τώρα σε σενάρια τα οποία δεν επαληθευτούν. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γρηγορίου θα το χρησιμοποιήσει ως πεδίο δοκιμών. Θα βάλει και παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Άρα, ας μην πούμε τώρα σε ονοματολογία, γιατί δεν έχει και νόημα

0: να δώσουμε τώρα μια δεκάδα σε ένα διάφορο παιχνίδι. Έτσι δεν είναι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης.

και έχουμε γκολ του Πανετολικού στο 14ο λεπτό. 1-0 προηγείται η ομάδα του Αγρινίου μέσα στις Σέρες με το γκολ του Γκαρθία. Αν μείνουν τα πράγματα ως έχουν, ο Πανετολικός ρίχνει στην Super League 2 τον Πανσεραϊκό.

Και μιας που τελειώσαμε για την αναφορά μας στα play-off των θέσεων 5-8, εκτός από το Άρης Λεβαδιακός, υπάρχει και το Όφι Βόλος σε αυτή την τελευταία αγωνιστική των play-off 5-8, που έπειτα από την επικράτηση του Όφι στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος εναντίον του ΠΑΟΚ, αυτή η διαδικασία για τις τέσσερις αγωνιστικές που είχαν απομείνει εκείνο το διάστημα κατέληξαν να είναι αδιάφορες, καθώς ο Όφι με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος θα βρίσκεται στο Europa League. Δύο αγώνες ξεκινάνε στις 5 η ώρα. Το Όφι Βόλος θα έχει την ευκαιρία να το ακούσετε από τον 943 Intervetten Sports ζωντανά σε περιγραφή του καλού φίλου και συνεργάτη και ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο, Μανώλη Δασκαλάκη, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή της αναμέτρησης. Και αυτή η περιγραφή είναι η αρχή του προγράμματός μας εν ώψη της Super League, εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League, όπου στις 5, όπως προείπαμε, ο Μανώλης Δασκαλάκης περιγράφει το Όφι Βόλος ζωντανά για τον 943 Intervetten Sports, και 2,5 ώρες αργότερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off 1-4, το Last Dance των play-off της Super League, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7.30. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, καθώς έχει 71 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με 65. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θέλει την νίκη για να πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στην τρίτη θέση με 63 βαθμούς, όπου θέλει νίκη μέσα στην Λεωφόρο και στραβοπάτημα του Ολυμπιακού μέσα στην Allwyn Arena. Και στην τελευταία θέση ο Παναθηναϊκός, 51 βαθμούς, όπως και η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο. Το τριφύλι, το μόνο κίνητρο, αν μπορεί να πει κάποιος, θα τα πούμε και στην συνέχεια της εκπομπής με τον Σάκη Μπουζούνη, αν κάποιος μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του έχουν κάποιο κίνητρο, έχουν για το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένα γήπεδο το οποίο έχει συνοδέψει κιόλας τον Παναθηναϊκό σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες, όπως ήταν η σεζόν του 2001-2002 με την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου έχασε από την Μπαρτσελώνα 3-2 στο συνολικό σκορ. 1-0 είχε επικρατήσει με το πέναλτι του Μπασινά στην Λεωφόρο, ενώ ιτήθηκε 3-1, μια Λεωφόρος η οποία είχε ζήσει το 71 αυτές τις μεγάλες στιγμές της σεζόν 70-71, όταν ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Μεγάλες νίκες, μεγάλη νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα, το 3-0. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε χάσει στο πρώτο αγώνα της σειράς 4-1. Και γενικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το πει, σχετικά, αν το πάμε με το κομμάτι του φιλάθλου πάντα, θα είναι μια απώλεια, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να κάνουμε, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει το γήπεδο, σε άλλους να αρέσει. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του και τις απόψεις του. Αλλά εντάξει, σε αυτό το γήπεδο έχουνε, πώς το λένε, υπάρχει ιστορία σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα. Δεν το λέω για να πάρω θέση, απλά το λέω από τις φιλάθλης άποψης. Σήμερα, εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχουμε και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο handball,
όπου στο Ρότερνταμ η Εθνική Ελλάδος του Γιώργου Ζαραβίνα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο δεύτερο αγώνα της, του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει επικρατήσει 29-27 στο παιχνίδι της Χαλκιδάς, στον πρώτο αγώνα της σειράς. Οπότε αυτό σημαίνει το εξής: αν η Ελλάδα κερδίσει, αν το παιχνίδι βγει ισοπαλία, αλλά ακόμα και αν η Ελλάδα χάσει με ένα γκολ διαφορά, περνάει στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έπειτα από το 2005 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τινησίας, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδος τερμάτισε στην έκτη θέση. 22 χρόνια μετά η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία να βρεθεί στο Μουντιάλ της Χειροσφαίρισης. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει και να πει το οτιδήποτε μπορεί να στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού. Εντελώς δωρεάν, 6939-943-943, επανάληψη μη τη θυμαθήσεως, οπότε το λέμε και μια δεύτερη. 6939-943-943, το Viber του 943, Internet and Sports, για να στείλετε ό,τι θέλετε. Όπως έχει στείλει ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο οποίος λέει ότι οι σέρες έχουν πέσει και δεν το ξέρουν. Σιγά μην τους ρίχνει ο Πανετολικός. Κοίταξε να δεις. Εγώ το πάω με βάση της επικύρωσης. Άμα κερδίσει σήμερα ο Πανετολικός η Φεριχή στις σέρες, οι σέρες έχουν πέσει και μαθηματικά. Και στον, όταν είχε τελειώσει ο πρώτος γύρος της Super League, πάρα πολλοί είχαν τον Πανσεραϊκό υποβιβασμένο, καθώς αν δεν κάνω λάθος είχε μαζέψει 5 βαθμούς στον πρώτο γύρο πριν κάνει την νίκη με την Κηφισιά τον Ιανουάριο και αρχίζει να ανεβαίνει. Οπότε πολλοί είχαν τον Πανσεραϊκό υποβιβασμένο ότι θα πέσει και εύκολα. Εν τέλει όχι, δεν έχει πέσει ακόμα ο Πανσεραϊκός και δεν ξέρουμε αν θα πέσει, έτσι, γιατί με τον Σεράρ Σαραγώσα, ο Σεράρ Σαραγώσα, ο προπονητής της ομάδας των Σερών, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μάλιστα κατά τη διάρκεια των play-out είχε φέρει τον Πανσεραϊκό εκτός ζώνης υποβιβασμού. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε κάτι σίγουρο. Για κανέναν, έτσι. Μπορεί να πέσει σήμερα ο Πανσεραϊκός, μπορεί να μην πέσει. Μπορεί να σωθεί τελευταία αγωνιστική. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούνε.

0: Να πούμε ότι έχει αρχίσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για, για τον δεύτερο προημιτελικό της Greek Basket League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικρατεί 18 αυτή τη στιγμή. Και άμα κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, κάνει το 2-0 στην σειρά και προκρίνεται στα ημιτελικά. Στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να ισοφαρίσει την σειρά απέναντι στον Δικέφαλο, να κάνει το 1-1 και έτσι με αυτόν τον τρόπο η σειρά θα επανέλθει ξανά στα άνω. Ιώσια σε τρίτο παιχνίδι, εκεί που θα κρυθούν όλα. Και να πούμε λίγο μια γρήγορη από μπάσκετ, ότι η Μπανταλώνα επικράτησε 89-81 της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη Μαδρίτη. Πάμε να δούμε λίγο και κάποια αποτελέσματα, μια γρήγορη. Manchester United Nottingham Forest στην Αγγλία 1-0 στο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 στο μισάωρο. Και στην Ιταλία στις 4 η ώρα αρχίζει ο αγώνας της Ίντερ με την... της Ίντερ με την Βερόνα. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Σάκη Μπουσδούνη.
1: 9.43 Intermittent Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 3:30.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου του 943 Ιντερνετ and Sports της Κυριακής. Πάμε να πούμε λίγο κάτι το οποίο, ένα δημοσίευμα από την Daily Mail, κάτι το οποίο αφορά τα διεθνή προφανώς. Ένας δημοσιογράφος από την Daily Mail αναφέρει ότι στο τέλος της σεζόν ο Pep Guardiola αποχωρεί από την Manchester City και ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Ένα δημοσίευμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι βόμβα, καθώς είχε δηλώσει στη συνέντευξη τύπου ο Pep Guardiola όταν πριν το συνέντευξη τύπου του τελικού κυπέλου Αγγλίας εναντίον της Chelsea, είχε δηλώσει ότι έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, οπότε με αυτόν τον τρόπο δήλωνε ότι θα παραμείνει. Βέβαια, θα μου πείτε τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε. Οι επόμενες μέρες αναμένουν το ενδιαφέρον. Ο φίλος ο Βαγγέλης στέλνει για να μάθει την βαθμολογία της Ολλανδίας και θα το πω αμέσως, γιατί όχι, γιατί εντάξει, okay, έχουμε αυτή τη στιγμή μαγκαζίνο, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ακροατές όπου τους ενδιαφέρει το κέρδος, τους ενδιαφέρει το κέρδος στο τέλος της ημέρας μέσω του στοιχήματος, οπότε γιατί όχι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Στην Ολλανδία έχουμε την τελευταία αγωνιστική. Η Eindhoven είναι στην πρώτη θέση με 81 βαθμούς. Δεύτερη θέση η Feyenoord με 62. 58 η Twente στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση η Nijmegen με 57. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ο αγώνας της με την Go Ahead Eagles στο 0-0. Πέμπτος ο Ajax με 55. Έκτη η Alkmaar με 52. Ουτρέχτη με 50 στην 7η θέση. Η 8η θέση η Χέρενφεϊν, ένατη θέση η Γκρόνιχεν, στη δέκατη θέση η Γκρόνιχεν με 45, στη δέκατη θέση με 44 βαθμούς η Σπάρτα Ρότερνταμ, και μάλιστα γίνεται πολύ έντονη μάχη για τον υποβιβασμό εκεί όπου, εντάξει, η Χέρακλες και η Μπρέντα έχουν υποβιβαστεί από την Eredivisie, ωστόσο η Φόλενταμ και η Τέλσταρ έχουν διαφορά 2 βαθμών και μάλιστα γίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλη ανατροπή στην βαθμολογία, καθώς η Φόλενταμ ανοίγει το σκορ 1-0 εναντίον της Τέλσταρ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Η Φόλενταμ, η οποία είναι στη 15η θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη live βαθμολογία, η Τέλσταρ πέφτει 16η και πηγαίνει στα μπαράζ παραμονής της Eredivisie, ως έχουν τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει καμία εκ των παραπάνω, π.χ. Τσβόλε, η Excelsior. Η Excelsior που έχει 36 βαθμούς σύμφωνα με τη live βαθμολογία, 35 βαθμούς έχει η Τσβόλε. Η Go Ahead Eagles έχει 39 βαθμούς, ούτε αυτή κινδυνεύει, και η Φορτούνα Σίνταρτ 39 βαθμούς, δεν έχει αρχίσει ακόμα ο αγώνας της με την Ουτρέχτη. Υπάρχει μάχη και για την θέση που οδηγεί στα πραγματικά του Champions League ανάμεσα σε Twente και Nijmegen, και ο Άγιαξ είναι μέσα στο κόλπο, ενώ Alkmaar, Utrecht και Heerenveen έχουν κλείσει τις θέσεις για τα play-off της Ευρώπης, και η Groningen έχει 46 βαθμούς, είναι στην 9η θέση όπου θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσει να κρατηθεί σε θέσεις play-off.

0: Είχαμε κάνει αναφορά στα παιχνίδια τα οποία θα μεταδώσει ο σταθμός 943 Intervention Sports, όπου στις 5 έχουμε Όφη Βόλος σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και στις 7.30 ώρα ο Λάκης Κοντσιώτης περιγράφει ΑΕΚ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα με το ΑΕΚ Ολυμπιακός ο Λάμπρος Γκαραγκάνης περιγράφει στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο το ντέρμπι εναντίον του ΠΑΟΚ. Και μιας που με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το κεφάλαιο Παναθηναϊκός Απόστολος Νικολαίδης, έτσι λοιπόν με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον Σάκη Μπουσδούνη στην παρέα μας, αυτό έλειπε να μην τον έχουμε τον άνθρωπο. Μας περιμένει τώρα, θα του δώσουμε το λόγο και θα τον καλησπερίσουμε. Λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω. Αφού ρε φίλε κινήθηκε ο λογαριασμός, τώρα μπήκα και είδα πολλά μηδενικά, οπότε που μπορώ να σου πω όχι. Δεν γίνεται.
0: Είδες.
1: Είμαστε στον αέρα. Σε έδωσα τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, δεν ήταν υποχρεωτικό να το πεις, αλλά εντάξει, τώρα ακούσαμε, εκτεθήκαμε, έλα εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Δεν
0: πειράζει.
1: Είναι πλάκα, κάνουμε, εννοείται, έτσι. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Το 943 Intervented Sports, αλλά αφού ξεκινήσαμε έτσι, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χαμογελώντας, θέλω να σε δώσω έτσι ζωντανά τώρα στον αέρα στους φίλους ακροατές, να σε δώσω. Να σου πω μια απάντηση που έδωσες σε ένα κοριτσάκι πριν λίγο καιρό. Ακούστε, φίλοι μου. Λοιπόν, είναι ο Νίκος και η κοπέλα. Λοιπόν, και λέει η κοπέλα τώρα στον Νίκο: Νίκο, θέλω να χωρίσουμε. Απορριμμένος ο Νίκος, η Νάγκη λέει: Γιατί? Απαντάει η κοπέλα: Γιατί δεν με καλύπτεις. Τρελαίνε τον Νικόλας, ο φίλος μου λοιπόν, και της απαντάει η παιδιά: Και τι είμαι εγώ, μωρέ, για να σε καλύπτω, center back. Αυτά. Αυτό εσύ, Νίκος Κατσάτος, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, σε έδωσα τώρα δημοσίως, έτσι να ξέρεις.
0: Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Μαρίνα, σου ζητάω συγγνώμη. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει.
1: Όχι τώρα, πριν τη Μαρίνα μιλάμε. Τώρα, πριν 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια. Όχι τώρα. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με το τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να μην σε κάψω κιόλα. Και για να το πω, πλάκα κάνουμε έτσι. Απλά έβαλα.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Αλλά μπορώ να πω ότι ήταν από τα καλύτερα που έχω ακούσει.
1: Μπράβο μου που το είπα, που λέει και ο φίλος μου ο Σεφεντλής.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραίο ήταν, έτσι.
0: Πάντοτε.
1: Τι να πούμε τώρα, να πούμε για Παναθηναϊκό. Να πούμε για Παναθηναϊκό.
0: Ας πούμε για τον τελευταίο χορό στη Λεωφόρο.
1: Αναδύση Νίκος Καρβέλας, ο τελευταίος χορός.
0: Ακριβώς.
1: Η Λεωφόρος είναι ένα μέρος, ρε φίλε, που έχει γράψει μεγάλη ιστορία. Είναι η καρδιά, η ψυχή, το σώμα, βάλε ό,τι άλλο θες, το είναι του Παναθηναϊκού. Είναι, κοίτα, φαινομενικά είναι το τελευταίο παιχνίδι. Και λέω φαινομενικά γιατί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα το Μάιο του 27 θα τελειώσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού και την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν ο Παναθηναϊκός θα πάει στο δικό του σπίτι. Τη φετινή σεζόν, αυτή που έρχεται πλέον, αποχαιρετάμε την παλιά, θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνουν έτσι. Πάντως θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις να τιμηθεί αυτό το μεγάλο γήπεδο. Σήμερα πάντως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το Απόστολο Νικολαίδης μέσω του Match Day. Έκανε και ένα συγκινητικό, θα έλεγα, κείμενο με τίτλο «Στις Λεωφόρου τα στενά». Πρόσθεσε ιστορικά στοιχεία και γενικά ορόσημα του γηπέδου. Μεγάλη ιστορία το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν μου επιτρέπεις, έχουμε λίγο χρόνο, οπότε να το...
0: Εννοείται.
1: Περισσότερο από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι η καρδιά του, είναι η ψυχή του, είναι η αναπνοή του, είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν όνειρα, γράφτηκαν θρύλοι και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων που έμαθαν να αγαπούν το τριφύλι σαν κομμάτι της ίδιας τους της ζωής. Στη σκιά του Λυκαβητού, μέσα στις Λεωφόρου τα στενά, ανάμεσα σε τσιμέντα, φωνές, σημαίες, αναμνήσεις και συναισθήματα, χτίστηκε κάτι πολύ μεγάλο από μια έδρα ποδοσφαιρικής ομάδας. Χτίστηκε μια ιδέα, ένα συνέστημα. Εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 160, πριν από 107 χρόνια, ο σπουδαίος Γιώργος Καλαφάτης δεν οραματίστηκε απλώς ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο, οραματίστηκε έναν οργανισμό πρωτοπόρο, έναν Παναθηναϊκό μεγάλο, πολυαθλητικό, ανοιχτό στον κόσμο, ικανό να εμπνεύσει και να ενώνει ανθρώπους. Και η Λεωφόρος έγινε το σπίτι αυτού του οράματος. Ένα γήπεδο που έζησε τα πάντα. Νύχες και δάκρυα, θριάμβους και πίκρες, αποθεώσεις και σιωπές. Ένα γήπεδο που δεν χρειάζεται πολυτέλεια για να σε συγκλονίσει. Αρκεί να μπεις μέσα και να ακούσεις την ιστορία του. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα, να μυρίσεις Παναθηναϊκό, να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς. Η Λεωφόρος είναι οι Κυριακές της παιδικής ηλικίας. Οι ιστορίες των πατεράδων και των παππούδων, οι μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι το περπάτημα στην Αλεξάνδρας. Τα vibes αντικρίζοντας το γήπεδο. Η ανατριχύλα ανεβαίνοντας τα σκαλιά και αντικρίζοντας το εσωτερικό του πράσινου ναού. Το σφίξιμο στο στομάχι πριν από τη σέντρα. Είναι η μυρωδιά του χορταριού. Οι παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Τα κασκόλ στον αέρα. Οι φωνές από τις εξέδρες. Οι εμπνευσμένες χορογραφίες. Το μοναδικό πάθος της θύρας 13. Είναι το γήπεδο όπου ο Παναθηναϊκός έγινε φόβος, τρόμος και σεβασμός για κάθε αντίπαλο. Εκεί που γράφτηκαν οι πιο μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Εκεί που η φανέλα του Παναθηναϊκού έγινε. Με το τριφύλι, συγγνώμη, έγινε σύμβολο περηφάνειας. Είναι το μέρος όπου ο κόσμος δεν πηγαίνει απλώς να δει ένα παιχνίδι. Πηγαίνει για να νιώσει, για να ζήσει, για να βιώσει. Κάθε σπιθαμένη της Λεωφόρου κουβαλάει ιστορία από τις πρώτες ξύλινες εξέδρες μέχρι το θρυλικό τάφο του Ινδού και από τα ντέρμπι που σημάδεψαν εποχές και από εποχές μέχρι τις ευρωπαϊκές νύχτες που έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη να κοιτά προς την Αθήνα και να λέει με δέος Παναθηναϊκός. Η Λεωφόρος είναι το μέρος όπου γεννήθηκε η Παναθηναϊκή ιδέα. Όπου αντρώθηκε η Παναθηναϊκή ψυχή, είναι το σημείο όπου η ιστορία του Συλλόγου ενώθηκε για πάντα με την ιστορία της ίδιας της Αθήνας. Είναι εκεί όπου εκατομμύρια άνθρωποι έμαθαν τι σημαίνει να αγαπάς κάτι περισσότερο από μια ομάδα, να το κουβαλάς μέσα στο σαν κομμάτι της ζωής και της ύπαρξής σου. Η Λεωφόρος είναι η ανάσα του Παναθηναϊκού, είναι η μνήμη μου και η καρδιά του μαζί. Είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Και βέβαια, συγγνώμη αν κούρασα τους φίλους, στη σχετική ανακοίνωση έχει και αναλυτικά ημερομηνίες από την ίδρυση του Παναθηναϊκού, την απόφαση που πήραν για να ιδρυθεί ο Παναθηναϊκός, από την πρώτη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Λεωφόρου, που ήταν από σχολικούς αγώνες μεταξύ γυμνασίων της Αθήνας και του Πειραιά στις 25 Νοεμβρίου του 2023, φίλε, το επίσημο μάτς, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου ήταν στις 6 του Γενάρη του 1924, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΑΠΣ Πειραιός. Μην με ρωτάς τι σημαίνει ΑΠΣ, αθλητικό ποδοσφαιρικό σωματείο Πειραιός, μάλλον. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές χαρακτηριστικές ονομασίες. Το 28 μπήκαν ξύλινες κερκίδες. Τον Ιούνιο του 25 έγινε το πρώτο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. 3-3 έληξε. Δηλαδή, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε, παιδιά, να μην σας κουράζω. Έχει πάρα πολλά. Το 2022 η Λεωφόρος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Είναι το ιστορικότερο και το πιο εμβληματικό γήπεδο της χώρας. Πάντως, άξιζε τον κόπο να κάνουμε αυτή την αναφορά, καλέ μου φίλε Νίκο.
0: Ισχύει ότι άξιζε, γιατί είχα αναφέρει και εγώ προηγουμένως ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Έχει ζήσει μεγάλες στιγμές εκεί μέσα, έτσι. Έχει ζήσει μεγάλες στιγμές. Είτε το θέλουμε είτε όχι.
1: Και είναι, να σου πω και κάτι, επειδή παλιότερα, τις παλιές εποχές, γιατί έχω μιλήσει με σχεδόν όλους τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού που έζησαν εκεί, ενώ τα πιο, δεν μιλάμε τώρα εποχές 20 και 30 που δεν τους πρόλαβα, ενώ φίλα Κούρικο, Νομόπουλο, για να καταλάβουν οι φίλοι τι λέω, και πιο μετά Βαζέχα και τέτοια, αλλά ειδικά οι πιο παλιοί που έζησαν, ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης, μιλάμε οι αρατέρατα της ιστορίας του Παναθηναϊκού, ήταν εντελώς διαφορετικές οι εποχές. Έζησαν όλους τους τη ζωή εκεί παίζοντας μπάλα και ξέρεις, ήταν σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα στα γήπεδα μέρα με τη νύχτα, έτσι. Γιατί δεν υπήρχαν, όταν ξεκίναγε το γήπεδο, δεν υπήρχαν, ήταν σε κόμμα. Βλέπεις, ακούς που σου είπα νωρίτερα κερκίδες με ξύλο. Λοιπόν, πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που έγινε, που χτίστηκαν εξέδρες με μπετόν, με μπετόν αρμές χαρακτηριστικά όπως λέει, και το πρώτο γήπεδο που απέκτησε σκεπαστή εξέδρα το 1931. Και από το 1931 μέχρι το 1984 ήταν επίσημη έδρα της Εθνικής Ομάδας. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, εντάξει, θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, φίλε, αλλά απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπαίνει, διαβάζει πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Εντάξει, κάποιοι που ξέρουν την ιστορία του Παναθηναϊκού τα ξέρουν έτσι, πάνω κάτω, δεν το συζητάμε. Και το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού ήταν σε 7 του Δεκέμβρη του 1960. Και ρεκόρ εισιτηρίων, φίλε, 29.665 τον Οκτώβριο του 67. Δηλαδή, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, πραγματικά ωραία. Απίθανο πράγμα. Απίθανο.
1: Ωραία, ωραία. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τα λέγαμε και χθες με τον Τζόρτζι. Καλό, θα θέλανε, ας πούμε, εκεί να είναι ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού, να γίνει κατασκευή, αφού δεν γίνεται. Οι εποχές αλλάζουν, προχωράμε παρακάτω. Και πάμε να πούμε και δύο λόγια για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Ωραία αυτή η αναδρομή, αν μπορώ να το πω έτσι, φίλε.
0: Άνετα, άνετα μπορείς να το χαρακτηρίσεις.
1: Είναι ένα τελευταίο βράδυ σήμερα για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Λεωφόρο. Και πρόσεξε, δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει, κοιτάζει να βρει εισιτήριο για Champions League, για τη δεύτερη θέση. Σε συνδυασμό βέβαια με το αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα κρατούσε ο ΠΑΟΚ στα πόδια του αυτό. Το έχασε και τώρα το έχει ο Ολυμπιακός. Να δούμε ποιος από τους δύο θα πάει. Ο Παναθηναϊκός τι θέλει? Θέλει να κλείσει τη σεζόν, την πολύ κακή σεζόν, Νίκο μου, με έστω μια νίκη. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει νίκη. Έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Αυτό του Τετέι με την ΑΕΚ. Κάκη στη χρονιά και στα play-off ακόμα χειρότερος ο Παναθηναϊκός. Είναι χωρίς φιλάθλους λόγω της τιμωρίας της ΔΕΑΒ και στις δηλώσεις και ο Μπενίτες και οι παίκτες δήλωσαν ότι θα θέλαν πολύ να έχουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο πλάι τους. Εντάξει, και λογικό είναι. Στενάχωροι όμως όλοι. Στις δηλώσεις εννοώ ο Ζαρουρί που γίνεται καθιερωμένες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι για την Κοσμοτέ TV που μεταδίδει το μάτς και ο προπονητής, ο Μπενίτες το ανέφερε αυτό, αλλά και ο Ζαρουρί. Ότι θα ήθελα να έχω τον κόσμο στο πλευρό του οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς υπάρχει κάποια ανεγκέφαλη. Με το γράμμα του νόμου, η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μια αγωνιστική και γι' αυτό γίνεται χωρίς τον κόσμο του. Λοιπόν, τώρα για πιθανή ενδεκάδα, αν θες να πούμε δύο λόγια.
0: Εννοείται να πούμε. Εν τω μεταξύ, πριν την πεις, ο φίλος ο Λευτέρης στέλνει μήνυμα και ζητάει ξανά ανέκδοτο.
1: Γεια σου, ρε Λευτέρη. Θα δω αν έχω κάτι πρόχειρο και τώρα. Ναι, εντάξει, να προλάβουμε μόνο. Ωραίο. Ήταν πολύ καλό αυτό.
0: Ισχύει. Πάμε στην δεκάδα λοιπόν, τώρα.
1: Δεν είναι ο Τετέι μέσα στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Έχει βγει ο Τετέι, έχει μπει ο Ρενάτο, να πούμε στους φίλους. Το είπαμε χθες. Από εκεί και πέρα τώρα. Δεν βλέπω να αλλάζει, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Τετράδα
1: στην άμυνα. Λαφών κάτω από τα δοκάρια. Που πάει και στο Μουντιάλ, το είπαμε ότι έχει κληθεί στην εθνική της χώρας του. Στο κέντρο της άμυνας Πάλμεν Μπράουν είχε ένα μικρό προβληματάκι, κανονικά είναι στην αποστολή, οπότε λογικά θα παίξει με τον Ντουμπά. Δίδυμο αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια. Ενώ στη μεσαία γραμμή, Σέριν Κοντούρης που τα έχουν πάει σχετικά καλά τελευταία. Ο Ταμπόρδα στο 10. Ο Σβιντεύσκι στο 9. Τώρα δεξιά και αριστερά Παντελίδης Ζαρουρί, θα έλεγα. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να μην παίξει ο Παντελίδης και να πάει ο Ταμπόρδα εκεί. Λοιπόν, διεκδική θέση στη μεσαία γραμμή να πω για ο Τσιριβέγια, ο οποίος τα τελευταία παιχνίδια, παρόλο που είναι έτοιμος, δεν έχει ξεκινήσει τη βασική δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν θα μας κάνει, επειδή με τον Μπενίτης το έχω πει πολλές φορές, δεν πετυχαίνει πολλές φορές σε δεκάδες. Αν και την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε, νομίζω έναν παίκτη δεν πετύχαμε. Μόνο με τον Ολυμπιακό, μόνο το δίδυμο με τον Σιντέρσκι. Τα υπόλοιπα τα πέσαμε μέσα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μην νομίζουν οι φίλοι ότι έχουμε πληροφόρηση από τον Μπενίτες με ποιους θα ξεκινήσει. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, κοίτα να δεις τώρα. Τι να μιλήσουμε τώρα για διαιτησίες και όλα αυτά. Πιστεύω να κλείσει και αυτή η αγωνιστική και στα δύο παιχνίδια. Και να μην μιλάμε, γιατί έχω καταντήσει γραφικός και το γνωρίζω. Γιατί δεν είναι ωραίο, ρε φίλε, οι πρωταγωνιστές. Είναι οι παίκτες και δεν είναι κανένας διαιτητής. Γιατί βλέπω τον Ολυμπιακό να φωνάζει για τον Ιταλό που θα σφυρίξει το μάτς με την ΑΕΚ. Ο Γεωργιανός, δεν ξέρω τι θα δούμε σήμερα. Εντάξει, μακάρι να μην ασχοληθεί κανείς από την επόμενη με τον διαιτητή. Επίσης από Δευτέρα, πολλή δουλειά θα έχουν και οι ρεπόρτερς αλλά και οι θύνες του Παναθηναϊκού για προπονητή, να ετοιμαστεί η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Κάποιοι πρέπει να φύγουν, κάποιοι τελειώντας συμβολέα τους, θα πρέπει να έρθουν παίκτες, θα πρέπει να συναντηθούν για το θέμα του προπονητή, αν θα μείνει, αν θα φύγει ο Μπενίτες, παρόλο που όλοι τον έχουν τελειωμένο. μέσα σε όλα αυτά τα ευχάριστα, φίλε, έγινε φιέστα για την ΚΑΠΑ 17. Να μην σου να προλάβουμε να το πούμε και αυτό, χθες. Με παρουσία του Γιάννη Λαφούζου, έτσι. Που πήγε σε καταστάσεις του Κοροπίου για να δει και τη φιέστα από κοντά, γιατί στηρίζει και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Με τον και ο Τάκης Φίσας ήταν εκεί. Όσοι φίλαθλοι ήταν, χειροκρότησαν πολύ ζεστά την ομάδα του Άγγελου Ζαζόπουλου, που γίνεται μια πολύ καλή δουλειά γενικότερα στις ακαδημίες. Ήταν και ο Κάρλος Ζέκα εκεί. Το θέμα είναι, φίλε, να δούμε κάποιους από αυτούς τους παίκτες που λογικά θα γίνουν κάπου 19 μετά να ανεβαίνουν και στην πρώτη ομάδα. Έτσι. Με τον Αστέρα Άκτορα έπαιζε ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω χθες. Και να, γιατί πιο παλιά επιτυχίες ο Παναθηναϊκός είχε όταν είχε παίκτες από την Ακαδημία. Εσύ είσαι μικρός, που να θυμάσαι που λέγανε για τους Γκούμπο Μπασινάδες τότε, αλλά αυτή η ομάδα με τους Γκούμπο Μπασινάδες και τον Γιώργο τον Καραγκούνη και όλα τα άλλα τα παιδιά ήταν που η βάση της εθνικής ομάδας για το 2004. Λοιπόν, και μπράβο και στον κύριο Ελευθεριάδη, έδωσε τα εύσημα και ο κύριος Φίσας που ήταν παρόν, όπως είπα. Αυτά, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση. Α, είδα ένα, καλά, είδα ένα συγκινητικό, τέλος πάντων γίνονται πολλά θέματα, έτσι, συνεντεύξεις τώρα από πολλούς συναδέλφους για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τον συγκινητικό και πολύ αγαπημένο Αντώνη Αντωνιάδη, που έδωσε μια συνέντευξη και θέλω, λέει, παρακαλώ και θέλω να προλάβω να μπει και αυτό στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα, έτσι, υγείας ο μεγάλος αυτός που τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι, εξής το κόπο να δείτε. Και μια και είπα και για το γήπεδο, βλέπουμε, φίλε, ότι παίρνουν σάρκα και οστά, παίρνει μάλλον σάρκα και οστά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σιγά σιγά και με τις κερκίδες. Εντυπωσιακό πραγματικά. Σε πήρα μονότρεμα, νομίζω.
0: Όχι, εντάξει, ίσα ίσα τα γάλυψαμε όλα. Γενικά, μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι άλλο δεν έχω να πω από πλευρά μου. Εγώ θέλω απλά να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή.
1: Να κάνουμε το εκτοχατήρι του φίλου μας.
0: Βρικές.
1: Κάτι θυμήθηκα. Έχω πολλά στο σκληρό μου εδώ στο μυαλό.
0: Αν ακούει ο Λευτέρης, ήρθε η ώρα του.
1: Ναι, παρόλο που έχω μυαλό κουκούτσι. Κάτι έχει μέσα ακόμα, έτσι. Γερός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, ο Νίκος Κατσάτσος πριν 6-7 χρόνια πάλι. Ξέρετε τώρα, είναι γήπας ο Νίκος. Είναι σε ένα καφέ και βλέπει μια όμορφη κοπελίτσα και ως γνήσιος gentleman, ξέρω εγώ, πλησιάζει, λέει, η κοπελιά, είσαι πολύ όμορφη, να κεράσω καφέ. Γυρνάει, τον κοιτάζει η κοπέλα, του λέει, ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου, του λέει, αλλά είμαι πιασμένη. Και απαντάει ο Θεός, ένας και μοναδικός, Νίκος Κατσάτσος. Τότε να κεράσω ένα έμπλαστρο.
0: Δεν υπάρχεις, Ρεζάκη, πραγματικά. Δεν υπάρχεις,
1: νομίζω,
0: πραγματικά.
1: Νομίζω ότι ο Λευτέρης...
0: Του άρεσε του Λευτέρη, του άρεσε. Λέει, σε ευχαριστώ, Σάκερα, και λέει καλό. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω προσωπικά για να σου πω αν γελάει ή όχι, αλλά φαντάζομαι ότι γελάει. Πίσω από το τηλέφωνο ή όπου στέλνεις το Viber. Θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Παιδιά, βάλτε γέλιο στη ζωή σας. Είναι ωραίο πράγμα. Γέλιο, θετική διάθεση, να βοηθάμε ένας τον άλλον, υγεία σε όλο τον κόσμο και να μην κοιτάμε να βγάζουμε τα μάτια ο ένας του άλλου. Αυτά. Εγώ ευχαριστώ, φίλε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους. Να είμαστε όλοι καλά, να δούμε ωραία μάτς σήμερα και από Δευτέρα. Εδώ θα λέμε ονόματα. Έχουν να περάσουν χιλιάδες ονόματα από όλες τις ομάδες. Λοιπόν, σε χαιρετώ, καλέ μου φίλε. Τώρα θα διαφωτιστούμε με το φίλο μου το Φώτη, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Εννοείται. 4 η ώρα, όλοι συντονισμένοι με το διαφωτιστή Φώτη Κατσούφη. Σάκη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σου, Νίκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Το καλύτερο κλείσιμο της εκπομπής. Σάκης Μπουζούνης με όλα τα νέα του Παναθηναϊκού. Να πούμε λίγο ότι η Manchester United προηγείται 2-1 στο 68 λεπτό της Nottingham Forest. Και να απαντήσω στον φίλο τον Βαγγέλη ότι το πρωτάθλημα στο handball δεν τελείωσε. Απλά υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η σειρά είναι 1-1 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ολοκληρώνει το μαγκαζίνο της Κυριακής. Ήμασταν 2 ώρες στην παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και στήριξη της εκπομπής ο Γιώργος Ιωάννου και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στις 4 η ώρα διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης και μεταδόσεις από Όφη Βόλο, ΑΕΚ Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Μην χάσετε τίποτα. Φιλιά πολλά, για χαρά.
2: 9.43 Intervet & Sports. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Σύζης. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 9.43 Intervet & Sports.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα play-off της Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι, δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα, κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Σέντρα στις 7.30, περιγράφει για τον 9.43 Intervet & Sport ο Λάκης Κοντσιώτης. Την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για του ασπρόμαυρου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Λάμπρου Καραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το φινάλε στις 5-8, ο Όφη κοντράρεται στις 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από το 943 Intervet & Sports, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα άρχισε αντιμετωπίζει το Κλειάνθης Βικελίδης στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime.
12: Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κοσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out στο δεύτερο ημίχρονο, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Για τον προημιτελικό της Greek Basket League, στο ημίχρονο Μύκονος Παναθηναϊκός 39-44. Στον άλλο προημιτελικό της Greek Basket League, στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Nick Gallis Hall. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στο χάτμπολ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για το δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκρισης στην τελική φάση διοργάνωσης. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά του Στρασβούργου. Η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Peyton Stearns, νούμερο 49 της παγκόσμιας κατάταξης, στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Η Chelsea ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 44χρονο πρώην προπονητή των Bayern Leverkusen και Real Madrid της Τσάμπι Αλόνσο μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Michael Carrick, σύμφωνα με τον Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham Forest 2-1 στο 75ο λεπτό. Στις 5, Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30 Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga, στις 8, Athletic Bilbao Celta, Atlético Madrid Girona, Elche Getafe, Levante Mallorca, Oviedo Alavés, Osasuna Espanyol, Rayo Vallecano Villarreal, Real Sociedad Valencia και Sevilla Real Madrid. Ενώ στις 14, Barcelona Betis. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0 και Juventus Fiorentina 0-2. Αυτή την ώρα, Ίντερ Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο, Ουντινέζε Κρεμονέζε, Κάλιαρι Τωρίνο και Σασουόλο Λέτσε. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, στις 10, Paris FC, Paris Saint-Germain, Marseille, Rennes, Στρασβούργο, Μονακό, Lyon, Lens, Lille, Auxerre, Nice, Metz, Nantes, Toulouse, Lorient, Havre και Brest, Angers. Την επιστροφή του στους αγώνες UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μαγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός Παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
13: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαβοδιστής στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάρου, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μόλις τώρα στο 71 λεπτό μείωση νότιχαν φόρες σε 3-2 στο μάτς με τη Manchester United.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια 94,3, Νότια Προάστη Αττικής 94,3, Νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3, Νομός Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα στον Παρασκευά. Νομός Ηλίας 98,6, Πύργος Σαμαριάδα, Ζαχάρο Ζάκη, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος. Νομός Ετωλακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο, Μέσο Λόγγι και Ιόνιο. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι.

0: τον Κούμπα, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Κακή συνεννόηση εκεί των παιχτών του Όφη, του Βόλου, με συγχωρείτε. Είναι το πλάγιο τώρα για τον Όφη, με το Σεγγέλια να έχει κατέβει αρκετά κάτω, να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Επιτελεί το Φούντα, κερδίζει ο Λάμπρου. Τελικά λόγω της κόντρας θα πάει η κατοχή στον Όφη. Κανά Σεγγέλια το πλάγιο. Καθυστερεί ο Γεωργιανός. Θα δώσει τελικά τον Κοστούλα, βαθιά μπαλιά του Κοστούλα. Ωστόσο καταλογίζεται φάουλ επιθετικό στον Κοστούλα από τον Ουρτάβο. Ο έτερος Βενεζουελάνος στην ενδεκάδα του Βόλου. Και να πούμε επίσης ότι μιας και έχουμε μια διακοπή έτσι για την... δεν είναι κάτι βέβαια, σηκώνεται ο Κοστούλας, ότι ο Όφη και σήμερα παίζει με περισσότερους από τους μισούς του παίχτες της βασικής ενδεκάδας να είναι Έλληνες, που αν πει τώρα στη μεγάλη περιοχή, που αν πει Αμπάντα θα δώσει στον...
1: Να ακούσουμε και λίγο τη δηλώση του Βαγγέλη Γιάκου, του προπονητή μας μπάσκετ της Μικόνου, για να κλείσουμε το κεφάλι αυτό.
2: Και στα τρία μάτς προηγήθηκε ο Άρης, και στα τρία μάτς είχε το προβάδισμα στο ημίχρονο, και στα τρία μάτς ο Λεβαδιακός είχε απάντηση μάλιστα στο 2-2 εδώ στο...
1: Λοιπόν, συνεχίζεις μαλώνοντας καλάκι. Ο Βαγγέλης Γιάκος κάνει και αυτός δηλώσεις στην κάμερα της L2 Sport για το μάτς με το μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Το άλλο μάτς Άρης Λεβαδιακός είναι στο 0-0. Να υπενθυμίσω κι εγώ, ακούσαμε προηγουμένως τις δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου, του Νίκου Ρογκαβόπουλου και του Αταμά σε σύνδεση με μέρη του 2 Σπορ στο μάτς του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός πραγματικά γάζωσε τη Μύκονο. Ήταν στο τελικό σκορ 76-90. Έτσι οι πράσινοι έκαναν το 2-0 στις Κυκλάδες και θα συναντήσουν το ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Να μην το μάτς. Πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό ήταν η Μίτογλου, 18 πόντους και 9 rebound. Ο Ρογκαβόπουλος 16 πόντους και 8 rebound και 5 assists. Ο Λεσόρ 18 πόντους, 4 rebound. Και ο Σόλτς με 16 πόντους, 3 rebound και 2 assists. Και συνεχίζει μαλώνοντας καλάκι.
0: Είχαμε μια ωραία μπαλιά τώρα από τον Σεγγέλια στο Σαλθέδο. Τρυπήθηκε εκεί η άμυνα του Βόλου. Ωστόσο τον πρόλαβαν. Και ο Σαλσέδο δεν κατάφερε να κάνει τελική. Διαμαρτυρήθηκε εκεί και έγινε ένα χέρι, ωστόσο ο Τζίλος ήταν αρκετά κοντά, δεν έδειξε κάτι. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη. Το Γκρισμάνιτς να ανεβαίνει. Ο Κροάτης έχει βοηθήσει φέτος τα μέγιστα για τον Όφη. Πάντα παρόν σε όλα τα μάτς. Και σήμερα Ούγκουρας, Εκοσεγγέλια, Φούντας, Ανδρούτσος, Κοστούλας, παίζουν τριγωνάκι και παίχτες του Όφη. Τώρα ξανά ο Κούγκουρας, πάει να αλλάξει πλευρά, θα δώσει ξανά στον Γκρισμάνιτς. Κακή πάσα όμως στον Γκρισμάνιτς, κόβει ο Γκονζάλες, δίνει στο Χουάντι, αυτός το Μαρτίνες και ξανά Γκονζάλες. Τώρα μπαίνει όμως ο Μαρτίνες μέσα, σε τι παλιά, Ουρτάβο 1-1. Πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του Βόλου με τον Μαρτίνες να είναι εκείνος που τελικά δίνει την ασίστ στον Ουρτάβο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πλασέ. Θα νικήσει τον Παπαθανασίου στην δεξιά του πλευρά. Συρτό πλασέ. 1-1 για τον Βόλο στο 15 από μια λάθος πάσα στην αρχή του Κρισμάνιτς. Ο Μαρτίνες είναι εκείνος που θα βγει αρκετά πλάγια. Θα δει τον Ουρτάβο, ο οποίος ήταν στη θέση που έπρεπε ως center court. Δεν τον προλαβαίνει τον Ουρτάδο ο Κοστούλας, ο οποίος τον επιτηρούσε. Θα καταφέρει ο Ουρτάδο να πλασάρει πάρα πολύ κοντά από την εστία του Κατσίκα. Θα κάνει το 1-1 για τον Βόλο. Γρήγορα λοιπόν και η σοφάριση για την ομάδα του Βόλου στον γκολ του Φούντα από το πρώτο λεπτό. Σέντρα τώρα και η μπάλα είναι στους αμυντικούς του Όφη. Νέιρα δώσει στον Κοστούλα. Κρισμάνιτς. Πολύ ωραία.

μαλλιά για τον Αθανασίου, αριστερά ο Αθανασίου, βγαίνει μου στο site ο Αθανασίου. Καταλογίζεται ένα offside σε μια πολύ ωραία μαλλιά που έγινε, ήταν μαλλοεπιθυμένος ο αριστερός backup του Όφη, ο οποίος και αυτός από τη μέρα που ήρθε έχει κάνει τη διαφορά από το Γενάρη και μετά. Πολύ καλή ποιότητα ο Έλληνας αμυντικός μέσος. Ο Λάμπρου τώρα ξεφεύγει, είναι στην επιτήρησή του ο Κοστούλας, Λάμπρου, Κόμπα, πίσω στο Μαρτίνες, Κόμπα ξανά. Πολύ ωραία μπαλιά, πολύ ωραία σκέψη μάλλον για τον Ουρτάδο, αυτός ο κόβει ο Αποστολάκης για να βγάλει κάθετα τον Ουρτάδο. Κούγκουρας, θα βρει τον Πούντα και αυτός πάρα πολύ ωραία στον Νέιρα και τώρα μου προϋποθέσεις σε Όφη, ανεβαίνει. Κουάν Νέιρα θα ανοίξει την μπάλα, την άνοιξε κάπως δυνατά, ωστόσο την πρόλαβε, ανατράπηκε εκεί από τον Μαρτίνες, δεν δίνει κάτι ο Τζίλος και τώρα μετά την κόντρα του Αμπάντα έχουμε κόρνερ για τον Όφη. Επέλαση του Χουάν Νέιρα που πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, ανέβηκε μόνος του, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, έδωσε δίπλα στον Αθανασίου, ο Αθανασίου έκανε τη σέντρα, ωστόσο μετά από κόντρα βγήκε κόρνερ και έχουμε στο 19 πλέον τον Όφη με τον Ανδρούτσο και το Σεγγέλια να συνεργάζονται στο κόρεν. Ανδρούτσος ξανά έξω. Ο Πούντας θα σουτάρει, δεν θα καταφέρει να περάσει αυτή τη φορά το σουτ. Αθανασίου. Ο Νέιρα θα του πάρει την μπάλα ο Γκονζάλες και αντεπίθεση τώρα για τον Λεβαδιακό, την οποία θα ανακόψει προσωρινά ο Ανδρούτσος. Ωστόσο η μπάλα είναι πάλι πέσα του Βόλου, συγγνώμη, Μαρτίνες. Ωραία εκεί, καλύπτει την μπάλα ο Μαρτίνες, έχει έρθει και ο Χουάν του κοντά, Λάμπρου τώρα έχει αλλάξει πλευρά, ο Λάμπρου είχε έρθει από δεξιά, κερδίζει ένα πλάγιο. Ο οποίος θα εκτελέσει ο Αμπάντα. Λάζαρος Λάμπρου αρκετά κινητικός. Έχει αλλάξει τώρα πλευρά, φαίνεται από την αριστερή πλευρά που κινούνταν να έχει έρθει προς τα δεξιά. Γκονζάλες τώρα για τον Βόλο. Γκονζάλες, Ουρτάδο, Αμπάντα από δεξιά, σέντρα, ελέγχει εύκολα ο Κατσίκας. Δίνει στον Αποστολάκη με τα χέρια. Αυτός πίσω στον Κοστούλα, πιέζει όλος ο Βόλος. Ο Κοστούλας ανεβαίνει, παίρνει κάποια μέτρα. Έχει δίπλα το Σεγγέλια, τον οποίο επιλέγει. Σεγγέλια πίσω για τον Κούγκουρα. Βαθιά μπαλιά του Κούγκουρα. Ο Νέιρα θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει στον Ανδρούτσο. Και αντεπίθεση τώρα για τον Όφη. Αθανασίου. Ωραίο ο Ανδρούτσος. Ανδρούτσος έρχεται την περιοχή, ξανά Αθανασίου, σέντρα του Αθανασίου, θα κόψει ο Βόλος. Μπαλιά τώρα την οποία κόβει και ο ξανά ο Ανδρούτσος. Μπάλα είναι στους παίκτες του Όφη, γύρω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου πάντα. Κοστούλας, σουτ του Κοστούλα, ωραίο σουτ. Πολύ ωραίο σουτ, συρτό του Κοστούλα, διαγώνιο. Έλεγχε εκεί ο Παπαθανασίου, ωστόσο ήταν μια ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του Όφη. Βρισκόμαστε στο 21, Όφη Βόλος 1-1 με τα γκολ των Φούντα στο 1 και, του Ουρτάδο στο 25. Βαλιά τώρα για τον Λάμπρου, θα προλάβει ο Κοστούλας. Ανδρούτσος, Νέιρα, πολύ ωραία μπαλιά του Νέιρα στα δεξιά. Για τον Σεγγέλια, ο Γεωργιανός κάνει τρίπλες, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, τον κόβει όμως εκεί. Γκονζάλες, αν είδα καλά, Ουρτάδο, κακή μπαλιά του Ουρτάδο για τον Χουάντη. Κέρδισε την μπάλα ο Ανδρούτσος και
κερδίζει και ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου. Ο Κούμπα ήταν εκείνος που έκανε το φάουλ. Πολύ καλή θέση. Είναι περίπου στο σημείο που έκανε πριν ο Νέιρα την απευθεία εκτέλεση. Πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του κίπερ του Βόλου, του Παπαθανασίου. Τώρα όμως φαίνεται να είναι ο Φούντας εκείνος που θα εκτελέσει. Ο Νέιρα έχει πάρει θέση μπροστά. Ο Φούντας είναι πάνω από την μπάλα. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση του Φούντα. Η μπάλα έφυγε περίπου στις χερκίδες. Ξανά η μπάλα για τον Βόλο. Έχει κάτι στο μάτς. Ανεβαίνει τώρα ο Βόλος με δύο τριγωνάκια που παίχτηκαν πολύ γρήγορα. Ανεβαίνει με τον Λάμπρου τώρα τα αριστερά. Προϋποθέσεις τώρα για τον Βόλο. Λάμπρου. Λάμπρου που έχει επιστρέψει στην αριστερή πλευρά. Ωραία σέντρα του Λάμπρου. Προλαβαίνει εκεί ο Αθανασίου. Πολύ ωραία σέντρα του Λάζαρου Λάμπρου. Ο Αθανασίου διώχνει την μπάλα, κάνει φάουλ στον Ουρτάδο από τη δεξιά πλευρά. Του φωνάζει εκεί ο προπονητής του για το φάουλ που έκανε, ωστόσο του λέει δεν είχα επιλογή. Και έχουμε ένα φάουλ τώρα με τον Χουάνπι και τον Γκονζάλες. Μάλλον τον Γκονζάλες να απομακρύνεται τώρα, τον Χουάνπι να μένει περίπου σαν κόρνερ και λίγο καλύτερα από κόρνερ, γιατί είναι αρκετά πιο μέσα, αλλά από τα πλάγια. Για τον Βόλο, ο Χουάνπι εκεί με το αριστερό του πόδι θα σεντράρει απευθείας μέσα από το Χουάνπι. Φοβερή εκτέλεση, λάθος του Παπαθανα, του Κατσίκα, συγγνώμη. 1-2 ο Βόλος, φοβερή εκτέλεση του Χουάνπι, φαλτσαριστή, έγλειψε το δοκάρι, πέρασε μέσα. Δεν υπολόγισε την μπάλα ο Παναγιώτης Κατσίκας όπως έπρεπε. Περίμενε να πεταχτεί κάποιος για κεφαλιά. Έχει περάσει πάνω από το κεφάλι του Λάζαρου Λάμπρου η μπάλα, ωστόσο δεν πρέπει να είχε κάποια επαφή ο Λάμπρου. Όχι, τον γκολ χρεώνεται στο Λάμπρου. Χρεώνεται στο Λάμπρου τον γκολ, πέρασε λίγο πιο μπροστά από το κεφάλι του. Από εδώ φάνηκε σαν να είναι απευθείας εκτέλεση. Διατηρώ έτσι μια επιφύλαξη. Πρέπει να έχει βρει, αν έχει βρει θα έχει ξύσει το κεφάλι του Λάμπρου. Ωστόσο όλο τον γκολ ανήκει στο Χουάνπι με την εκτέλεση που έκανε. Μικρή σημασία, έχει 1-2 το σκορ. Είμαστε στο 25. Ουρτάδο και Λάμπρου στο 15 και 23. Είναι οι δύο σκόρες για τον Βόλο που κάνουν μια ανατροπή μάλλον μέχρι τώρα στο γκολ του Φούντα από το πρώτο λεπτό. Τώρα περιμένουμε. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με το ΒΑΡ. Δεν δίνει ακόμα ο Τζίλος την εντολή για συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Ζήλος περιμένει, του διαμαρτύρεται και ο Σαλσέβο. Έχει πάει πάνω του και ο Ανδρούτσος. Το μάτς έχει διακοπεί. Ο Ζήλος συνεννοείται με το ΒΑΡ. Θα πάει τελικά να το δει ο Τζίλος. Έχουμε έλεγχο από τον Θανάση Τζίλο στο γκολ του Λάζαρου Λάμπρου. Καθώς σε περίπτωση που υπάρχει κάτι πρέπει να είναι το επιλείψιμο όσον αφορά τον Λάζαρου Λάμπρου και την παρεμβολή του στο σουτ του Χουάνπι. Γρήγορα θα πάρει απόφαση, δεν θα κάτσει ούτε 10 δευτερόλεπτα. Ακυρώνεται το γκολ του Λάζαρου Λάμπρου μετά από απόφαση
του Θανάση Ζήλου. Καταλογίζεται λοιπόν offside, δεν υπάρχει γκολ, δεν υπάρχει ανατροπή, μένει το 1-1 μεταξύ του Όφη και του Βόλου. Εξηλαιώνεται ίσως και ο Κατσίκας έτσι για τη λάθος εκτίμηση της φάσης. Ανδρούτσος. Εγγέλια. Ωραίο. Ωραία πάσα για τον Αθανασίου, αλλαγή παιχνιδιού. Ο Στολάκης τώρα. Αθανασίου πίσω στον Κρισμάνιτς. Και αυτός δίπλα στον Πούγκουρα. Και εκείνος με τη σειρά του στον έτερο κεντρικό αμυντικό του Όφη. Πήγε να γίνει και ένα λάθος. Θα προλάβουν όμως οι παίχτες του Όφη, θα διορθώσουν. Και τώρα η κατοχή είναι για το Βόλο, με τον Γονζάλες να προσπαθεί να βγει στην πλάτη της άμυνας του Όφη, δεν τα καταφέρνει. Φάουλ τώρα καταλογίζεται στον Κόμπα από τον Τζίλο, εκνευρισμένος ο Αργεντινός. Ο Αθανασίου ξανά από τα αριστερά. Έχει φύγει αρκετές φορές από τον Αμπάντα ο Αθανασίου. Ωραία σέντρα του Αθανασίου, σιρτή για τον Σαλσέδο. Σαλσέδο δίπλα στο Σεγγέλια, Σεγγέλια μέσα στην περιοχή. Σεγγέλια δεν ξέρει που να δώσει τον Γκόβουρ. Λάμπρου τώρα. Και ο Κούμπα κερδίζει πολύ έξυπνα ένα φάουλ μετά από τρίπλα που έκανε στον Αποστολάκη. Τελειώνει εδώ ο συναγερμός για τα καρέ του Βόλου. Γονζάλες τώρα από τα δεξιά. Ωραία πάσα στο Λάμπρο. Πολύ ωραία πάσα στην πλάτη της άμυνας του Όφη. Βγήκε ο Λάζαρος Λάμπρο. Εάν ήταν μισό βήμα μπροστά ο Λάμπρο, θα ήταν τώρα απέναντι στον Κατσίκα τέτα τέτ. Ωστόσο δεν κατάφερε να κοντρολάρει την μπάλα. Κουάντι. Λάμπρο. Αφήνει ο Λάμπρο για τον Ορτάδο. Λάμπρο ξανά στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Λάμπρου, τρίπλες, τέντρα, ο Κατσίκας θα ελέγξει την μπάλα πολύ εύκολα. Θα δώσουμε τα χέρια του Κοστούλα. Ο Κοστούλας από τα δεξιά, τον Ανδρούτσο, στον Κρισμάνης τώρα η μπάλα, πιέζεται και από το Χουάντι που κλείνει λίγο τους χώρους. Νέιρα, κακή εκτίμηση της μπάλας από τον Αποστολάκη, αναγκάζεται να κάνει το φάουλ προκειμένου να ανακόψει την επίθεση του Βόλου. Έχασε την μπάλα μόνος του και ο Γιάννης Αποστολάκης. Ο Βόλος έχει αρκετά καλούς τεχνίτες για να ρισκάρουν οι μέσοι του Όφη να κάνουν τρίπλες στο κέντρο. Δηλαδή και ο Χουάντι και ο Κόμπα και ο Μαρτίνες είναι παίχτες που θα πάρουν την μπάλα και δύσκολα θα κάνουν κάποια λάθος, οπότε οφείλουν οι παίχτες του Όφη να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, ειδικά στο κέντρο,

0: υπάρχει μια ένταση τώρα στους δύο πάγκους με τον Κώστα Μπράτσο να έχει ανοίξει διάλογο με κάποιον από τον πάγκο του Όβη. Κρισμάνιτς. Ο Κρισμάνιτς θα βρει τον Αθανασίου, δεν θα τα καταφέρει, κόβουν την μπάλα. Κοστούλας για το Σεγγέλια, μπροστά του είναι ο Λικουρίνος. Θα βγάλει όμως την μπάλα τη σέντρα ο Σεγγέλια, δεν θα βρει καθόλου καλά την μπάλα ο Φούντας. Θα περάσει μπάλα out. Καλή φάση για τον Όφη. Και έχουμε τώρα δύο παίχτες, έναν από κάθε ομάδα, στο χορτάρι. Είναι ο Νέιρα για τον Όφη.
1: Με αφορμή λοιπόν αυτή τη διακοπή να πούμε Ρόδες Χαλάκη ότι έβγαλε εξέδωσε ανακοίνωση Ατρόμητος που είπε ότι οριστικά η προετοιμασία της ομάδας, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας το καλοκαίρι θα γίνει στο εξωτερικό και ειδικότερα σε δύο από τις δύο χώρες που θα επιλεγούν ή στην Πολωνία ή στην Ολλανδία. Να πούμε επίσης ότι μιας και σε λίγο έχουμε και τη φιέστα για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Αυστρίας μετά από 61 χρόνια, η ΛΑΣ και ζωντανές πλέον είναι οι ελπίδες της ΑΕΚ για τους ισχυρούς στο Champions League. Υπήρχε ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων που θέλει η ΑΕΚ και υπάρχει για να είναι στους ισχυρούς του Champions League. Και μιας και αναφέραμε την ΑΕΚ, έγινε χαμός τηλεφόρος στην Κρούστο, στο ξενοδοχείο που βρισκόταν εκεί η αποστολή της ΑΕΚ. Χιλιάδες κόσμου ΑΕΚΖΙΔΕΣ τη συνόδευσαν. Η φιέστα νίκης λοιπόν και τίτλου ξεκινάει από νωρίς για την ΑΕΚ και από τις 2 το μεσημέρι ήταν να πηγαίνουν άτομα στη Νέα Φιλαδέλφια με κασκόλ της ΑΕΚ, με φανείς της ΑΕΚ. Συνεχίζεις, Μανώλη Δασκαλάκη.
0: Ο Τζίλος τώρα κατευθύνεται στον πάγκο του Όφη. Δεν ξέρω αν... Όχι, κατευθύνεται στο ΒΑΡ ο Τζίλος. Κατευθύνεται στο ΒΑΡ, δεν ξέρω... Δεν ξέρω τον λόγο που πάει ο Τζίλος. Ήταν σταματημένο το μάτς, είχε διακοπεί λόγω των τραυματισμών και ο Τζίλος τώρα θα δώσει πέναλτι. Δίνει πέναλτι ο Τζίλος. Μένει να δούμε τον λόγο που έγινε και για ποιο λόγο άρχισε τόσο πολύ ο Τζίλος να πάρει αυτή την απόφαση ενώ ήταν σταματημένο το μάτς, ενώ... Για να δούμε τι συνέβη. Ήταν η μπαλιά του Σεγγέλια. Α, έχει πέσει κάτω παίκτες του Όφη με ανατροπή από τον Αμπάντα. Ναι, ναι. Έχει ανατραπεί παίκτες του Όφη κατά την προσπάθειά του να πάρει κεφαλιά. Ο Τζίλος λοιπόν τώρα πάει στο ΒΑΡ, δίνει Νέιρα 2-1 για τον Όφη. Ναι, ήταν απόλυτα δικαιολογημένο το πέναλτι. Δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου να δω την αλήθεια όταν μετέδιδα τη φάση. Ωστόσο ήταν καθαρή η παράβαση. 2-1 για τον Όφη. Με τον Χουάν Νέιρα να είναι εκείνος που θα εκτελέσει το πέναλτι και θα κάνει το 2-1 για τον Όφη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το 2-1 για τον Όφη σε μια φάση που μάλλον ο Αμπάντα δεν έκανε σωστή εκτίμηση της θέσης του χωρίς να είναι και τόσο απαραίτητο, έκανε και το πέναλτι και ο Χουάν Νέιρα ήταν αυτός που έμελε να γράψει το 2-1 για τον Όφη ανακτώντας έτσι το προβάδισμα για την ομάδα του μετά την εσωφάριση από τον Ουρτάδο. Σκληρό φάουλ τώρα του Χουάντι στον Κρισμάνιτς στο κέντρο του γηπέδου. Ο Κροάτης πρόλαβε. Και έχουμε ξανά πτώση του Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Κρατάει το πόδι του.
1: Αρκετές διακοπές μάλλον, καλά και με τραυματισμούς, αλλά και για το ΒΑΡ. Έτσι να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και αγώνας μπάσκετ Άρης ΑΕΚ. Για τον Άρη η αρχή μετάδα Τζόνς, Νουά, Μποχορίδης, Χαρέλ και Άντε το Κούμπο. Και για την ΑΕΚ ο Γκρέι, Φιλιώνης, ο Φσέλ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος. Φίζε λοιπόν Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Φλιώνης και Χαραλαμπόπουλος για την Ένωση. Συνεχίζει μάλλοντας καλά, ξανά μάτς με τρία γκολ με στιγμή, ακυρωθέ γκολ, αρκετή ένταση είχε και στους πάγκους κάποια στιγμή, έτσι. Στο βάρ αρκετές φορές ο διαιτητής, τραυματισμοί αρκετές φορές, για να δούμε τι επιφυλάσσει συνέχεια.
0: Εντάξει, θέλω να πιστεύω τώρα αυτό ότι σε ένα τόσο μάτς, ας πούμε, τελευταία αγωνιστική πριν την λήξη, δεν χρειάζεται και οι παίχτες να... Ένα-δύο φορές έχουν γίνει αρκετά σκληροί και οι δύο, και οι παίχτες και των δύο ομάδων. Θα πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε, δεν έχει να διεκδικήσει καμία ομάδα τίποτα. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά νεύρα, όπως είπε και στους πάγκους. Δηλαδή, συνεχώς βλέπω ένταση μεταξύ των δύο πάγκων και δεν κατανοώ και το λόγο. Ειδικά ο προπονητής του Βόλου, ο Κώστας Μπράθος, έχει εκνευριστεί αρκετές φορές. Έχουμε τώρα αναγκαστική αλλαγή για τον Βόλο, με τον Ιάσονα Κύρκο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μαρτίνες. Θα πάρει τη θέση ακριβώς εκεί στα χαφ. Ωστόσο, μάλλον ο αργεντινός παίκτης του Βόλου δεν μπορεί να συνεχίσει. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Ήταν δύο φορές που έπεσε κάτω. Την πρώτη φορά μπήκε το ιατρικό team, έκανε μια προσπάθεια να συνεχίσει. Τη δεύτερη ωστόσο φάνηκε να μην μπορεί. Βγήκε αναγκαστικά στο 35.
1: Έχουμε και μηνύματα δύο φίλων μας ακόμα. Ο φίλος μας ο Αριστίδης έχει στείλει καλησπέρωση και ο φίλος μας ο Ανδρέας λέει: ξεκίνησε ήδη το μεταγραφικό σαφάρι στον Παναθηναϊκό. Συνεχίζεις, Μανώλη Δασκαλάκη. 0-0 είναι το άλλο παιχνίδι. Στο 34ο λεπτό το Άρης με τον Λεβαδιακό. Στο δικό σου παιχνίδι που περιγράφεις, ο Φιβόλος έχουν μπει 3 γκολ. Λοιπόν, συνεχίζεις.
0: Ουρτάδο τώρα με τον Πούγκουρα διεκδίκηση. Κερδίζει ο Βενεζουελάνος. Ο Άνπι τώρα για τον Αμπάντα. Τα δεξιά, Χουάνπι, ωραία κάθε την παλιά του Χουάνπι. Γκονζάλες τώρα. Έχει γυρίσει το σύστημα ο Μπράτσος σε 4-4-2 αυτή τη στιγμή. 4-4-1-1 για την ακρίβεια. Έχει αλλάξει δηλαδή η διάταξη αρκετά. Στην ευθεία Λικουρίνος, Γρόσδης, Μίγας και Αμπάντα, Λάμπρου, Μαρτίνες, Κόμπα, Γκονζάλες, πίσω από το χορ ο Χουάντι και κουνταριστός ο Ουρτάβο. Η μπάλα τώρα για τον Σαλσέδο, θα τον προλάβει ο Μίγας. Ο Μίγας είναι εκείνος που θα τον αναγκάσει να χάσει την μπάλα. Ωστόσο η μπάλα είναι για τον Όφη, καθώς μετά από κόντρα βγήκε έξω. Υπέροχη μπαλιά του Σεγγέλια, γυριστή ανάποδη μπαλιά του Σεγγέλια, και τώρα είναι μέσα στην περιοχή ο Φούντας, ο οποίος δεν θα καταφέρει να βρει συμπαίκτη του. Ο Νέιρα πολύ ωραία για τον Αθανασίου. Σαλσέδο, πολύ ωραία βάζει το κορμί του Σαλσέδο. Έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι ο Σαλσέδο, αν θέλει να είναι Σαλσέδο, και ο Νους, αν θέλει να είναι Νους, είναι παίχτες που μπορούν να παίξουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι παίχτες με πολύ ψηλά χαρακτηριστικά, πολύ, πολύ καλά χαρακτηριστικά, δουλεμένοι παίχτες. Απλά πολλές φορές αδικούν τον εαυτό τους. Σήμερα ο ένας είναι βασικός και ο άλλος είναι στον πάγκο. Ωστόσο, ίσως δούμε και τον Νους σε λίγο μέσα, ποιος ξέρει, ανάλογα τι θέλει να κάνει ο Χρήστος Κόντης σήμερα. Δεν νομίζω βέβαια ο Χρήστος Κόντης να είναι και ένας προπονητής που, παρόλο το αδιάφορο του μάτς, θέλει να το χάσει. Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο, οπότε ίσως βάλει παίχτες μέσα που τους υπολογίζει. Ο Μίγας τώρα θα καταφέρει να προλάβει την μπάλα από τον Σαλσέδο. Του έχει φύγει ένα δύο φορές ο Σαλτσέντο, ωστόσο ο κάπτεν του Βόλου σε γενικές γραμμές έχει κάνει μια καλή εμφάνιση. Ο Γιώργος Μίγας, ξανά η μπάλα για τον Βόλο. Κακή η εκτίμηση εκεί από τον Κόμπα. Ωστόσο ξανά παίρνουν οι παίκτες του Βόλου. Ο Γρόσδης είναι εκείνος που θα ανεβάσει την μπάλα στον Κύρκο, τον Εσελθόντα Κύρκο. Ξανά ο Κύρκος ανεβαίνει, πάει κατά μέτωπο, θα χάσει την μπάλα και δίδυμο στο φάουλο ο Κύρκος. Ο Ρεξάτος μπήκε ο Κύρκος μέσα, έβγαλε μια γρήγορη μπαλιά στον Γκονζάλες. Δεν κατάφερε εκεί ο Αργεντινός να προλάβει την μπάλα και ο Γκρισμάνης έχει πάρει θέση να εκτελέσει το ελεύθερο για τον Όφη, θα το εκτελέσει για τον Κατσίκα. Κατεβαίνει εκεί σε μια από τις συνήθειες του ενέργειας ο Ανδρούτσος για να πάρει μπάλα και να δώσει λίγο παιχνίδι στον Όφη και ξανά η μπάλα στον Αθανασίου. Αθανασίου με μια υπέροχη μπαλιά αλλάζει παιχνίδι στο Ζεγγέλια. Ο Γεωργιανός κατεβαίνει, κατεβάζει την μπάλα, έχει δίπλα του Γκοστούλα, είναι ο Νέιρα εκεί. Παίζουν οι τρεις τους και με αποδέκτη τον Νέιρα θα φτάσει η μπάλα στα πλάγια. Ωστόσο ο Νέιρα θα κάνει μια κακή πάσα και θα δώσει ουσιαστικά την μπάλα στους παίκτες του Βόλου. Ο Άνπη τώρα για τον Λάβρο και αντεπίθεση για τον Βόλο. Λάζαρος Λάβρο λοιπόν από τα αριστερά. Λάβρο θα του πάρει την μπάλα εκεί ο Νέιρα, ο Σεγγέλια. Είναι στα όρια της μεγάλης περιοχής, εκεί τον τρίμπλαρε πολύ ωραία το Σεγγέλια ο Λάμπρου. Ο Γεωργιανός τον ανέτρεψε και είναι στα όρια της μεγάλης περιοχής. Εκεί στη γωνία της μεγάλης περιοχής θα είναι το φάουλ για τον Βόλο. Πολύ καλή θέση για την ομάδα λοιπόν του Βόλου να κάνει μια τελική ευκαιρία λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου να ψάξει την ισοφάριση. Αρκετοί παίχτες του Βόλου εκεί, και ο Λικουρίνος και ο Ουρτάδο και ο Χουάνπη. Ναι, ο Σεγγέλια του έφυγε και ενώ ήταν με πλάτη στο Λάβρο πανέδεψε με το ανάποδο πόδι, εκτελέστηκε το φάουλ στο τείχος και κόρνερ. Και ο Χουάντε είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει θέση και θα εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Βόλος. Χουάντε εκτελεί, απομακρύνει ο Σεγγέλια, θα πάρει την μπάλα ο Κόμπα, θα βγάλει τη σέντρα αλλά θα πάει πάνω στο Φούντα, ξανά Χουάντε, Μαρτίνες, διώχνει και ο Κρισμάνιτς, η μπάλα είναι ξανά για τους παίχτες του Βόλου με το Μίγρα που έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά να βγάζει μια σέντρα. Ο Κύρκος θα πιάσει ένα σούτ εκεί έξω από την περιοχή. Κόντρες, η μπάλα out. Καλή φάση αυτή για τον Βόλο, ωστόσο δεν έγινε τόσο απειλητικός καθώς είχαν κλείσει οι παίχτες του Όφη καλά τους χώρους. Και ξανά ο Λάμπρου με την μπάλα βρίσκει πολύ ωραία τον Λικουρίνο και ο Λικουρίνος έβγαλε μια θερτή σέντρα αναγκάζοντας τους αμυντικούς του Όφη να διώξουν την μπάλα και συγκεκριμένα ο Κρισμάνης ήταν εκείνος που έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Αρκετά πιεστικός ο Βόλος στα τελευταία λεπτά, είμαστε στους 45. Ο Κώστας Λικουρίνος ήταν εκείνος που ανέβηκε, έβγαλε τη συζητή σέντρα και ο Κροάτης αμυντικός του Όφη την έδιωξε σε κόρνερ. Χουάνπι τώρα εκτελεί, διώξει την αμυντική του Όφη, ο Κούντας διεκδικεί την μπάλα, ξανά για τους παίκτες του Βόλου, ο Καθήκας θα ελέγξει και θα δώσει γρήγορα στον Αθανασίου με αποτέλεσμα την αντεπίθεση για τον Όφη τώρα. Βέβαια είναι οι δυο τους, τώρα θα ανέβει λίγο και Αποστολάκης, Σταλφέδο, Νέιρα, μόλις έδειξε και ο βοηθός τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία θα είναι 4. Έντι Σαλσέδο, Κρισμάνιτς, Αθανασίου τώρα. Ωραίο Αθανασίου από τα αριστερά. Πολλές φορές μένει μόνος του Αθανασίου. Τον χάνει ο Αμπάντα συνεχώς. Είναι και ο Κούμπα εκεί που υποτίθεται βοηθάει τον Αμπάντα, ωστόσο τους έχει φύγει πολλές φορές ο Αθανασίου και ο Όφη φαίνεται να στηρίζει κορδά την ανάπτυξή του από τα αριστερά. Ο Αθανασίου τώρα εκεί πέρα του Βόλου θα δώσει μια μπαλιά, θα κατεβάσει ο Γκονζάλες. Ουρτάδο που είναι παντού παρόν σε όλα τα μήκη και πλάτη του δεύτερου μισού του γηπέδου. Είχαμε ένα σούτ τώρα ωραίο από τον Λάμπρου, θα περάσει out. Περιμένουμε σε λίγο το σφύριγμα της λήξης σε ένα ημίχρονο που είχε τα πάντα. Ο Λάμπρο έκανε ένα ωραίο σουτ. Βγήκε out. Τώρα η μπάλα είναι ξανά η πέρα του Βόλου, καθώς κερδίζουν στις δημοδομασίες αυτούς του Όφη. Ο Ρόζης είναι εκείνος που προλαβαίνει τώρα τον Καλσέδο. Κουρίνος. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Σαλσέδο τώρα, μένει μόνος του Σαλσέδο στην μεγάλη περιοχή. Σαλσέδο, παραλίγο εκεί, προλαβαίνει ο Μίγας. Θα βγει η μπάλα για τον Αποστολάκη, κόντρες. Θα βγει η μπάλα out, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, αλλά out. Και ξανά σφυρίζει ο Τζίλος. Για νεύρα εκεί. Σταματάει το μάτς Τζίλος. Δεν ξέρω μην ελέγχεται η φάση μετά το σούτο από το Λάκη. Συνέχεια στο μάτς Αθανασίου και τον Έιρα. Ξανά Αθανασίου κατεβάζει την μπάλα κάτω από τα πόδια εκεί του Μαρτίνες. Αντεπίθεση τώρα για τον Βόλο. Λάμπρου, ένας με ένα τώρα ο Λάμπρου με τον Κοστούλα. Λάμπρου, Χουάντι, καταφέρνουν οι παίκτες του Όφη και καλύβουν τους χώρους. Πολύ καλή αντεπίθεση του Βόλου, ωστόσο ο Χουάντι και ο Λάμπρου δεν συνεργάστηκαν όπως έπρεπε στην τελική πάσα προκειμένου να βγει ένας από τους δύο τέτα-τέτ. Ο Λάμπρου θα ήταν εκείνος που θα έπρεπε να βγει τέτα-τέτ, καθώς ο Χουάντι είχε κατεβάσει την μπάλα. Δεν έπαιξαν όπως έπρεπε. Τελειώνει αυτή η φάση για τον Βόλο, ωστόσο συνεχίζει να έχει την κατοχή. Μένοντας ακόμα περίπου 25 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γκονζάλες. Ωραία τώρα μπάντα, ξανά Γκονζάλες, προλαβαίνει ο Κρισμάνιτς. Φάουλ για τον Πλάγιο, μάλλον για τον Όφη. Και τελικό σφύριγμα από το Θανάση Τζίλο για το πρώτο ημίχρονο. Όφη Λεβαδιακός, πάλι σε το Λεβαδιακός δεύτερη φορά. Όφη Βόλος 2-1 με τα γκολ τον Ουρτάδο και Νέιρα για τον Όφη, ενώ είχε σοφαρίσει Πούντα και Νέιρα για τον Όφη, ενώ είχε σοφαρίσει ο Ουρτάδο για τον Λεβαδιακό. Ο Νέιρα, να θυμίσουμε ότι είχε βάλει το 2-1 με πέναλτι. Έχουμε γεμάτο πρώτο ημίχρονο φούτι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Για το δεύτερο.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, Μαλώδες, καλή και αυτό το γεμάτο πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο στο Όφη Βόλος 2-1 μέχρι στιγμής. Να πούμε σε εξέλιξη αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ. Με εναλλαγές στο σκορ 15-20 προηγείται μέχρι στιγμής η ΑΕΚ. Heavy in the heart, sweet to you, don't break. Ναι, επειδή μέσα στις πεντάδες με τις οποίες ξεκίνησαν το μάτς οι δύο ομάδες για τον Άρη, Τζόνς, Νουά, Μποχωρίδης, ο Χαρέλ και το Κούμπο. Για την ΑΕΚ, Γκρέι, Φλιώνης, Φιζέλ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος. Στο διάστημα αυτό έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές βέβαια. Ο Άρης Λεβαδιακός παραμένει στο 0-0 λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Στο 44 είχαμε κίτρινη κάρτα στον Κωστή και φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη. Και στο 42 κίτρινη κάρτα είχαμε στον Πεντρόσο. Στο 36 είχαμε μια απίστευτα χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Κωστή βρέθηκε μόνο στο αποτραγικό λάθος της άμυνας του Άρη. Απέναντι στον goalkeeper τον Αθανασιάδη, δεν κατάφερε όμως να ευστοχίσει, αστόχησε και έτσι παραμένει το 0-0. Έληξε και εκεί το πρώτο ημίχρονο, όπως μας μεταφέρουν οι ανταποκριτές μας. Να επενδύσουμε μπασκετικά, προηγουμένως ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τη Μύκονο με 76-90, έκανε το 2-0 και θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Για τα play-off φυσικά, έτσι. Ακούσαμε προηγουμένως και σε σύνδεση μέρη του δύο σπορ τις δηλώσεις και του Αταμάν και του Λογκαβόπουλου. Για τον Παναθηναϊκό πολύ καλή ήταν ο Μίτογλου με 18 πόντους και 9 rebound. Να επαναλάβω, ο Λογκαβόπουλος 16 πόντους, 8 rebound και 5 assist. Και ο Λεσόρο με 18 πόντους και 4 rebound. Και ο Σόρτς με 15 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Για τους Μικονιάτες πολύ καλός ήταν ο Μπρίξ που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους και 4 μπλοκ.

στους αγώνες μπαλάς στην τρίτη εθνική κατηγορία για άνοδο στη Super League 2. Σε αυτή την έκτη αγωνιστική σήμερα, τελικό αποτέλεσμα Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός 2-0. Τα γκολ στο 28 Γιουκούδης και στο 51 Μίσκου. Δεν έχει τελειώσει το μάτς. Σπόιλα Σόνα Εθνικών Ενέργεια Κεραμιδίου είναι 2-3. Τα γκολ 21 Κουντρουμπής 40 Γκαμπέτας για την Ελασσόνα. Και στο 1 Γκίκα 20 Βιγιάλμπα και στο 58 Βουκελάτος για την ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Στο άλλο μάτς Ζάκυνθος με μια κόκκινη Εθνικός με 2 κόκκινες 2-1. Τα γκολ έχουν πετύχει 23 Πολυμήλης, 53 Αναστασόπουλος και 78 Γροντής. Δεν έχει τελειώσει το μάτς αυτό. Ανατροπή στο άλλο μάτς, Άρης Πετρούπολης Πας Πύργος 1-2. Τα γκολ στο 5 Κατσογιάννης και στο 60 και 90 ο Χαντί για τον Πας Πύργος. Ισοπαλία ήθελε να ανέβει ο Άρης Πετρούπολης, αλλά δεν καταφέρει να την παίρνει. Μέχρι στιγμής δεν έχει τελειώσει το μάτς αυτό.

Και ενώ σε πολύ λίγο θα πάμε και πάλι σε break και διαφημιστικά μηνύματα. Παρότι έχουμε αγωνιστική κίνηση, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε όλα, παιδιά. Έτσι δεν έχετε παράπονο. Τα έχουμε διαβάσει όλα με τώρα. 6939-943-943. Το Viber χωρίς καμία χρέωση. Στο ημίχρονο έχουμε στην Αγγλία Wolves Fulham 1-1. Everton Sunderland 1-0. Leeds Brighton 0-0. Και Brentford Crystal Palace 1-1. Στην Ελβετία έχουμε στα πλέον πρωταθλήματος το 22ο λεπτό έχουμε Young Boys με τη Σιόν 0-1, η Λουγκάνο με τη Βασιλεία 1-0 και Σεντ Γκάλεν με την Τούν 0-0.

0: Στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα. Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2. Κόμο Πάρμα 1-0. Πίζα Νάπολη 0-3. Ρώμα με Λάτσιο από μια κόκκινη 2-0. Τζένοα Μίλαν 1-2. Και στο 89 Ίντερ Βερόνα 1-0. Κύπρος στο γκρουπ του υποβασμού έχουμε στο ημίχρονο. Φρίντο με Ένωση Νέων Παραλυμνίων είναι στο 0-0.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι Καραμαν.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Είσαι το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

με δάκρυα στα μάτια για τα βάσανα του κόσμου, με πάθος για την καθαρότητα του έθνους και τη δόξα της πατρίδος. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μέσα στα κύματα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

φίλοι των μουσικών μοτοταξιδιών, καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια τρίτη απόγευμα, που μπορεί βέβαια να είναι και Κυριακή βράδυ, που θα σας κρατήσω συντροφιά για 2 ώρες, αφηγούμενο στο φετινό ταξίδι που πραγματοποίησα μετά τη συζύγου μου σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Μεταξύ αυτών η Ρωσία. Για όσους με ακούνε και πρώτη φορά, συν της άλλης, να σας συστηθώ. Με λένε Μιχάλη Παπαδάκο και από το 1985 κατοικώ στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Το μεγαλύτερο χόμπι μου είναι βέβαια τα ταξίδια, έτσι. Και σε αυτά αναφέρομαι στις εκπομπές μου. Μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί το κάνω, έτσι, και αν έχω κάποιο όφελος. Ειλικρινά δεν έχω. Εθελοντικά και άνευ πληρωμής κάνω αυτή την εκπομπή, τα μουσικά μου, το ταξίδια δηλαδή, με μοναδικό σκοπό να σας πείσω να ταξιδέψετε και δει εκτός της χώρας μας. Για να έχετε συν τις άλλες και ένα μέτρο σύγκρισης, ρε παιδί μου, με άλλους λαούς και να μην γκρινιάζετε με το παραμικρό που μας συμβαίνει. Πρέπει να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, ότι δεν είμαστε ο περιούσιος λαός. Υπάρχουν πολίτες άλλων χωρών που είναι καλύτεροι μας, και εννοώ στην πλειοψηφία τους, έτσι, και άλλοι πολύ χειρότεροι, που μπορεί να είναι απρόσωποι, που είναι παρτάκηδες, που είναι αφιλόξενοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος διασχίσαμε την Τουρκία, τη Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν. Οι πιο φιλικοί απέναντί μας υπήρξαν οι Τούρκοι και κατόπιν οι Ουσμπέκοι. Οι του Καζακστάν και της Γεωργίας, εντάξει, ήταν έτσι και έτσι. Και μακράν χειρότεροι όλων οι Ρώσοι. Δεν σημαίνει βέβαια πως δεν γνωρίσαμε και ευγενικούς Ρώσους. Επαναλαμβάνω, πλειοψηφικά. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν, αλλά και στις πολλές επόμενες που θα επακολουθήσουν, θα αναφερθώ διεξοδικά σε αυτά που είδαμε, αλλά και σε αυτά που μας συνέβησαν. Γιατί σε ένα ταξίδι που διήρκεσε 6 εβδομάδες, μας έτυχαν και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ευτυχώς, και θα συμπληρώσω περιέργως, τα βγάλαμε πέρα. Ακούστε με λοιπόν και σήμερα, και αν τα λεγόμενά μου σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον, τότε κάθε Τρίτη στις 6 θα βρίσκομαι στους 97,3 τη συχνότητα του Ράδιο Ένωση, αλλά επειδή υπάρχει και το διαδίκτυο, γράψε στο Google radioenosi.gr και με ακούτε και online. Είπα και πριν πως ονομάζω την εκπομπή μου «Μουσικά Μοτοταξίδια». Μουσικά, γιατί μουσικά? Γιατί ανάμεσα στην αφήγηση κάθε οδηπορικού παρεμβάλλω κατά διαστήματα τραγούδια. Αυτά βέβαια δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο είδος. Τη μια φορά θα ακούσετε έντεχνο ελληνικό και την άλλη ροκ της δεκαετίας του 60. Σήμερα ας πούμε έχω αγγλόφωνα, αν θέλετε, τα τραγούδια, τα οποία έχουν το καθένα πολλά εκατομμύρια, μερικά δε δισεκατομμύρια views στο YouTube. Οπότε, πώς λένε, ο καλός ο μήλος όλα τα λέθη, έτσι ακριβώς, τραγούδι.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσατε ήταν από την Adele, έτσι, το Rolling in the Deep. Έχει κάνει κάτι δισεκατομμύρια views. Σε πάση περιπτώσει, να κάνω και μια μικρή ανακεφαλαίωση, αφού η σημερινή εκπομπή των μουσικών μοτοταξιδιών που αφορά την περιοδία σε χώρες της Ασίας είναι η τρίτη. Στις προηγούμενες δύο αναφέρθηκα στις τουρκικές πόλεις του Μαρμαρά και της Μερτζιφούντας. Μετά στη Γεωργία αναφέρθηκα στο Μπατούμι, στο οποίο Μπατούμι έχουμε πάει τρεις, ίσως και τέσσερις φορές. Στην Τυφλίδα, επίσης για τρίτη ή τέταρτη, δεν θυμάμαι πια. Και τέλος στη Στεπατσμίντα για δεύτερη. Τώρα, από την τελευταία, τη Στεπατσμίντα δηλαδή, που απήχε μόνον 12 χιλιόμετρα από τα σύνορα, εισήλθαμε στη Ρώσικη Ομοσπονδία και μείναμε στην πόλη Γεσεντούκη μετά από μόνο 270 χιλιόμετρα. Δεν ήταν μακριά, κοντά ήταν. Μεταξύ των άλλων, στην προηγούμενη εκπομπή πάντα, σας είπα πως στο Γεσεντούκη εντελώς συμπτωματικά μείναμε σε ξενοδοχείο που το είχαν Έλληνες. Βλέπετε, σε αυτή τη ρώσικη πόλη το 10% του πληθυσμού είναι ελληνικής καταγωγής. Θα κάνω μια παρένθεση και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ακούστε, επειδή δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά και επειδή μας αρέσει να ταξιδεύουμε και να αλλάζουμε παραστάσεις και τα ταξίδια μας συνήθως διαρκούν πάνω από μήνα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τρώμε συχνά σε ρεστοράν. Αυτό που κάνουμε είναι να αγοράζουμε έτοιμα φαγητά από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και από ό,τι καταλάβαμε, ειδικά σε αυτό το ταξίδι, το ίδιο φαίνεται να κάνει και μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, αλλιώς δεν εξηγείται η τεράστια ποικιλία έτοιμων μαγειρεμένων φαγητών. Μπορεί στα σούπερ μάρκετ να υπήρχαν και περισσότερο από 30 ταψιά στη σειρά μαγειρευτά, χώρια τα γλυκά και οι σαλάτες. Ένα δείπνο π.χ. μας τύχιζε μαζί με τις μπύρες περί τα 8 ευρώ. Έτσι, τα κύρια πιάτα και η σαλάτα μας και το ψωμί. Εδώ κλείνει η παρένθεση. Τώρα, γιατί τα είπα όλα αυτά. Στο Γεσεντούκι πήγαμε σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε και δεν έβρισκα το αλάτι. Είχα φάει τον τόπο, όλα τα είχα βρει εκτός από αυτό. Και επειδή είχα αρχίσει να εκνευρίζουμε, απευθυνόμενο στη γυναίκα μου δυνατά, αφού ήξερα πως δεν θα καταλάβαινα τη γλώσσα, της λέω πως το λένε άραγε αυτό το γαμπίπ το αλάτι για να το ζητήσω. Και ακούω τη φωνή μιας κυρίας δίπλα μου στα ελληνικά: σόλ να το ζητήσετε. Ομολογώ πως ντράπηκα. Ηθικό δίδαγμα. Προσέχετε πως εκφράζεστε, γιατί παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Να σας πω τώρα και κάτι λίγα για αυτή τη ρώσικη πόλη, αλλά θα το κάνω μετά το τραγούδι που ακολουθεί, και το τραγούδι είναι το Shape of You.

0: Λοιπόν, φίλοι μου, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος και σας μιλάω για το ταξίδι μας στην Κεντρική Ασία με το αυτοκίνητό μας. Τώρα, το μας. Το μας γιατί ταξιδεύουμε με τη γυναίκα μου, όπως σας είπα. Αφού διασκήσαμε λοιπόν την Τουρκία κατά μήκος και κατόπιν τη Γεωργία, περάσαμε στη Ρωσία και η πρώτη πόλη που μείναμε σε αυτήν ήταν το Γεσεντούκι. Αυτό βρίσκεται κοντά στην κατά πολύ μεγαλύτερη πόλη του Πιατιγκόρσκ, αν θελήσετε έτσι να τη βρείτε στο χάρτη, γιατί έτσι δεν φαίνεται, πρέπει να μεγενθύνετε λίγο το χάρτη. Το Γεσεντούκ ήταν μια ομολογουμένο συμπαθητική πόλη με ένα πολύ ωραίο πάρκο, στολισμένο με αρχαιοελληνικά αγάλματα και αλέες και κτίρια με έντονο το αρχαιοελληνικό στοιχείο, αφού όπως ήδη σας προανέφερα σε προηγούμενη εκπομπή αλλά και προηγουμένως, το 10% των κατοίκων είναι ελληνικής καταγωγής. Παρά το γεγονός ότι έψαξα, βέβαια ίσως όχι διεξοδικά, αφού αυτή η εκπομπή είναι απλά ταξιδιωτική έτσι, συνεπέρανα, έψαξα να βρω πώς βρέθηκαν εκεί οι Έλληνες. Αυτός ήταν και ο λόγος έτσι που έψαξα, συνεπέρανα πως οι Έλληνες είναι πόντι, κατά ένα μέρος βέβαια, οι οποίοι ακολούθησαν τους Ρώσους όταν αυτοί τους πούλησαν, ερχόμενοι σε συμφωνία με τον Σουλτάνο, αποχωρώντας από τα ποντιακά εδάφη. Αυτά συνέβησαν το 1916 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι Ρώσοι τότε είχαν, όπως διάβασα έτσι, εγώ δεν ήμουν εκεί, οι Ρώσοι τότε είχαν υποκινήσει τους πόντιους να δημιουργήσουν ανεξάρτητο ποντιακό κράτος. Όμως εκείνη ακριβώς την εποχή οι Μπολσεβίκοι ανέλαβαν την εξουσία με την Οκτωβριανή Επανάσταση και οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από την περιοχή για να συμμετάσχουν στο Ρώσικο Εμφύλιο Πόλεμο. Οι Τούρκοι τότε αυτομάτως τους θεώρησαν προδότες αφού πήραν το μέρος των εχθρών τους, οπότε και ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα με τις πορείες θανάτου αφού οι πόντοι είχαν πάρει το μέρος των Ρώσων, με αποτέλεσμα τη γνωστή γενοκτονία όχι μόνο βέβαια των Ποντίων αλλά και των Αρμενίων, αφού και οι Αρμένοι είχαν πάρει επίσης το μέρος των Ρώσων. Ένα άλλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού βρέθηκε στο Γεσεντούκι λόγω των διώξεων του Ιωσήφ Στάλιν, που όταν διαπίστωνε πως κάποια εθνότητα πρόκοβε και αποκτούσε οικονομική και πολιτική δύναμη, φρόντιζε να τους ξαποστείλει ομαδικά σε κάποιο άλλο σημείο της αχανούς Ρωσίας. Αυτά για την ιστορία. Κάνοντας βόλτα στην πόλη, συναντήσαμε και ένα κτίριο που έμοιαζε εξωτερικά με σούπερ μάρκετ. Και είπαμε να μπούμε να ψωνίσουμε. Όντως ήταν κάτι σαν σούπερ μάρκετ, αλλά μοναδικό στο είδος του. Μέσα υπήρχαν δύο πολύ μεγάλες αίθουσες ντυμένες με μάρμαρα, πολυτελείς θα τις χαρακτήριζα, που περιμετρικά αυτών υπήρχαν στη σειρά κόγχες με μία βρύση από όπου έτρεχε το γνωστό ιαματικό νερό της πόλης. Δίπλα σε κάθε κρουνό αναφερότανε σε ποιες ασθένειες βοηθούσε. Ο κόσμος είδαμε εκεί γέμιζε μπουκάλια ή έπινε επιτόπου το νερό δωρεάν από τις καμιά πενταριά βρύσες. Κυριολεκτικά σούπερ μάρκετ νερού. Αυτό ποτέ δεν το είχαμε συναντήσει άλλη φορά, αν και κατ' επανάληψη έχουμε επισκεφθεί παρόμοιες λουτροπόλεις σε χώρες ειδικά του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Και τώρα το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι από την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: We have a big, big problem, ladies. First, you've got to get mad. I want you to get up. You know what? Get up out of your chair. Go to the window.

Λοιπόν, μας άρεσε φίλοι μου το Γεσεντούκι τόσο για τη χαλαρή του ατμόσφαιρα όσο και για τα όμορφα αρχαίου ελληνικού στυλ κτίρια του. Αν ποτέ ξαναβρεθούμε στην περιοχή, σίγουρα θα του αφιερώσουμε άλλη μια μέρα. Μάλιστα, ένα από τα πιο παλιά σπα της πόλης και το πλέον διάσημο ήταν σε εντελώς αρχαιοελληνικό στυλ με πρωτομές απ' έξω Ελλήνων φιλοσόφων και ήταν εξόχως εντυπωσιακό. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πρότεινα να μπαίνετε στο site του σταθμού για να βλέπετε τις φωτογραφίες που ανεβάζω και εν προκειμένου το κτίριο που σας ανέφερα και όχι μόνο. Είπαμε radioenosi.gr. Κάντε κλικ πάνω στο μεγάλο χάρτη στον οποίο φαίνεται ολόκληρη η διαδρομή που κάναμε και αυτομάτως ανοίγουν και οι φωτογραφίες με τις ανάλογες λεζάντες. Εκτός αυτού, μπορεί να σας μπει και καμιά ιδέα, έτσι, να την επαναλάβετε αυτή τη διαδρομή, διδασκόμενη από τα λάθη και τις παραλήψεις του δικού μου ταξιδιού, γιατί υπήρξαν και αυτά. Ενός ταξιδιού όμως 100% αυθεντικού, ούτε μία σχέση έχοντος με τις απατεωνίστικες ταξιδιωτικές εκπομπές της τηλεόρασης που μοναδικό σκοπό έχουν να σας στρέψουν σε συγκεκριμένα ταξιδιωτικά γραφεία παρουσιάζοντας τα πάντα ιδανικά και τέλεια από ποιους τώρα, από ανθρώπους που τρώνε και κοιμούνται τσάμπα διαφημίζοντας ξενοδοχεία και ρεστοράν. Την επόμενη, πας περιπτώσει, κινήσαμε για την Ελίστα. Παρά το γεγονός πως η γυναίκα μου ήταν ενήμερη του πλάνου του ταξιδιού, για αυτή την πόλη επίτηδες δεν της είχα πει πολλά και θεωρούσε πως απλά θα διανυκτερεύαμε, αφού ήξερε πως πραγματικός στόχος ήταν οι ιστορικές πόλεις του Ουσμπεκιστάν. Ο δρόμος από το Γεσεντούκι μέχρι την Ελίστα σε πολλά σημεία ήταν εξαθλιωμένος με λακκούβες και σε επίσης πολλά σημεία χώμα με μπόλικη λάσπη. Αλλά ρε παιδί μου, το πεζό σκυλί, παρότι δεν ήταν τζιποειδές. Μία κουταμάρα που έκανα, αμαρτία λεγόμενη που λένε, ήταν ότι δεν είχα κλείσει ξενοδοχείο στην Ελίστα. Από τους χάρτες του Google ανακάλυψα κάποια και ξεκίνησα να τα βρω. Φτάνω στην πρώτη πανσιόν, χτυπάω το κουδούνι, χτυπάω, ξαναχτυπάω, τίποτα. Εν τω μεταξύ βρέχει και κάνει και θανατερό κρύο. Άρχισα να ρωτάω τους γειτόνους, με νοήματα βέβαια, αν ξέρουν που θα βρω τον ιδιοκτήτη, αλλά είτε δεν τον γνώριζαν είτε βαριόντουσαν να με εξυπηρετήσουν. Είπαμε, Ρώσοι. Μετά βρήκα και πήγα σε μια άλλη πανσιόν και εκεί τζίφος, στο ίδιο έργο θεατές που λένε, ουδείς και σε αυτήν. Εν τω μεταξύ έχω γίνει παπί όλο αυτό το διάστημα που η βρόχα έπεφτε straight through, που λέγει και ο Ζαμπέτας, οπότε κατευθύνθηκα σε ένα μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο το οποίο είχα μπανίσει εκεί στο δρόμο και από ανάγκη έκλεισα δωμάτιο σε αυτό. Είμαι μογγολικά χαρακτηριστικά receptionist, δεν ήταν και το πιο εξυπηρετικό άτομο, αλλά το δωμάτιο, παρά το ότι ήταν εντελώς απλό, ήταν τουλάχιστον καθαρό. 52 ευρώ το πλήρωσα και ήταν το ακριβότερο ξενοδοχείο στο οποίο μείναμε σε αυτό το ταξίδι, και αυτό επειδή βέβαια δεν το είχε κλείσει ιντερνετικά και μάλιστα μέσω Ostrovok, διότι είναι το αντίστοιχο Booking.com στη Ρωσία, διότι Booking.com στη Ρωσία μετά τον πόλεμο, Yok που λένε και οι Τούρκοι. Όταν λοιπόν κοίταξα μέσω του site του Ostrovok, είδα ότι κόστιζε τα μισά χρήματα από αυτά που πλήρωσα. Κοινώς, μου έπιασαν τον πισινό. Τραγούδι.

Είχαμε λοιπόν, φίλοι μου, βρεθεί στην Ελίστα. Αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο, βγήκαμε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Περπατώντας στο φαρδί πεζοδρόμιο, τσουπ, στη μέση του ένα άγαλμα του Βούδα. Τάχασε η γυναίκα μου. Φωτογραφηθήκαμε δίπλα του και συνεχίσαμε. Λίγο πιο κάτω, στο κέντρο μιας πλατείας, μια μικρή παγόδα. Ήταν η παγόδα, λέει, των 7 ημερών. Και διέθετε, αν έχετε δει σε ντοκιμαντέρ για τον Νεπάλ ή τέλος πάντων άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, εκείνη την κατασκευή που είναι σαν ένα μεγάλο τύμπανο που στηρίζεται πάνω σε άξονα και το σπρώχνεις γύρω γύρω κάνοντας κάποια παράκληση έτσι στο Σιντάρτα Γκαουτάμα, τον επωνομαζόμενο Βούδα, που παρεμπιπτόντως γεννήθηκε στο σημερινό Νεπάλ, έτσι, για να το ξέρετε και αυτό, κάπου το 500 π.Χ. Πιο εκεί, μια τεράστια πύλη πάνω από το δρόμο σε εντελώς κινέζικο ύφος. Ναι. Να σας πω ακόμα πως εκείνη ειδικά την ημέρα έκανε ασύλληπτο κρύο. Φυσούσε δαιμονιωδώς, ενώ συγχρόνως χιόνιζε, σταμάτησε, έβρεχε, ξαναχιόνιζε, έβρεχε, μια φοβερή κατάσταση. Παρά τα αυτά, εμείς συνεχίσαμε να περπατάμε και τα βήματά μας μας οδήγησαν στο μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο της πόλης. Τον τεράστιο βουδιστικό ναό, ή καλύτερα την επωνομαζόμενη Χρυσή Παγόδα του Βούδα Σακιαμούνι, που εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2005 με την παρουσία υψηλόβαθμων, λέει, βουδιστών μοναχών, ενώ το χώρο που θα χτιζόταν ο ναός είχε ευλογήσει ο 14ος Δαλάι Λάμα. Τα έχετε ακούσει τώρα τελευταία τι έκανε αυτός ο Δαλάι Λάμα, φίλησε ένα παιδάκι στο στόμα και έγινε παγκόσμιο σκάνδαλο. Δεν θα επεκταθώ. Τέλος πάντων, μάλιστα, όπως διάβασα, ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καλμικίας, στην οποία ανήκει η πόλη της Ελίστα, τον αφιέρωσε στους Καλμίκους που πέθαναν κατά τη διάρκεια της εξορίας τους στη Σιβηρία από τον γνωστό εγκληματία και υπεύθυνο για εκατομμύρια θανάτους Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Στάλιν, του οποίου η πλάκα είναι πως έχω επισκεφθεί το σπίτι του στον Γκόρι της Γεωργίας 2 φορές, όπου και το μουσείο το αφιερωμένο στην προσωπικότητά του και ουχή στα εγκλήματά του. Πάντως, φίλοι μου, θα σας συμβούλευα να διαβάσετε το συγκλονιστικό βιβλίο του Σολτζενίτσιν «Μία ημέρα» του Ιβάν Ντενίσοβιτς, για να καταλάβετε τι σήμαινε εξορία στη Σιβηρία. Η παγόδα λοιπόν αυτή που σας είπα, η Χρυσή Παγόδα δηλαδή, είχε ύψος 63 μέτρα, δηλαδή σαν 12 όροφο, όχι, σαν 15 όροφο κτίριο, και φιλοξενούσε το μεγαλύτερο άγαλμα του Βούδα στη Ρωσία και την Ευρώπη, ύψους 9 μέτρων. Αυτή η παγόδα περιβαλλόταν από ένα φράχτη όπου είχε 108 λευκές τούπες γύρω-γύρω, δηλαδή ήταν κάτι κολονάκια έτσι περίτεχνα, κάθε 5 μέτρα αυτά εκεί. Αλλά καλά να τα λέω εγώ. Αλλά το καλύτερο είναι να μπείτε, σας είπα, στο site του σταθμού, να δείτε και τις φωτογραφίες της παγόδας, έτσι. Εμείς μπήκαμε από την νότια πύλη, που ήταν και η κύρια είσοδος, αν και υπήρχαν και άλλες 4. Στα κάγκελα, πάλι θα έχετε, το έχετε δει εκεί στο Νεπάλ, κρεμάνε για να κάνουν, δεν ξέρω, σπονδί στο Βούδα, κρεμάνε μαντήλια. Οπότε υπήρχαν χιλιάδες μαντήλια κρεμασμένα στα κάγκελα. Και επίσης και γύρω από τον ίδιο τον ναό υπήρχαν μικρές παγόδες με αγάλματα μεγάλων βουδιστών διδασκάλων. Και το εσωτερικό δεν ήταν λιγότερο εντυπωσιακό από το εξωτερικό και απέπνεε μια γαλήνη που είναι δύσκολο να σας περιγράψω, αφού φανταστείτε, καθίσαμε σε ένα παγκάκι και παρατηρούσαμε εκστασιασμένοι τις τεράστιες χαρούμενες παραστάσεις στους τοίχους. Θα σας πω κι άλλα, αλλά μετά το τραγούδι της Ριχάνα, Diamonds. Dua Lipa. Dua Lipa έχουμε, Dua Lipa. Λάθος.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, εμείς οι Παπαδακαίοι δεν ταξιδεύουμε μόνο και μόνο για να απολαμβάνουμε την οδήγηση είτε της μηχανής είτε του αυτοκινήτου. Αν αυτός ήταν ο σκοπός μας, θα πηγαίναμε μια γρήγορη βόλτα από την Ιταία στην Άφπακτο ή από την Ιταία στη Λαμία μέσω Μπράλου. Η μηχανή και το αυτοκίνητο είναι τα μέσα που μας μεταφέρουν ώστε να απολαμβάνουμε από τη μία τη φύση και από την άλλη τα έργα των ανθρώπων. Όμως προσπαθώ να μην μένω στα καθημάς, δηλαδή να σας αφηγούμε όταν ταξιδεύουμε αποκλειστικά τα δικά μας τεκτενόμενα ή τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε, αλλά προσθέτω και λίγες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες προκειμένου να έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα. Φυσικά τραβάμε και πολλές φωτογραφίες, αλλά αυτό το κάνουμε απλά για να βοηθάμε τη μνήμη μας να επαναφέρει τις ωραίες εικόνες που απολαύσαμε. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν γίνουμε κουραστικός, λέω εγώ, θέλω να πιστεύω. Γι' αυτό να σας πω και λίγα, πολύ λίγα πράγματα για το πώς βρέθηκαν σε αυτή την περιοχή της Ρωσίας βουδιστές. Αυτή λοιπόν η αυτόνομη περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ελίστα ονομάζεται Δημοκρατία της Καλμικίας και περιβάλλεται από άγονες πεδιάδες, ενώ υπάρχουν και εθνοτικές εντάσεις που έχουν προκαλέσει δεκαετίες ένοπλων συγκρούσεων. Τα περισσότερα αγγλόφωνα κατά κανόνα sites προτείνουν στους πολίτες τους να αποφεύγουν την περιοχή, πολύ δε περισσότερο κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Αλλά ρε παιδί μου, μασάει κατσί καταραμά. Εμείς πήγαμε. Ουδής μας ενόχλησε. Τώρα η γυναίκα μου έχει φρικάρει με αυτά που λέω, είμαι σίγουρος. Εμείς πήγαμε, σας είπα, ουδής μας ενόχλησε. Εξάλλου το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον που λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Αν καθόμαστε στον καναπέ μας, πώς θα βλέπαμε όλες αυτές τις υπέροχες πόλεις και τα φοβερά αξιοθέατα. Λοιπόν, η Καλμίκη ήταν απόγονη μιας ομάδας νομάδων Μογγόλων που ταξίδεψαν στον ποταμό Βόλγα αναζητώντας βοσκοτόπια στις αρχές του 17ου αιώνα και τελικά εγκαταστάθηκαν σε αυτή την περιοχή αφού ο τσάρος Μιχαήλοβιτς τους επέτρεψε το σχηματισμό αυτόνομης κυβέρνησης με αντάλλαγμα την προστασία από εχθρούς της περιοχής που ερχόντουσαν από την Ανατολή. Οπότε η Καλμικία έγινε το σπίτι της μεγαλύτερης βουδιστικής κοινότητας στην Ευρώπη με περίπου 150.000 οπαδούς να θεωρούν το Δαλάι Λάμα ως ηγέτη τους. Τώρα, ο τουρισμός στην Ελίστα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 μετά τη δημοσιότητα που πήρε η πόλη ως επειδή εκεί έγινε η σκακιστική Ολυμπιάδα του 1998. Τώρα να σας πω τι τραγούδι έχουμε μετά. Από τη Wiz Khalifa, See You Again.

Έγαμο το πάλι, έκανα λάθος με το τραγούδι. Δεν ήταν αυτό που σας είπα, ήταν το Despacito από το Louis Fonsi. Αυτό που σας είπα δηλαδή θα παίξει μετά. Δεν πειράζει, να κάνουμε, γίνονται και αυτά. Ράδιο Ένωση 97,3 και Μιχάλης Παπαδάκος, παρέα με την καλύτερη ακροάτρια, αλλά μετά από τη γυναίκα μου, τη Σοφία Ματζόρου. Που η οποία εκτελεί την ηχοληψία της αφήγησής μου και η οποία αφήγηση αφορά ένα ταξίδι μου στην Κεντρική Ασία. Άσπρα σπίτια Κύπη, από εκεί Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και πάλι Καζακστάν, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία και κατόπιν σε άσπρα σπίτια ύστερα από 6 εβδομάδες και πάνω από 16.000 χιλιόμετρα, πολλά των οποίων σε άθλιους χωματόδρομους ή σε ασφάλτινους δρόμους, με τέτοιες λακκούβες όμως που καλύτερα να ήταν χωματόδρομοι. Ένα δύσκολο ταξίδι που από τη μία μας εξάντλησε, αλλά από την άλλη είδαμε πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε. Αυτά λοιπόν μοιράζομαι μαζί σας σε μια προσπάθεια να σας πείσω να ταξιδέψετε, να αφήσετε τον καναπέ σας και να δείτε κάποια από αυτά τα υπέροχα μέρη του πλανήτη μας. Εκτός όμως του ραδιοφώνου, βέβαια έχετε τη δυνατότητα να ακούτε την εκπομπή μου μέσω ίντερνετ την ίδια ώρα και μέρα, δηλαδή Τρίτη 6 το απόγευμα και Κυριακή 10 το βράδυ, γράφοντας στο Google radioenosi.gr. Τώρα πάλι στο ταξίδι. Φύγαμε λοιπόν από την Ελίστα νωρίς το πρωί για το Αστραχάν, την επόμενη πόλη μας στη Ρωσία, στην οποία φτάσαμε μετά από μόνον 320 χιλιόμετρα και ευτυχώς από ένα καλό αυτή τη φορά δρόμο με απέραντες ευθείες, πλην όμως μονότονο. Ήτανε βαρετός. Δεξιά και αριστερά μεγάλες και μικρές λίμνες, οι περισσότερες αλμυρές και πολλά πρόβατα και αγελάδες. Ήτανε 9 Μαΐου. Εθνική εορτή για τους Ρώσους, κάτι σαν τη δική μας 28 Οκτωβρίου, και αφορούσε τη νίκη τους κατά της χιτλερικής Γερμανίας. Οι Ρώσοι δεν αναφέρονται σαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σαν τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, και αποτελεί βέβαια τη μεγαλύτερη γιορτή της χώρας. Το ξενοδοχείο Παλάντα, μάλλον από την Παλάδα Αθηνά υποθέτω, συμπαθητικό αλλά όχι κοντά στο Βόλγα, παρόλο που στο site του Ostrovok αναφερόταν ότι απήχε από το ποτάμι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Δεν ξέρω πώς το μετράγανε, από τον ουρανό μάλλον. Τιμή 23 ευρώ χωρίς πρωινό. Αλλά και να το παρήχε έξτρα, πάλι δεν θα το παίρναμε. Πρέπει να σας πω, και πρέπει να σας το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, αλλά δεν πειράζει, θα το επαναλάβω. Έχουμε μαζί μας Νεσκαφέ και ζάχαρη, αλλά έχουμε και γαλατάκια, έχουμε ένα ηλεκτρικό χτυπητήρι, ένα μπρίκι, μια ηλεκτρική αντίσταση για ακαρίο ζέσταμα του νερού και δύο φλιτζάνια, συν ποτήρια, πιάτα και μαχαιροπύρουνα, αφού πολλές φορές ψωνίζουμε έτοιμα φαγητά και τρώμε στο δωμάτιο. Εάν δεν το κάναμε, θα ήταν οικονομικά αδύνατον να ταξιδεύουμε τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τακτοποιηθήκαμε λοιπόν, ξαναμπήκαμε στο πεζό και κινήσαμε να δούμε το Βόλγα, του οποίου, όπως είχα διαβάσει, η εικόνα του ηλιοβασιλέματος από πάνω του ήταν μοναδική. Βέβαια ήταν νωρίς και εμείς μαζί με χιλιάδες Ρώσους κάναμε τη βόλτα μας παράλληλα στο ποτάμι. Πολλά παιδάκια, μου έκανε εντύπωση, ήταν ντυμένα με στρατιωτικές στολές μιας άλλης εποχής για να γιορτάσουν τη νίκη τους, όπως τα δικά μας φοράνε τσολιαδίστικα, ενώ σχολές χορού παρουσίαζαν καταπληκτικές παραστάσεις, καταπληκτικές και λίγο λέω, με παραδοσιακά ρούχα, και όλη η ατμόσφαιρα ήταν χαρούμενη, με μόνη παραφωνία, προσέξτε, περίπτερα, που διαφήμιζαν στους νέους να καταταγούν, αφού τα κανόνια ως γνωστόν χρειάζονται τροφή. Ωραίες εικόνες δείχναν εκεί στα περίπτερα απ' έξω, με φαντάρους σαν το Ράμπο ή τα όπλα τους να ξερνάνε από τις κάνες τους όχι σφαίρες αλλά γαρίφαλα, και αφίσες που να γράφουνε «Καταταγείται για τη Ρωσία και τον πρόεδρο». Ακριβώς, και τον πρόεδρο. Μόνο που ο πρόεδρος δεν κινδύνευε να σκοτωθεί μέσα στα χρυσά του ανάκτορα. Πούτιν και Ερντογάν, οι δύο φίλοι, στα χρυσά τους ανάκτορα.

0: επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, αυτό το τραγούδι θα το βάλω σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, Αστραχάν, φυσικά λοιπόν, εκτός από τη βόλτα μας στον παραποτάμιο πεζόδρομο, είδαμε και άλλα αξιοθέατα. Αλλά πριν αναφερθώ σε αυτά, λίγα λόγια γενικά για την πόλη. Το Αστραχάν, με πληθυσμό λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο, φημίζεται για τις πολιτιστικές του παραδόσεις που χρονολογούνται από το μακρινό παρελθόν. Εκπρόσωποι πάνω από 140 εθνών και εθνικοτήτων ζουν εδώ και όλες οι παγκόσμιες θρησκείες έχουν σε αυτή την πόλη τις οπαδούς τους. Μάλιστα, ένα ντόπιος ποιητής αποκάλεσε το Αστραχάν τρίγωνο του Χριστού, του Μωάμεθ και του Βούδα. Και όντως υπήρχαν πολύ ωραίες εκκλησίες, τις οποίες δεν παραλείπω να επισκέπτουμε, γιατί με ενδιαφέρουν αρχιτεκτονικά, κτηριακά θα έλεγα, και ουχή δογματικά, αφού το θρησκευτικό κομμάτι με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αν όμως είσαστε θρησκευόμενα άτομα, τότε η Ρωσία είναι για σας. Όμως το πλέον ενδιαφέρον αξιοθέατο του Αστραχάν, μακράν κάθε άλλου, ήταν το Κρεμλίνο. Κρεμλίνο έχουν πολλές μεγάλες πόλεις της Ρωσίας και όχι μόνο η Μόσχα, όπως πολλοί νομίζουν, και είναι η ρωσική λέξη για το φρούριο ή το κάστρο και αναφέρεται σε οποιοδήποτε οχυρωμένο σύμπλεγμα των ιστορικών πόλεων της χώρας. Τώρα για να εξηγούμαστε, δεν είμαι λόγιος ούτε ιστορικός. Με τη γυναίκα μου απλοί άνθρωποι είμαστε που μας αρέσει να βλέπουμε όμορφα πράγματα. Γι' αυτό ταξιδεύουμε εξάλλου. Και έχουμε διανύσει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα με τη μηχανή μας και άλλα τόσα με το αυτοκίνητό μας σε αρκετές δεκάδες χώρες. Θα έχετε προσέξει, και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, που πολλές φορές μιλάω στο πρώτο ενικό πρόσωπο αποκεκτημένη ταχύτητα, παρότι ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, αλλά αυτή είναι η ροή του λόγου μου. Ποτέ δεν υπήρξα τρελαμένος μηχανόβιος. Η μοτοσυκλέτα που μου αρέσει να οδηγώ, το ίδιο και το αυτοκίνητο, είναι το μέσο που με μεταφέρει. Και στις χώρες που έχω επιλέξει να επισκεφτώ, θεωρώ φυσικό να έχω κάνει προηγουμένως μια έρευνα στο διαδίκτυο με τα μέρη που πρέπει να δω και να διαβάσω μερικά πράγματα για την ιστορία τους. Δεν πρόκειται να δημοσιεύσω κάποια διατριβή, όχι, όχι, όχι. Αλλά όταν βλέπω κάτι, πρέπει να ξέρω τι βλέπω. Γι' αυτό, όταν σας αφηγούμε ένα ταξίδι, φροντίζω να συμπεριλάβω και μερικά ιστορικά στοιχεία. Ας πούμε για το Κρεμλίνο του Αστραχάν, έτσι, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται πολύ παλιά, το 1500 κάπου εκεί, ενώ η πέτρινη κατασκευή του, αυτή που είδαμε εμείς, ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του Ιβάν του Τρομερού. Είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο με τείχους πάχους 3,5 μέτρων και ύψους 7 και καταλαμβάνει μια έκταση 110 στρεμμάτων. Κορυφαία αξιοθέατα εντός των τυχών του Κρεμλίνου, ο καθεδρικός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έτσι, αυτός ο καθεδρικός ναός λοιπόν διαθέτει ένα καμπαναριό 80 μέτρα ύψους και είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης. Μάλιστα λέγεται πως κατά την επίσκεψή του στο Αστραχάν, ο αυτοκράτορας Πέτρος ο Μέγας, ξέρετε εκείνος που έκανε την Αγία Πετρούπολη, εξέφρασε το θαυμασμό του για τον εξαίσια διακοσμημένο με 5 τρούλους καθεδρικό ναό, λέγοντας πως σε ολόκληρη την αυτοκρατορία μου δεν υπάρχει ούτε ένας ναός τόσο όμορφος ως αυτός. Εσείς φίλοι ακροατές, δεν έχετε παρά να μπείτε στο site του σταθμού και κάνοντας κλικ, όπως σας είπα, πάνω στο μεγάλο χάρτη της πορείας μου σε αυτό το ταξίδι, θα ανοίξουν οι φωτογραφίες όπου θα δείτε και τον εν λόγω ναό. Και βεβαίως θα δείτε και άλλες φωτογραφίες. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, για σήμερα τελειώσαμε. Και ενώ τελείωσε η αφήγηση. Δεν τέλειωσε η εκπομπή. Αυτή συνεχίζεται με το σημερινό καλεσμένο, την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου, η οποία έχει ζήσει στη Δανία, έχει ζήσει στη Γερμανία, στη Νότια Αφρική, στην Αγγλία, όπου εργαζόταν ως καθηγήτρια γερμανικών, υπεύθυνη σεμιναρίων διαφόρων project του Goethe Institute. Η ζωή σε διάφορες χώρες λοιπόν της προσέφερε νέες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες, τις οποίες και κατέγραψε. Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο της λογοτεχνικό βιβλίο, «Η Τζαγκαράντα ανθίζει πάντοτε, πάντα την Άνοιξη», που παρουσίαζε τη ζωή της στη Νότια Αφρική. Αυτή θα έχω, αυτή την κυρία, την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου, θα έχω μετά τις διαφημίσεις που ακούω.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Όπως σας είπα, φίλοι ακροατές, σήμερα θα μιλήσω με την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου. Κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Να σας συστηθώ κι εγώ όμως, έτσι, να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, έτσι, που κάνω αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή, τα μουσικά μοτοταξίδια στο Ράδιο Ένωση και τους 97,3. Για να αρχίσουμε καταρχάς, δώστε μου μερικά βιογραφικά στοιχεία σας, έτσι ώστε να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας.
1: Λέγομαι Χριστίνα Αντωνιάδου και έχω γεννηθεί στη Γερμανία, όπου και μεγάλωσα, όπου πήγαινε και στο σχολείο, και τελειώνοντας το σχολείο ήρθα στην Ελλάδα, όπου και σπούδασα, και όλα αυτά τα χρόνια εγώ δούλεψα σαν καθηγήτρια γερμανικών στο Γερμανικό Ινστιτούτο Γκέτε, και ταυτόχρονα έγραφα και βιβλία διδακτικά για να μαθαίνει ο κόσμος τη γερμανική γλώσσα. Οπότε κάποια στιγμή έφυγα στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες όπου ζούσα και εργαζόμουν, και εκεί άρχισα να γράφω άλλα βιβλία. Δηλαδή, όταν ήμουν στο Λονδίνο, άρχισα να περιγράφω τη ζωή μου στο Λονδίνο. Όταν πήγα μετά Νότιο Αφρική, και πάει λέγοντας. Οπότε έτσι δημιουργηθήκανε μέσα στα 10 χρόνια που ζούσα στο εξωτερικό 3 βιβλία. Εν τω μεταξύ έχω επιστρέψει η Ελλάδα, ζω Θεσσαλονίκη πλέον εδώ και λίγο καιρό.
0: Μιλήστε μου όμως για τα... Είδα ότι έχετε βγάλει να μην αδικήσουμε και το πρώτο σας βιβλίο, την Τζαγκαράντα που ανθίζει την Άνοιξη, για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει πάλι. Θα ήθελα να μάθω τι ήταν εκείνο που σας ενέπνευσε ώστε να ξεκινήσετε να το γράφετε.
1: Για την Τζαγκαράντα, λέτε.
0: Ναι, για την Τζαγκαράντα προς το παρόν, ναι.
1: Η Νότια Αφρική είναι μια χώρα που είναι μια έμπνευση από μόνη της. Δηλαδή έχει τόσες πολλές πλευρές, είναι τόσο... σαν χώρα δηλαδή είναι τόσο συναρπαστική, που όταν έχεις μέσα σου αυτή τη διάθεση να γράφεις, σου δίνει πάρα πολλές αφορμές. Οπότε όλη αυτή η ζωή μου στη Νότια Αφρική, ο κόσμος που γνώρισα, ήταν η αφορμή για να γράψω τη Τζακαράντα.
0: Μάλιστα.
1: Μια χώρα πολύπλευρη, με πολλές αντιθέσεις, με πολλά προβλήματα, αλλά και με πολλές όμορφες πλευρές, που όποιος διαβάζει τη Τζακαράντα, δηλαδή η Τζακαράντα ανθίζει πάντα την Άνοιξη, δηλαδή το είναι ο τίτλος. Όποιος λοιπόν διαβάζει αυτό το βιβλίο θα μάθει και το κοινωνικό πλαίσιο της χώρας και το ιστορικό, αλλά και το πολιτικό αυτής της στιγμής.
0: Μάλιστα. Είδα όμως ότι έχετε γράψει και 2 καινούργια βιβλία, το Greek Britain και το Βαλίσσα και φύγαμε. Και αναφέρεστε...
1: Ναι, Βαλίσσα και φύγαμε βγήκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και το Greek Britain κυκλοφόρησε αρχές Αυγούστου.
0: Για πέστε μου, για μίλησε μου λίγο για αυτό το Greek Britain καταρχάς.
1: Αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, τον Αύγουστο όπως είπα. Και σε αυτό το βιβλίο συνεργάστηκα με την Χριστίνα Μπάστα, η οποία έζησε και αυτή στο Λονδίνο περισσότερα χρόνια από μένα. Έζησε 7 χρόνια νομίζω στο Λονδίνο, και μάλιστα μετακόμισε πρόσφατα στην Ελλάδα. Η Χριστίνα είναι πολύ νεότερη από μένα, οπότε έχει έτσι μια πολύ φρέσκια ματιά στην Αγγλία. Και γενικώς έχει επίσης πολλές εμπειρίες για να μπορέσει να γράψει πολλές ιστορίες οι οποίες είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και οι δύο γράφουν με χιούμορ και με αυτοσαρκασμό.
0: Το ίδιο.
1: Το οποίο είναι χαρακτηριστικό και της Τζακαράντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το ίδιο στυλ.
0: Τα διάβασα και τα δύο τα βιβλία σας. Και έμαθα, έχω ζήσει ένα διάστημα στο Λονδίνο, βέβαια πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, Αλλά μου έκαναν εντύπωση. Διαβάζοντας
1: το βιβλίο μας θα δείτε αν έχουν αλλάξει ή όχι.
0: Ναι, ναι, έχουν αλλάξει, γιατί είδα ότι δεν εκτιμήσατε δε όντως το, το νοσοκομιακό κομμάτι, πώς θα το έλεγα, το...
1: Δεν το έχουμε εκτιμήσει ιδιαίτερα. Μα η Χριστίνα η Μπάσα μέσα σε αυτόν τον χώρο εργάζεται, σε νοσοκομείο εργάζεται. Και αυτό περιγράφει σε αρκετές ιστορίες, νομίζω.
0: Ναι, αλλά γενικά δεν φαίνεται να, δεν φαίνεται να έχει και σε μεγάλη εκτίμηση την αγγλική πρωτεύουσα.
1: Και θα υπάρχει κάποιος λόγος, φαντάζομαι. τι διακρίνεται δηλαδή, ότι...
0: Έχετε να αναφέρεστε ειρωνικά στα τεκτενόμενα στο Λονδίνο, ας πούμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Α.
1: Ισχύει. Η ειρωνία και ο αυτοσαρκασμός και το χιούμορ είναι τα βασικά συστατικά στα βιβλία μου, αλλά και στο τελευταίο βιβλίο, στο οποίο συνεργάζομαι με τη Χριστίνα.
0: Ναι, αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Έχετε κάτι να μου πείτε τώρα πάνω στο δεύτερο βιβλίο, στη βαλίτσα μου και φύγαμε. Διάβασα ότι έχετε πάει σε αρκετές χώρες και ναι, έχετε κάνει κρουαζιέρες, έχετε κάνει σαφάρι, έχετε μια ζωή γεμάτη εν πάση περιπτώσει. Από αυτά τα μέρη που πήγατε, ποιο ήταν αυτό έτσι που σας έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση?
1: Από τις χώρες που έζησα ή από τις χώρες που ταξίδεψα?
0: Από τις χώρες που ταξιδέψατε.
1: Από τις χώρες που ταξίδεψα, ποια μου έκανε... πολύ δύσκολη ερώτηση. Είναι σαν να με ρωτάς ποια σου άρεσε περισσότερο. Νομίζω δεν υπάρχει η πιο όμορφη ή η καλύτερη χώρα, γιατί κάθε χώρα προσφέρει κάτι διαφορετικό και έχει να δώσει διαφορετικά πράγματα. Οπότε δύσκολα μπορείς να συγκρίνεις τις χώρες μεταξύ τους.
0: Η αλήθεια
1: σίγουρα
0: είναι...
1: η γαλλική πολυ...
0: Ναι, πέσε μου, συγγνώμη.
1: Σίγουρα η γαλλική πολυνησία είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και διαφέρει από πολλές άλλες χώρες. Και λόγω του ότι είναι έτσι απομονωμένη στη μέση του Ειρηνικού, αλλά και επειδή προσφέρει αυτή την εξωτική εικόνα που δεν τη βρίσκεις εύκολα. Για μένα που είμαι Ευρωπαία, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα έχει να κάνει και με από πού κατάγεσαι και ποιος είσαι.
0: Βέβαια, διάβασα, τώρα δεν μπορώ να σας... ήθελα να ρωτήσω τι άποψη έχετε για τους ανθρώπους. Τώρα, αυτό όμως η άποψή σας αφορούσε μόνο τη Γερμανία, τη Δανία ή την Νότιο Αφρική, γιατί φαντάζομαι τώρα σε μια κρουαζιέρα δεν μπορείτε να έχετε και άποψη αν ο κόσμος είναι φιλικός ή όχι.
1: Ισχύει. Αν δεν ζήσεις
0: ακριβώς
1: σε μια χώρα, ναι, δεν μπορείς να είσαι άποψη. Και πάλι και να ζήσεις σε μια χώρα, πάλι μπορεί να είναι η δική σου η άποψη πολύ διαφορετική σε σχέση με την άποψη του υπόλοιπου κόσμου. Δηλαδή εγώ έζησα στη Νότια Αφρική και έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Γιατί δεν μου έτυχε ποτέ κάτι, δηλαδή δεν είχα την εμπειρία να μου επιτεθούν. Ενώ υπάρχει εγκληματικότητα σε αυτή τη χώρα, εγώ δεν είμαι τυχερή δηλαδή και δεν είχα αυτή την εμπειρία.
0: Ήταν θέμα τύχης όμως, από ό,τι κατάλαβα και διαβάζοντας το βιβλίο. Ήταν θέμα καθαρά τύχης.
1: Καθαρά τύχης, όχι καθαρά τύχης, αλλά σίγουρα εγώ τηρούσα και τους κανόνες που ίσως κάποιοι άλλοι δεν τους τηρούσαν. Ας πούμε, εγώ στην Νότια Αφρική περνούσα το βράδυ όταν οδηγούσα με κόκκινο φανάρι. Δεν σταματούσα στο κόκκινο. Δηλαδή παραβίαζα τον κανόνα. Καταλάβατε, γιατί ήξερα ότι όποιος σταματάει στο κόκκινο κινδυνεύει να του επιτεθούν.
0: Πολύ ωραία. Διάβασα όμως είδα όμως ότι έχετε ζήσει και στη Δανία, βλέπω.
1: Ναι.
0: Εκεί πώς ήταν τα πράγματα, ήταν καλύτερα ή στη Γερμανία π.χ.? Ήταν πολύ καλύτερα. Όχι, το καλύτερα είναι σχετικό, πολύ καλύτερα.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει η καλύτερη χώρα, η ομορφότερη χώρα. Είναι όροι που που είναι πάρα πολύ σχετική. Δηλαδή αυτό που για μένα είναι το καλύτερο, για τον άλλον δεν είναι.
0: Εγώ πάντα λέω στους ακροατές ότι κάθε χώρα, ακόμα και η πιο που τη θεωρούμε έτσι δεύτερη, έχει ωραία μέρη να δει κανείς και μπορεί να έχει και άλλους ανθρώπους.
1: Δεν υπάρχει άσχημη χώρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει άσχημη χώρα.
0: Τώρα έχετε ήδη κάποιο άλλο βιβλίο στο μυαλό σας?
1: Ναι, ήδη γράφω κάποιο άλλο βιβλίο, το οποίο δεν θα έχει να κάνει ούτε με ταξίδια ούτε με εμπειρίες σε άλλες χώρες. Αλλάζω εντελώς θέμα, αλλά δεν θα σας πω ακόμα.
0: Θα είναι λογοτεχνικό, δηλαδή λογοτεχνία, φαντάζομαι.
1: Όχι, θα είναι πάλι αυτοβιογραφικό, αλλά εντελώς άλλο θέμα.
0: Τώρα...
1: Κάντε λίγη υπομονή.
0: Εντάξει. Σε όλα τα βιβλία σας είναι αυτό ακριβώς, είναι αυτοβιογραφικά, έτσι, γιατί αφορούν τη δική σας ζωή. Και φαντάζομαι και οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάτε είναι υπαρκτά πρόσωπα, έτσι, δεν είναι, οι χαρακτήρες
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι υπαρκτά πρόσωπα, όλα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα. Και στην Νότια Αφρική και στο Λονδίνο και στη Βαλίτσα είναι υπαρκτά πρόσωπα, ναι.
0: Οπότε και οι πόλεις και οι χώρες στις οποίες έχετε κινηθεί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα βιβλία σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και με εντυπωσίασαν με τον έναν ή άλλον τρόπο, γι' αυτό και έφτασα σε σημείο να κάτσω να γράψω τις ιστορίες και να τις εκδώσω σε βιβλίο.
0: Όμως, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ζείτε στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι για σας αυτή η πόλη?
1: Είναι η πατρίδα μου. Παρόλο που γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία και έζησα και πολλά χρόνια εκεί και πήγα εκεί στο σχολείο, και ξέρετε ότι τα παιδικά χρόνια και τα νεανικά χρόνια διαμορφώνουν το χαρακτήρα και τον άνθρωπο, και παρόλο που για πολλές δεκαετίες ένιωσα ίσως και περισσότερο Γερμανίδα, η παραμονή μου στην Δανία κυρίως, που είναι πολύ κοντά σαν νοοτροπία δηλαδή με τη Γερμανία, με βοήθησε στο να ανακαλύψω την ελληνική μου ταυτότητα. Δηλαδή νιώθω πολύ πιο Ελληνίδα μετά την παραμονή μου στη Δανία.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα, ας πούμε, που δεν μπορώ να ισχυριστώ για την Νότια Αφρική.
0: Κατάλαβα.
1: Η Νότια Αφρική ήταν πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Ενώ η Δανία είναι μια βόρεια χώρα που με βοήθησε με τα αρνητικά της, έτσι, να ανακαλύψω την ελληνική μου ταυτότητα.
0: Δεν μου λέτε, πόσο χρόνο ξοδεύετε εσύ για να γράψετε ένα βιβλίο? Έχω την περιέργεια.
1: Πολύ.
0: Πολύ,
1: πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, να σκεφτείτε για αυτά τα τρία βιβλία μαζί με... Τι να πω τώρα, γιατί όλα αυτά είναι μετάφραση. Εγώ γράφω στα γερμανικά και μετά μεταφράζουμε στα ελληνικά από μεταφραστές. Εγώ κάνω την επιμέλεια, μετά περνάνε από φιλολόγους. Αυτά είναι δουλειά. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Τι να σας πω, σίγουρα για αυτά τα τρία βιβλία χρειάστηκαν, τι να σας πω, 8-9 χρόνια.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Τόσο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως υπάρχουν άλλοι που να τα καταφέρνουν με την πρώτη να βγάλουν τα κείμενα έτσι όπως τα θέλουν. Εγώ τα χτενίζω, τα ξαναχτενίζω, τα ξανακοιτάω, τα αφήνω σε ένα σιρτάρι και τα κοιτάω μετά από ένα μήνα ξανά.
0: Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι και τα τρία βιβλία σας ήταν υπέροχα. Υπέροχα, δεν το λέω.

0: εκεί στα 14, 15, 18 σε αυτή την ηλικία. Αυτά που μας συμβαίνουν σε εκείνη την ηλικία, αυτά νομίζω μας καθορίζουν. Δηλαδή τα βιβλία που διάβασα τότε σίγουρα με επηρέασαν πολύ περισσότερο από ότι τα βιβλία που διαβάζω σήμερα. Γιατί τότε είχα ακόμα ένα σφουγγάρι.
1: Είχατε διαβάσει και το Ρομισόνα Κρούσο, ας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Είχατε διαβάσει και το Ρομινσόνα Κρούσο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι από τα παιδικά βιβλία.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Νωρίς. Ναι, βέβαια. Α, το ρωτάτε τώρα επειδή έχετε την Πολυνησία στο μυαλό.
1: Γι' αυτό.
0: Επειδή πήγαμε να ζήσουμε σαν το Ρόμινσον Κρούσο.
1: Ναι, ακριβώς. Τελικά όμως και εκεί τα πράγματα, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήταν ιδανικά. Δηλαδή είχε κουνού, είχε τέτοια έντομα, είχε... δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, δηλαδή, όσο παρουσιάζονται και ιδανικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ούτε και στη Νέα Υόρκη ο κάψωνας ήταν ευχάριστος, έτσι, γιατί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, περιγράφω πως έπεσα πάνω σε κάψωνα.
1: Πέσατε και σαν καυγά όμως. Κάπου πήγατε να φάτε, λέει, και έγινε σκοτωμός μέσα στο εστιατόριο.
0: Ναι, τι αστεία ιστορία και αυτή. Να, αυτά είναι, δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα βάζεις με το νου σου. Λες, Νέα Υόρκη, wow, δηλαδή ουρανοξύστες, θα περπατάω εκεί στους δρόμους όπου περπατούσε η Marilyn Monroe και ο James Dean και δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα όμως, πέρα από αυτήν την φοβερή ατμόσφαιρα, το ότι δηλαδή νιώθεις ότι περπατάς αυτούς τους δρόμους,
1: ναι.
0: Και αυτό προσπαθώ, δηλαδή αυτό προσπαθώ να γράψω και στα βιβλία μου, να δεν περιγράφω την ιδανική πλευρά, αλλά παρουσιάζω και τις γκάφες που έχω κάνει, αυτά που μου έχουν συμβεί, τα ατυχήματα. Στο Μεξικό το ότι μου κλέψανε το κινητό και τι συνέβη μετά. Δηλαδή όλα αυτά που δεν είναι ωραία να τα παθαίνεις στην καθημερινότητα και στις διακοπές, αλλά να που τα παθαίνεις.
1: Αυτό το κινητό μόνο έχει μέγα, κάθε φορά έχετε κάποιο πρόβλημα με το κινητό, από ό,τι διάβασα.
0: Ναι, έχει τεράστια ιστορία, ναι. Μου το έχουν κλέψει, το έχω χάσει, έπεσε μέσα κύματα, ναι. Διάφορα.
1: Τώρα για πέστε μου, εσείς είτε στη Θεσσαλονίκη, έχετε μαθητές, τους μαθαίνετε γερμανικά. Πώς βλέπετε τη νέα γενιά, αυτή τη γενιά του ίντερνετ και του κινητού? Διαβάζουνε καταρχάς?
0: Επειδή κάνω μαθήματα σε παιδιά της γερμανικής σχολής, τα οποία διαβάζουν λογοτεχνία αναγκαστικά, γιατί είναι μέρος της ύλης και μέρος των εξετάσεων. Οπότε κάνω σε κάθε τάξη, κάνω 2 με 3 λογοτεχνικά βιβλία. Οπότε κάθε μαθητής που βγαίνει από αυτό το σχολείο, από τη γερμανική σχολεία, έχει διαβάσει καμιά δεκαριά λογοτεχνικά βιβλία. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά είναι η εξαίρεση. Ίσως είναι και τα μοναδικά παιδιά στην Ελλάδα που έχουν διαβάσει, τελειώνοντας το σχολείο, 10 λογοτεχνικά βιβλία. Με το ζόρι μεν, αλλά τα διάβασαν, τα αναλύσαμε μαζί, τους βοήθησα να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις. Έχουμε κάνει ανάλυση των χαρακτήρων, έχουμε κάνει ανάλυση του ιστορικού πλαίσιου. Θεωρώ όμως ότι πλέον σήμερα πολύ λίγα παιδιά ασχολούνται με το βιβλίο, και γενικώς το βιβλίο περνάει κρίση. Το ξέρουμε όλοι, για τους λόγους που μόλις αναφέρατε.
1: Και όχι μόνο δεν διαβάζουν, αλλά έχω και την αίσθηση ότι το απεχθάνονται κιόλας.
0: Πολύ πιθανό, ναι. Νομίζω δεν το γνωρίζουν, δεν ξέρω αν το απεχθάνονται. Δεν το γνωρίζουν. Δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να το μάθουν, να το γνωρίσουν. Μα και φαίνεται και από τα μηνύματα. Δηλαδή γράφω, ας πούμε, σε έναν μαθητή, ξέρω, αλλάζω την ώρα, ας πούμε, έτσι, δεν θα κάνουμε στις 5, θα κάνουμε στις 6. Η απάντηση που θα μου στείλει θα είναι λέξεις που δεν έχουν μέσα φωνήεντα. Ναι, ας πούμε οι ανεψιές μου, όποτε μου γράφουν «Τι κάνεις, Χριστίνα», γράφουν ένα «τας», και μετά

0: μη σίγμα. Δηλαδή,
1: ναι, κατάλαβα.
0: Λείπουν τα φωνήεντα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, πλέον το ξέρω ότι αυτό σημαίνει τι κάνεις. Δεν μιλάμε για ερωτηματικό, αν υπάρχει ερωτηματικό στο τέλος. Δεν υπάρχει, εννοείται. Οπότε η νέα γενιά, δεν ξέρω, θα είναι πολύ διαφορετική από εμάς. Δεν είναι το μόνο σίγουρο.
1: Σαν καθηγήτρια, ας πούμε, τι θα συμβούλευες στους γονείς? Υπάρχει κάποια συμβουλή προς τους γονείς για να αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο, ή δεν γίνεται τίποτε πλέον?
0: Η συμβουλή δεν θα είναι δική μου, δεν είμαι εγώ αυτή που ανακάλυψα την Αμερική. Όταν ασχολείσαι με το παιδί, θα αγαπήσει αυτό που θα του δώσεις. Δηλαδή, αν εσύ του δώσεις βιβλίο, θα το αγαπήσει το βιβλίο. Αν εσύ σαν μητέρα, σαν πατέρας, διαβάσεις μαζί του το βράδυ λίγο πριν κοιμηθεί ή και κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι, αν διαβάσεις με το παιδί ή αν του διαβάσεις εσύ φωναχτά την ιστορία, θα αγαπήσει το βιβλίο. Αν το παιδί σε δει εσένα με το βιβλίο στο χέρι να κάθεσαι, θα σε μιμηθεί. Αν όμως λείπουν όλα αυτά τα ερεθίσματα, μην περιμένεις το παιδί να αγαπήσει το βιβλίο.
1: Άμα το δει εσένα να είσαι με το κινητό όλη μέρα, φυσικό.
0: Φυσικό
1: και λογικό.
0: Το παιδί θα κάνει αυτό που βλέπει.
1: Εγώ προσωπικά ήμουν τυχερός, γιατί και ο παππούς μου είχε μια πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη και ο πατέρας μου διάβαζε, και εγώ τουλάχιστον όταν μέχρι να τελειώσω το λύκειο θα πρέπει να είχα διαβάσει πάνω από 200 βιβλία. Αυτό τον Ιούλιο Βέρν πια. Αυτό τον Ιούλιο Βέρν πια τα έχω. Δεν έχει μείνει βιβλίο του που να μην έχω διαβάσει. Και ίσως και γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ να ταξιδεύω. Από τον Ιούλιο Βέρν.
0: Ναι, το πιστεύω αυτό.
1: Τώρα σου μιλάω μερικές φορές στον ελληνικό, μερικές φορές στο πληθυντικό.
0: Ναι, μια χαρά.
1: πιστεύω να μην ενοχλείσαι. Η οικογένειά σου ταξίδευε?
0: Ο πατέρας μου για επαγγελματικούς λόγους πάρα πολύ, ναι. Ο ίδιος λέει πάντα είχα οργώσει όλη την Ευρώπη, γιατί ήταν αντιπρόσωπος παπουτσιών, οπότε είχε φτάσει σε όλες τις βόρειες χώρες, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία εννοείται. Οπότε, ναι, για επαγγελματικούς λόγους, και έπαιρνε και εμάς μαζί όταν ήμουν μικρή ακόμα. Αλλά όχι αυτό που κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Βέβαια δεν ήταν και τότε τόσο συνηθισμένο να ταξιδεύεις εκτός Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Αλλά το να κάνεις τώρα έτσι υπερατλαντικά ταξίδια, αυτό είναι μάλλον κάτι πιο καινούριο. Έτσι, υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ξέρω, 20.
1: Ναι. Από τότε που φτύνηναν τα αεροπορικά εισιτήρια.
0: Ισχύει, ναι.
1: Από τότε που ξεκίνησε η Ryanair.
0: Τώρα βέβαια έχουν ακριβήνει πάλι.
1: Τώρα έχουν ακριβήνει, όντως.
0: Ναι.
1: Φίλοι μου, μιλάω με την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδη, έτσι, η οποία έχει γράψει 3 υπέροχα βιβλία. Να τα έχετε υπόψη σας. Έτσι, η Τσαγκαράντα ανθίζει πάντα την άνοιξη, το Βαλίτσα και φύγαμε και το Greek Britain. Σας προτείνω να τα διαβάσετε. Θα μείνετε κατενθουσιασμένοι, είμαι σίγουρος, όπως έμεινα και εγώ. Πες μου κάτι άλλο. Διαβάζεις και σήμερα πολύ ή δεν έχεις χρόνο?
0: Σήμερα διαβάζω αναγκαστικά για τη δουλειά μου, δηλαδή τα λογοτεχνικά βιβλία τα οποία αναλύω με τους μαθητές μου. Ναι, διαβάζω δηλαδή αυτά τα 10 λογοτεχνικά βιβλία που πρέπει να διδάξω. Διαβάζω ό,τι χρειάζομαι για να γράψω ένα βιβλίο. Για παράδειγμα, για να γράψω την Τζακαράντα, το βιβλίο μου για την Νότια Αφρική, διάβασα πάρα πολύ για την ιστορία της χώρας, για την πολιτική κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι διάβασα μόνο βιβλία. Μπήκα και στο διαδίκτυο και εννοείται ό,τι πληροφορίες υπήρχαν εκεί και αυτές τις διάβασα. Οπότε διαβάζω σημαίνει και διαβάζω και στο ίντερνετ πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι και τα άρθρα που χρειάστηκα. Το ίδιο ήσχε για τη Βαλίτσα και φύγαμε. Και εκεί πολλές φορές χρειάστηκε να συμβουλευτώ το διαδίκτυο ή να διαβάσω τους ταξιδιωτικούς οδηγούς που έχω, γιατί πριν πάω σε μια χώρα αγοράζω ένα βιβλίο και προετοιμάζομαι για το κάθε ταξίδι. Οπότε και μέσα σε αυτά τα βιβλία έχει πάμπολες πληροφορίες που είναι χρήσιμες και για το ταξίδι αλλά και για το βιβλίο που έγραψα. Αλλά αν με ρωτάς τώρα αν διαβάζω λογοτεχνία, πλέον όχι.
1: Αυτά τα 10 βιβλία είναι ίδια κάθε χρόνο?
0: Από τα 10 μπορεί να είναι και τα 10 ίδια, μπορεί όμως και κανένα.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτό κάθε χρόνο είναι Kinder έκπληξη.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, εκεί που θα πας τώρα, έτσι, επιλέγεις κάτι. Σε έλκει πιο πολύ η φύση ή τα έργα των ανθρώπων? Δηλαδή,
0: τα έργα των ανθρώπων.
1: Τα έργα των ανθρώπων.
0: Ναι, ναι.
1: Και ποια εποχή είναι αυτή? Εμένα μου αρέσει ο Μεσαίωνας, ας πούμε.
0: Όλες οι εποχές μου αρέσουν και με εντυπωσιάζουν.
1: Δηλαδή, στη Νέα Υόρκη δεν θα πήγαινα. Π.χ.
0: Και όμως είναι.
1: Θα πήγαινα στη Γαλλία. Θα πήγαινα να δω τα κάστρα της Γερμανίας.
0: Και κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό. Εκεί, όταν πηγαίνεις λοιπόν σε μια πόλη γενικά και δεις σε μια πρωτεύουσα, τι σου αρέσει να κάνεις? Θα πήγαινες, ας πούμε, σε ένα πεζόδρομο να την αράξεις, να χαζεύεις τον κόσμο? Θα παίρνεις βάρνα τα μουσεία και δεν θα άφηνες τίποτε? Θα βγαίνεις φωτογραφίες και τίποτα άλλο? Τι ακριβώς είναι αυτό που σε έλκει?
0: Πού είναι τώρα η κόρη μου να σου απαντήσει? Γιατί όσο ήταν ακόμα πιο μικρές οι κόρες μου, όταν είναι πιο μικρές, εκεί μέχρι τα 18-20, ειδικά τη μία τη μικρή, την έσερνα μαζί μου, ερχόταν μαζί μου, την καημένη, την...
1: Ναι, το διάβασα.
0: Λοιπόν, και η κόρη μου θα ήθελε πολύ περισσότερο να κάθεται στον πεζόδρομο που μόλις ανέφερες, για να κάτσει, να ράξει, να πιει τον καφέ της και να παρακολουθεί τον κόσμο, έτσι να απολαύσει την ατμόσφαιρα. Εγώ όμως είμαι η σπαστικιά της παρέας, η οποία βγάζει πλάνο, έτσι βγάζει πρόγραμμα, και λέω, σήμερα είναι ανοιχτό το μουσείο, οπότε θα ξυπνήσουμε νωρίς, έχω αγοράσει ήδη τα εισιτήρια διαδικτυακά για να μην χάσουμε χρόνο, για να μην περιμένουμε στην ουρά, θα πάμε να δούμε πρώτα το μουσείο και μετά θα πάμε να δούμε και το δεύτερο μουσείο. Μετά θα δούμε και εκείνη την έκθεση. Έχω κλείσει και τραπέζι το βράδυ ώρα 7 στο τάδε εστιατόριο που έχω διαβάσει πολύ καλές κριτικές. Και το βράδυ μετά εγώ θέλω να πιω και το ποτάκι μου κάπου σε ένα μπαρ που διάβασα ότι είναι εξαιρετικό. Και η ώρα μία πια όταν πάμε στο ξενοδοχείο για να κοιμηθούμε, η κόρη μου λέει, και τώρα τι κατάλαβες, είσαι ένα πτώμα. Εμένα όμως αυτό, δεν ξέρω, μου δίνει ενέργεια. Όλο αυτό δηλαδή, όλη αυτή η ημέρα που γύρισα από εδώ, μπήκα, βγήκα, ανέβηκα, κατέβηκα, όλα αυτά μου δίνουν ζωή.
1: Σου βγάζω το καπέλο που μπορείς στο τέλος της ημέρας να έχεις αντοχή για μπαράκι. Εγώ με τη γυναίκα μου 11 η ώρα είμαστε τόσο πολύ κομμάτια από τον ποδαρόδρομο και από που πάμε για ύπνο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Από τα μουσεία που θα πήγαινες...
0: Δεν ξέρω, πάντως, μα μου βγαίνει έτσι. Δηλαδή όταν είμαι κάπου θέλω να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερο, να γευτώ δηλαδή στο έπακρον την πόλη ή τη χώρα.
1: Αν κατάλαβα καλά, έχεις 5 παιδιά ή κάνω λάθος? Ή δεν κατάλαβα καλά?
0: 2 έχω ζωή να έχουν. Πού τα βρήκαμε τα 5? Όχι, 2 έχω.
1: Α, όχι, δεν το κατάλαβα κατ' ό,τι.
0: Δικά μου είναι 2.
1: Α, εντάξει.
0: Τα άλλα είναι δανεικά.
1: Τώρα από τα μουσεία αυτά που λες ότι θα πήγαινες, σε τι θα πήγαινες, σε ένα αρχαιολογικό, σε ένα μουσείο τέχνης, θα πήγαινες στο Λούβρο ή θα πήγαινες και ξέρω εγώ σε κάτι άλλο?
0: Κάθε πόλη έχει να παρουσιάσει και κάτι διαφορετικό. Τώρα όταν πας Ιταλία ή Ελλάδα στην Αθήνα, είναι δυνατόν να μην πας στο Μουσείο Ακρόπολης?
1: Θα πας
0: και θα εντυπωσιαστείς. Ναι, αντίστοιχα στη Ρώμη, τη Φλωρεντία κτλ. Στο Μεξικό, ας πούμε, στο Μέξικο City, έχει ένα καταπληκτικό μουσείο, το οποίο είναι στα top 10 του κόσμου. Έτσι. Και μάλιστα έχω πάει 2-3 φορές. Μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν το μουσείο στην Νέα Ορλεάνη, στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Είναι το μουσείο που έχει σαν θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βλέπω εγώ τώρα στα διάφορα βιβλία που είχα διαβάσει, ότι αυτό το μουσείο θεωρείται ότι είναι το πρώτο στα top 10, ας πούμε, είναι, θεωρείται το καλύτερο μουσείο. Για να πάω να το δω. Έτσι ήμουν αρκετά επιφυλακτική. Λέω τώρα τι μπορεί να μου πει ένα μουσείο στη Νέα Ορλεάνη,
1: ναι, για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι, που εγώ τον έχω διδάξει, τον έχω οργώσει, δηλαδή τα έχω διαβάσει όλα. Τι θα μου πει. Έμεινα όχι απλά ενθουσιασμένη, όχι απλά εντυπωσιάστηκα, δηλαδή ήταν από τα καλύτερα μουσεία που έχω δει, γιατί ήταν interactive. Δηλαδή γινόταν αναπαράσταση του πολέμου στη Ρωσία, πως δηλαδή οι Γερμανοί μπαίνανε στη Ρωσία το χειμώνα και τους αφήναν οι Ρώσοι να μπουν ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί χειμώνιαζε και ξέραν ότι οι Γερμανοί δεν θα αντέξουν. Και γίνεται αναπαράσταση, συγγνώμη, γίνεται αναπαράσταση σε μία αίθουσα στο μουσείο του Στάλινγκρατ. Και είσαι εσύ τώρα σαν τουρίστας μέσα εκεί στον χώρο και νιώθεις τις σφαίρες να φεύγουν δεξιά και αριστερά από το κεφάλι σου.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακότατο.
0: Δεν ήταν σφαίρες βέβαια, αλλά μπήκες σε αυτή την ατμόσφαιρα. Είχε παγωνιά μέσα σε αυτό το χώρο, δηλαδή είχαν κατεβάσει τη θερμοκρασία για να μπεις στην ατμόσφαιρα, στην ψυχολογία του πολέμου στο Στάλινγκρατ.
1: Και μια
0: με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτό το μουσείο.
1: Και μια και ανέφερε στο Στάλινγκραντ, τον Μάιο ήμουν στο Στάλινγκραντ και στο μουσείο.
0: Αλήθεια, μέχρι ναι. εκεί.
1: Ναι, το Μάιο.
0: Με μοτοσυκλέτα.
1: Όχι, με το αυτοκίνητο πήγαμε τώρα.
0: Μπράβο.
1: Αυτή τη φορά πήγαμε το αυτοκίνητο. Δεν σου πω ότι πήγαμε Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν και μετά Ρωσία. Οδηγώντας. Δεν μπαίνω σε αεροπλάνο. Δεν παίρνω σε αεροπλάνο.
0: Οδηγώντας από Ελλάδα.
1: Ναι. Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, μετά πάλι Ρωσία. Κάπως έτσι ήταν.
0: Αυτό πόσες εβδομάδες κράτησε.
1: 6 εβδομάδες, ακριβώς.
0: Ναι. Μπράβο. Ωραίο road trip.
1: Ήταν μεγάλο. Κάτσε, περίμενε τώρα, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι. Έτσι ενδιάμεσα να σπάσουμε λίγο, να μην βαρεθεί και ο κόσμος. Και θα ξαναλέμε σε ένα τραγουδάκι μόνο μισό λεπτό.
0: Έγινε.

0: Λοιπόν, είμαστε πάλι στον αέρα με την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου και συζητάμε βέβαια για τα βιβλία της και για την ίδια. Δεν μου λες, στα ταξίδια που έχεις κάνει σου έχει τύχει κάτι δυσάρεστο, κάτι άσχημο, ας πούμε, να σε έχουν να έχεις τσακωθεί, να σε έχουν κλέψει ή, εντάξει, κλέψαν το κινητό, κάτι άλλο έτσι σοβαρό να σου έχει τύχει?
1: Ένα λεπτό. Ναι, μου έχουν τύχει ναι, το ένα από τα πολύ τρομακτικά το έπαθα στο νότο της Νότιας Αφρικής. Ήμασταν 10 άτομα σε ένα αμάξι, είχαμε πάθει λάστιχο και ενώ καθόμασταν μέσα στο βαν και περιμέναμε να έρθει ο κύριος από την αντιπροσωπεία για να μας αλλάξει το λάστιχο, ήταν σκοτάδι στη Νότια Αφρική, και στη Νότια Αφρική είπαμε βράδυ δεν κυκλοφορείς, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα, και είχε νυχτώσει, ήταν πίσω. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται μπροστά μας ένας μέσα στα μαύρα ντυμένος Αφρικανός και είχε μαζί του ένα πριόν ηλεκτρικό, το οποίο βάζει μπρος και μας πλησιάζει. Και εμείς είχαμε μείνει κόκαλο. Είπαμε πάει, αυτό ήταν τώρα, θα αρχίσει να σπάσει τα τζάμια και θα αρχίσει να μας κόβει τα κεφάλια, ας πούμε. Αυτός όμως στεκόταν εκεί απ' έξω και μας έκανε πλάκα. Δηλαδή κάνα δίλεπτο, τρίλεπτο, απλώς το έβαλε μπρος το πριόνι και μας έκανε έτσι παράσταση, αναπαράσταση.
0: Του σχιζοφρένους με το πριόνι, ναι.
1: Ναι. Εμείς πεθάναμε από το φόβο μας, δεν το συζητώ. Πεθάναμε. Και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά από κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο, πόσο ήταν, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Τις χώρες της Νότιας Αμερικής δεν τις θεωρείς επικίνδυνες?
1: Έχω πάει Βενεζουέλα,
0: Παναγία,
1: και Βραζιλία. Ναι, η Βενεζουέλα θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Μα γι' αυτό.
1: Ναι, και πάλι θα πω, εγώ δεν έπαθα τίποτα. Και πάλι θα πω ότι όταν τηρείς τους κανόνες και κινείσαι στα πλαίσια που πρέπει να κινηθείς και στα σημεία που πρέπει να κινηθείς, τι δουλειά έχει δηλαδή να πας στη στόχο γειτονιές, ας πούμε, και στα σλαμς, όταν είσαι τουρίστας, άλλο να είσαι γιατρός χωρίς σύνορα, έτσι, και να θες να βοηθήσεις τον κόσμο. Αλλά όταν είσαι ταξιδιώτης, θα κινηθείς μέσα στα πλαίσια που σου επιτρέπεται.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Εγώ αυτό κάνω.
0: Εμείς, για να μην ειλικρινείς με τη γυναίκα μου, έχει τύχει πολλές φορές να μπαίνουμε σε ένα τρένο ή σε ένα τράμι, σε ένα λεωφορείο, χωρίς να ξέρουμε που πηγαίνει και όπου μας βγάλει. Και συνήθως μας βγάζει σε μέρη έξω από τη Μεγαλούπολη, όπου εκεί που μένει σε αυτές τις εξαθλειωμένες πολυκατοικίες που τις βλέπεις και σου κόβεται το αίμα.
1: Σε ποιες χώρες το κάνατε αυτό?
0: Αυτό σε όλες τις ρώσικες πόλεις και στις πόλεις του Καζακστάν και στη Γαλλία και στην Ιταλία, γιατί ο κόσμος του βλέπει μόνο, ξέρεις, βλέπεις το ιστορικό κέντρο της Ρώμης και λες πω τι ωραία που είναι, πως θα ήθελα να ζήσω εδώ. Εάν βγεις όμως έξω από το κέντρο της Ρώμης, εκεί που μένουν ο απλός κόσμος, μόνο που βλέπεις πολυκατοικίες στις οποίες ζουν, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα θα μπορούσε να ζήσει κανείς έτσι, ούτε στα πιο υποβαθμισμένα σημεία της Αθήνας. Είναι τραγικό, αλλά απλώς. Όπως και στο Παρίσι, θα έχεις ακούσει ότι σε κάποια προάστια εκεί που ζουν οι Αλγερινοί και οι Μαροκινοί, είναι τραγική κατάσταση. Ούτε η αστυνομία δεν μπαίνει μέσα.
1: Ναι. Και στο Βερολίνο είναι παρόμοια.
0: Α, έχει και το Βερολίνο παρόμοια.
1: Ναι, αυτά παντού υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν στο Βερολίνο κάποια σημεία, όπως λες, που η γερμανική η αστυνομία είναι πιο επιφυλακτική και δεν πολύ ανακατεύεται. Όπου κυριαρχούν οικογένειες μαφιόζικες.
0: Μάλιστα. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο Ακόμα τουλάχιστον.
1: Θα φτάσουμε, πού θα πάει. που εγώ δεν νομίζω να μην έχουμε φτάσει. Εγώ πιστεύω ότι σε αρκετά σημεία λειτουργούν παρόμοια. Ίσως απλά δεν έχει πάρει ακόμα την έκταση ή ακόμα δεν...
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ίσως δεν έχει πάρει ακόμα την έκταση. Δεν μου λες, επειδή ταξιδεύεις πολύ, εμβόλια κάνεις.
1: Τι έχεις είναι, κάνει. Για τον κορονοϊό?
0: Όχι για τον κορονοϊό. Για την υπατήτιδα, δεν ξέρω, για τη λύσα, τέτοιου είδους.
1: Αυτά τα συγκεκριμένα δεν τα έχω κάνει. Θα κάνω για μαλάρια που δεν είναι εμβόλια, είναι χάπια.
0: Ναι.
1: Όταν χρειαστεί δηλαδή. Έχω κάνει για κίτρινο πυρετό.
0: Α, έχεις κάνει για κίτρινο πυρετό. Να,
1: ναι. Ναι, ναι, έχω κάνει. Αυτά δεν έχω κάνει άλλα όμως.
0: Δεν μου λες κουβαλάς και φαρμακείο. Εμείς κουβαλάμε, ας πούμε, ένα τεράστιο φαρμακείο μαζί. Γιατί σε περισσότερες χώρες, ας πούμε, αντιβίωση είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, παίρνω πάντα μαζί αντιβίωση. Πάντα. Α. Και μάλιστα δύο κουτιά.
0: Εμείς τη... στη Ρωσία κάπου η γυναίκα μου δεν έβρισκε τα χάπια για την αριθμία. Πήγαμε σε ένα φαρμακείο, χάπια για αριθμία τώρα, για την καρδιά, όχι ηρεμιστικά. Ναι. Με τίποτε. Θα πάτε λέει στο νοσοκομείο, θα τα γράψετε και μετά θα τους θα δώσω. Μα αυτά είναι για την καρδιά, όχι στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και στην Αμερική το ίδιο. Παντού. Αν εξαιρέσει την ασπιρίνη, ας πούμε, ντεπών, πονστάν και τα λοιπά, όλα τα άλλα χρειάζονται συνταγή.
0: Ναι. Οπότε κουβαλάς και εσύ.
1: Αντιβίωση παίρνω πάντα μαζί. Ναι, αντιβίωση, αντισταμινικά παίρνω μαζί σε περίπτωση που σε δαγκώσεις, έτσι πείσει κάτι.
0: Βιταμίνες?
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Όχι.
0: Α, δεν μου λες.
1: Μην με βάλεις τώρα, μην μου βάλεις ιδέες.
0: Εντάξει, μια βιταμίνη σε νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω.
0: Δεν μου λες, παίρνουμε και κάτι άλλο. Σε επηρεάζουν οι θρησκευτικές πεπιθήσεις, ας πούμε, και τα διάφορα πιστεύω των άλλων λαών?
1: Αν με επηρεάζει.
0: Το Ισλάμ,
1: υπάρχουν,
0: ας
1: πούμε. Ναι, τώρα τι να σου πω. Κοίταξε, ας το πάρουμε ανάποδα. Όσες φορές έχω πάει σε βουδιστικές χώρες ή σε ινδουιστικές, δεν ένιωσα ότι με υποχρεώνουν ούτε να αλλάξω ντύσιμο, ούτε να αλλάξω συμπεριφορά. Έτσι, σε καμία, ούτε και όταν πήγα, όταν είμαι σε εβραϊκό περιβάλλον, ας πούμε, ούτε ναι. Και το ένιωσα. Σε μουσουλμάνικες χώρες το νιώθω, ναι. Τι θα πει το νιώθω, αφού σε υποχρεώνει να βάλεις, σαν γυναίκα ειδικά...
0: Μαντήλι.
1: Το μαντήλι, ναι. Αυτό εμένα με καταπιέζει.
0: Ναι, αλλά και σε μερικά ελληνικά μοναστήρια υποχρεώνουν τις γυναίκες να φορέσουν έτσι κάτι σαφούστα μακριά εκεί.
1: Δεν με υποχρεώνει κανείς να πάω στο μοναστήρι όμως.
0: Α, εντάξει.
1: Αν πάω στο μοναστήρι θα το βάλω.
0: Ναι.
1: Αλλά στις Ισλαμικές χώρες, με το που βάζω το πόδι μου στις χώρες αυτές, θα πρέπει κάπως να αλλάξω την ενδυμασία μου.
0: Εμείς αυτό το έχουμε συναντήσει μόνο στο Ιράν, όπου η γυναίκα μου ήταν υποχρεωμένη να φοράει μακρύ τέτοιο και μαντήλι στο κεφάλι μονίμως. Τώρα σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, στο Μαρόκο π.χ. ή στην Τουρκία, δεν ξέρω.
1: Όχι, εκεί δεν χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε να αντιθεί ιδιαίτερα.
1: Στη Σαουδική Αραβία θα χρειαστεί.
0: Ναι, στη Σαουδική Αραβία σίγουρα θα χρειαστεί.
1: Αυτοί όμως όταν έρχονται στην Ευρώπη δεν βάζουν τα δικά μας τα ρούχα. Εκεί βάζουν τα δικά τους.
0: Εκεί όμως σε υποχρεώνουν να βάλεις τα δικά τους.
1: Ακριβώς, δηλαδή και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο.
0: Στα ταξίδια που κάνεις, έχει τύχει να συνδεθείς έτσι φιλικά με ανθρώπους και να συνεχίσεις να επικοινωνείς μαζί τους?
1: Αρκετές φορές. Ξέρω όμως ότι αυτή η επικοινωνία δεν θα είναι για πάντα, ούτε θα κρατήσει πολύ.
0: Το έχω δει και εγώ, ρε γάμο, το αυτό.
1: Ναι.
0: Το έχω δει και σε...
1: Τώρα με Facebook είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί γίνεται πιο εύκολη η σύνδεση και η επαφή γενικώς είναι πιο εύκολη, αλλά δεν μπορεί να πάει σε βάθος. Πώς να το κάνουμε δηλαδή?
0: Το έχω νιώσει και εγώ αυτό και στενοχωριέμαι μερικές φορές, έτσι που... ενώ έχω πάρει τηλέφωνα, έχω πάρει mail και τα λοιπά, με ενθουσιασμό όταν γνωρίζεις κάποιον σε κάποια ξένη χώρα, μετά με κάποιο παράξενο τρόπο σβήνει αυτό το... Είναι σαν τις φιλίες στο στρατό, που κάνεις φιλίες και μόλις απολυθείς όλα πάνε, χάνονται.
1: Μάτια που δεν βλέπονται.
0: Έτσι όπως θα λες. Δεν μου λες, street food τρως, έχει τύχει να φας έτσι? Όχι, ναι, στη Νέα Υόρκη.
1: Θα εξαρτηθεί από τη χώρα.
0: Όχι στη Νέα Υόρκη, όχι. Στην Πολυνησία θα μου πεις. Στον Μπουτάν.
1: Στην Πολυνησία και στον Μπουτάν, ναι. Βεβαίως. Στην Ινδία όχι.
0: Α, στην Ινδία όχι.
1: Στην Ινδία δεν έφαγα, όχι. Δεν έφαγα, όχι. Δηλαδή... Επίτηδες δεν έφαγα.
0: Έχεις αρρωστήσει ποτέ και δει από αυτό που εννοούμε τώρα τον φασκατιά?
1: Λοιπόν, τι να σου πω τώρα την ιστορία την τελευταία από Βενεζουέλα. Λοιπόν, οι τελευταίες μέρες που ήμασταν στη Βενεζουέλα πήγαμε στην Καραϊβική σε κάτι νησάκια που λέγονται Los Roques. Παράδεισος. Έτσι, μιλάμε για ένα τοπίο εξωτικό, όπως καρποστάρ. Καρποστάρ. Περάσαμε υπέροχα. Λοιπόν, ήδη με το που φτάνουμε στο αεροδρόμιο για να φύγουμε για Ευρώπη, μία από τις φίλες, είχε μετούς και διάρρεια. Και έκανε το ταξίδι από Καράκας για Ισταμπούλ, σε αυτή την κατάσταση, με μετούς και διάρρεια. Με το που φτάνουμε Ιστανμπούλ, πιάνει τον δεύτερο της παρέας. Με το που φτάνουμε Αθήνα, πιάνει τον τρίτο. Λοιπόν, φτάνω εγώ Θεσσαλονίκη, βάζω πλυντήρια, συμμαζεύω, ξέρω εγώ, πέφτω η ώρα 12 για ύπνο, ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί η ώρα 7, με διάρρεια και με τους. Τόμα, χάλια. Να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Παίρνω τηλέφωνο τον αδελφό μου, τι λάλησα δεν ξέρω, αυτός κατάλαβε ότι δεν είναι καλά. Έρχεται σπίτι, με βουτάει, με πάει νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και βρήκανε ότι είχα ένα μικρόβιο, το οποίο στην Ελλάδα τελευταία φορά το συναντήσανε στην κατοχή. Ναι, είναι αστείο. Εγώ βέβαια 3 μέρες ήμουν νοσοκομείο, με ορό, δεν θυμάμαι την πρώτη μέρα, σε τέτοια χάλια ήμουνα, έτσι. Και σε όσους γιατρούς φίλους είπα ότι είχα αυτό το μικρόβιο, το όνομά του είναι Σιγκέλα, όλοι μου λένε, καλά λέει, εμείς αυτό το μικρόβιο το ξέρουμε μόνο από τα βιβλία. Εσύ πού το βρήκες, πού το ψώνησες, πού το... και όταν πήγα ένα μήνα μετά στην κλινική για τη μητέρα μου, όλοι με θυμόντουσαν.
0: Βέβαια.
1: Τόσο... Κυρία Αντωνιάδο από Βενεζουέλα.
0: Τόσο σπάνιο μικρόβιο.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου λες, Χριστίνα, για να κλείσουμε, πες μου τι θα συμβούλευες στους ακροατές που δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας και τι χάνουν που δεν ταξιδεύουν παρά έξω.
1: Εγώ έχω καταλάβει ότι αυτός που δεν θέλει να φύγει, δεν θα φύγει, δεν πάω να του πω εγώ 100.000 ιστορίες. Δεν πάω να γράψω εγώ 100 βιβλία. Δεν πρόκειται να τον ταρακουνήσω, δεν πρόκειται να τον μετακινήσω. Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος, πολύ φίλος. Ετοιμαζόμουν να πάω στη Βραζιλία. Και με βλέπει έτσι πως έψαχνα τους χάρτες, ήταν πριν το ίντερνετ. Είχα στρώσει το τραπέζι με χάρτες, με βιβλία, με φωτογραφίες. Και μου λέει, ρε Χριστίνα, σε λυπάμαι ρε εσύ. Και το εννοούσε. Σε λυπάμαι, λέει, αυτή την ταλαιπωρία τώρα που θα τραβήξεις πραγματικά, λέει. Τι να πω ρε κορίτσι μου, άντε να γυρίσεις γρήγορα για να ξεκουραστείς. Τι κοιτούσα. Τι μου λες τώρα ρε φίλε. Γι' αυτό δηλαδή αυτόν τώρα ό,τι και να του πω δεν το έχει. Πώς το λες, δεν το αγαπάει, είναι ευτυχισμένος έτσι.
0: Δεν το πείθεις.
1: Και εμένα αν με κλείσεις μέσα για 2 μήνες και δεν μπω σε αεροπλάνο, αρχίζω και έχω έτσι, ναι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα όμως, επειδή καλή μου Χριστίνα η ώρα πλησιάζει 8 και εγώ πρέπει να κλείσω για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσω και να σε καληνυχτήσω και να επαναλάβω για στους ακροατές τα τρία υπέροχα βιβλία σου, έτσι. Θέλω, φίλοι μου, να τα πάρετε και να τα διαβάσετε.
1: Είναι στις εκδόσεις πηγή, να το πούμε και αυτό, Χριστίνα Αντωνιάδου. Για πες εσύ τους.
0: Όχι, πες εσύ. Πες εσύ τους.
1: Λοιπόν, είναι η Τζακαράντα Ανθίζει Πάντα την Άνοιξη, που είναι η ζωή μου στη Νότια Αφρική. Βαλίτσα και Φύγαμε είναι το δεύτερο, που είναι ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και το τρίτο βιβλίο είναι η Ζωή στο Λονδίνο, που έγραψα και εγώ, Χριστίνα Αντωνιάδου, και η Χριστίνα Ιπάστα. Και ο τίτλος είναι Greek Britain, δηλαδή Ελληνική Βρετανία.
0: Λοιπόν,
1: οι εμπειρίες Ελληνίδων στο Λονδίνο, στην Βρετανία.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και πάλι την καλή νύχτα μου. Και σε ευχαριστώ πολύ που μίλησες στην εκπομπή μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Και καλή συνέχεια. Καλή και σε όλους καλή νύχτα.
0: Να είσαι καλά. Καλή νύχτα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ελπίζω και εσείς να το ευχαριστηθήκατε έτσι με όλα αυτά που ακούσατε. Και αν όντως σας κέντρισαν το ενδιαφέρον, τότε ακούστε με την ίδια ώρα, δηλαδή στις 6 το απόγευμα, σε αυτή τη συχνότητα των 97,3 την ερχόμενη Τρίτη στο Ράδιο Ένωση, που είναι ο σταθμός των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδας. Και μην ξεχνάτε πως τα ταξίδια μας κάνουν ευτυχισμένους, σύνοτι οι αναμνήσεις είναι αυτές που μένουν. Είναι οι ιστορίες που μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους και είναι αυτές οι ίδιες που θα μας μείνουν καθώς μεγαλώνουμε. Τα υλικά αγαθά είναι αναλώσιμα. Αναλώσιμα και περαστικά. Ενώ οι αναμνήσεις όχι. Γιατί όσο και αν χαζεύετε ταξιδιωτικές φωτογραφίες στο ίντερνετ και βίντεο στο YouTube, πιστέψτε με, δεν θα μπορέσετε ποτέ να νιώσετε εκείνη την ικανοποίηση που συνοδεύει την αληθινή εξερεύνηση ενός τόπου. Εάν ζηλεύετε αυτούς που κάνουν ταξίδια, τότε μπορείτε κι εσείς. Η γυναίκα μου και εγώ δεν είμαστε ούτε πλουσιότεροι, ούτε εξυπνότεροι από τους περισσότερους από εσάς που με ακούτε. Απλά είναι θέμα προτεραιοτήτων.

0: Εσείς λοιπόν που με ακούσατε και σήμερα, αρχίστε να σχεδιάζετε τη μελλοντική σας εξόρμηση. Όσο μακρύτερα, τόσο καλύτερα. Κάντε οικονομία, εξοφλήστε τις πιστωτικές σας κάρτες, όπως κάνω κι εγώ, και κοιμηθείτε ονειρευόμενοι. Τι θέλετε, το μακρινό Μαρόκο, την Τινησία, το Ουσμπεκιστάν, ό,τι γουστάρετε. Τέλος πάντων, δεν θα πω κάτι άλλο, πλην από τις καληνύχτες μας. Εμού του αφηγητή σας Μιχάλη Παπαδάκου και της ηχολήπτριας του σταθμού της Σοφίας Ματζόρου.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: ορίζεις κι όλους μας βλέπεις ένα. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα όπως νομίζεις, και τα πέτα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
0: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
1: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη.

0: είναι όλα, δεν είναι όλα πειρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο